0: παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Εγώ ψυχή μου σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 931. Μουσική νέα δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου

ξεχάστα. Μηνύματα αδιαβαστά. Μηνύματα αδιαβαστά. Μηνύματα αδιαβαστά.

Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931. Nova 931.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: 9.31. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς

0: το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: NovaRadio.gr. Ένα κλικ. Ένα κλικ. Και έχεις την καλύτερη μουσική παντού.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5 και μισή.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 6.
1: Nova 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 6:30.
1: Nova 9:31.
2: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
3: Sky 100,3.
0: Nova 9:31.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9.31.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 25410-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο. Από την αρχή.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
4: Ήρθε η στιγμή να περασοκτέω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση. Όλα καλά.
5: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
6: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
7: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
8: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
9: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
10: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουνε μπάχαλο, πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
11: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
12: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
13: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
14: www.novaradio.gr.

Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
2: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
2: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
2: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
2: Οι άνθρωποι

0: ιδιαίτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
6: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
7: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά κεδρώμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
8: Sky 100,3.
9: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
10: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
9: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
10: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
9: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
10: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
9: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
11: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
12: Νόβα 931.
7: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Sky 100,3.
1: Σκοτώνοντας μια νεαρή ενώ τραυμάτισε 68χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται. Η ίδια σκοτώθηκε από σφαίρες της αστυνομίας. Οι αρχές ανέφεραν πως μέλος της χρησιμοποίησε τέιζερ χωρίς αποτέλεσμα, προτού χρησιμοποιηθούν πιστόλια. Δεν έχουμε κανέναν λόγο να πιστεύουμε ότι πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια, ανέφερε η επικεφαλής της αστυνομίας της Νέας Υόρκης. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας του Λεβαδιακού με 2-0. Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ κέρδισε την Ισπανία με 108-106 για τα προκριματικά του Mundo Basket 2027, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στην επόμενη φάση.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης

0: επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό, με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos, σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 4 στα ανατολικά, τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Την Τετάρτη αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος, με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πιθανόν τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα ενταθεί σχεδόν σε όλα τα ηπειρωτικά, ενώ την Παρασκευή λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν το πρωί στις Σποράδες και την Εύβοια και το μεσημέρι απόγευμα στα ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπούρτο Σάλτε.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλό μήνα εύχομαι σε όλες και σε όλους. Σας καλωσορίζω στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Πρωινό Τρίτης, 1ης Σεπτεμβρίου. Και εύχομαι τα καλύτερα είτε για μας που κατοικούμε στην ελλαδική επικράτεια και για όλους εσάς αγαπημένοι και αγαπημένες συμπατριώτες και συμπατριώτισες που κατοικείτε στο εξωτερικό. Θα ξεκινήσω μετά του μηνός, αμέσως μετά, με ένα ωραίο τραγούδι που μας επέλεξε η κυρία Βαρσάμι. Προηγουμένως όμως, φίλες και φίλοι, δεν μπορώ να μην σταθώ σε αυτήν την... Τι να πω, σε όλο αυτό το πολιτισμικό μας. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν μέσα στις, κατά τις μεταμεσονύχτιες ώρες στο κέντρο της Αθήνας. Από μία έξοδο βγήκε, τώρα δεν ξέρω πια, από όλες τις δύο μοτοσυκλέτες. Πάντως δύο επιβαίνουσες και ένας επιβαίνων σε δύο διαφορετικές μοτοσυκλέτες, από ό,τι καταλαβαίνω, συγκρούστηκαν, και αυτό συνέβη όταν από μία πάροδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας βγήκε μία μοτοσυκλέτα. Και στο μεταξύ αυτό συνέβη. Τρεις άνθρωποι έφυγαν αμέσως. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο κέντρο της πόλης. Δηλαδή είναι τρέλα. Και ταυτοχρόνως έχει γίνει και ένα ακόμη ατύχημα. Γι' αυτό λοιπόν θα προηγηθεί ο Δημήτρης. Καλημέρα, Δημήτρη.
6: Καλημέρα, Άρη. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
5: Λοιπόν,
6: όπως μου ζήτησες, έτσι το διαλευκάναμε λιγάκι όσο μπορούσαμε, ναι, με τις πληροφορίες, ναι, ναι, το θέμα του δυστυχήματος στην Αλεξάνδρας. Κατέβαιναν οι δύο κυρίες με τη μοτοσυκλέτα τους γύρω στη μία και με μισή το πρωί, ναι, τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, προς την Πατησίων δηλαδή, και στο ύψος της Ευελπίδων, που είναι η Βραήλα δεξιά μας, η οδός, κατά τα φαινόμενα βγήκε ο κύριος με τη μοτοσυκλέτα του, συγκρούστηκαν. Δεν ήταν και μικρές ταχύτητες όπως αντιλαμβάνεσαι προφανώς.
5: Εκεί η Βραΐλα, η έξοδός της έχει σηματοδότη, φωτεινό σηματοδότη.
6: Δεν το θυμάμαι. Μάλιστα. Δεν το θυμάμαι αυτό. Ναι. Αλλά θα το κοιτάξουμε.
5: Νομίζω ότι έχει. Τώρα, εγώ όπως το έβλεπα στην τηλεόραση, νομίζω έχει στην έξοδο. Η Βραΐλα δηλαδή βγαίνει με φανάρι στην. Ναι.
6: Είναι αμέσως μετά τη Μουστοξίδη, όπως θυμάμαι.
5: Μάλιστα. Ναι, ναι. Η Μουστοξίδη μπαίνει, η Βραΐλα βγαίνει.
6: Μάλιστα.
5: Προς τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
6: Mm-hmm. Και κατέληξαν βέβαια σε ένα όχημα. Φαντάσου πως η μία εκ των δύο γυναικών δεν μπορεί να αναγνωριστεί προς το παρόν τουλάχιστον.
5: Μάλιστα. Μας είπε ο Λάζος Μαντικός που κάνει το ρεπορτάζ ότι δεν φορούσαν κράνος. Δεν ξέρω. Ναι.
6: Μάλιστα.
5: Το καινούριο τώρα, ποιο είναι αμέσως
6: το
5: μετά.
6: Το καινούριο σε εξέλιξη είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έπεσε ένας δικυκλιστής από Αθήνα προς Κόρινθο στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου και παρέμεινε επί μακρών μέχρι προλίγων λεπτών που έφτασε το ΕΚΑΒ. Παρέμενε στο οδόστρωμα ο άνθρωπος. Ευτυχώς δεν έχει χτυπήσει σοβαρά από ό,τι μαθαίνουμε. Αλλά ξέρεις, μπορεί να έχει σπάσει ένα χέρι, ένα πόδι. Είναι στο σημείο τέλος πάντων.
5: Ωραία.
6: Έφτασε το ΕΚΑΒ. Μεγάλο μποτιλιάρισμα από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Είχαμε μεγάλο μποτιλιάρισμα λόγω άλλου συμβάντος στην Κατεχάκη, το οποίο μειώνεται από την Ηλιούπολη προς την Κεσαριανή. Ήταν, αλλά μειώνεται ευτυχώς. Μεγάλο πρόβλημα, επίτρεψε μου να το πω και αυτό, δοθεί τη ευκαιρία, στον Πειραιά, στο λιμάνι του Πειραιά. Από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς την πλατεία Υποδαμίας. Μεγάλη καθυστέρηση.
5: Βλέπω, παρατηρώ το εξής για μας που κατεβαίνουμε στο αξιμέρωτο την Κηφισού. Βλέπω μια τάση τον τελευταίο καιρό, όλο και επιδεινώνεται αυτό το πράγμα. Μοτοσυκλετιστές στην αριστερή λωρίδα. Μεσαία και αριστερή.
6: Ανάμεσα στα αυτοκίνητα.
5: Πρόσεξε τώρα. Προκειμένου να αποφύγουν τα φορτηγά, αλλά δεν είναι ήσυχα και τα φορτηγά. Δηλαδή, κύριε Χρυσοχοίδη μου και κύριε διοικητά της τροχέας, τι να πω, δεν ξέρω. Βάλτε μια τάξη κατά τις μεταμεσονύχτιες, τις πρώτες πρωινές ώρες. Τα φορτηγά κάνουν ό,τι θέλουν στον δρόμο.
6: Ναι, είναι,
5: είναι τα μεγάλα φορτηγά τα οποία κάνουν ό,τι γουστάρουν. Είναι και τα φορτηγά της τροφοδοσίας, τα μικρομεσαία, τα οποία, έχουν. Πώς να το πω, έχουν βγει από τη ρότα την κανονικότητα. Mm-hmm. Είναι στην αριστερή λωρίδα και τρέχουνε. Τρέχουνε. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ο μοτοσυκλετιστής. Και δεξιά να πάει είναι εγκλωβισμένος μέσα σε φορτηγά. Τον καταλαβαίνω. Αλλά και το αριστερά λωρίδα είναι και αυτό πρόβλημα.
6: Ναι, είναι πρόβλημα.
5: Δεν
6: ξέρεις από πού να το πιάσεις.
5: Από
6: πού
5: να το πιάσεις. Και... Συμφωνώ, όπως το λες.
6: Αυτό.
5: Οπότε, δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις.
6: Μάλιστα.
5: Τι να πω, δηλαδή πάλι καλά. Ο Θεός, αστειεύομαι. Δηλαδή θέλω να πω ότι πάλι καλά που σωνόμαστε μεταξύ μας, αλλά υπάρχει αταξία. Μεγάλη αταξία. Πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη.
6: Είδομε. Ευχαριστώ πολύ.
5: Όχι απλώς μια κάμερα η Λεωφόρος Κηφισού. Θέλει κάθε 100 μέτρα κάμερες. Κάθε 100 μέτρα να καταγράφεται όλη η συμπεριφορά. Όλη. Από την αρχή μέχρι κάτω.
6: Ναι.
5: Γεια σας.
6: Γεια
5: ευχαριστούμε
6: σας,
5: πάρα
6: σας.
5: Πολύ.
6: Ευχαριστώ.
5: Λοιπόν, Barry White. Κάθε 1η Σεπτεμβρίου γερτάζει και την έναρξη της νέας χρονιάς η Εκκλησία μας. Είναι η αρχή της Ινδίκτου, όπως λέμε, με γιώτα. Είναι η αρχή του νέου εκκλησιαστικού έτους. Για μας, επί της ουσίας, τη ζωή μας είναι η συνέχεια του καλοκαιριού. Γιατί ο Σεπτέμβριος είναι καλοκαιρινός μήνας, ειδικότερα εδώ στον τόπο μας στην Ελλάδα. Βλέπετε τι γίνεται με το πώς πλημμυρίζει η πατρίδα μας από τουρισμό. Διάβαζα προχθές για το ρεκόρ επιβατών στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης. Λέει μόνο τον Αύγουστο, από 1η Αυγούστου, κατεγράφησαν 68.818 ταξιδιώτες. Όταν γύρισα από τις διακοπές, σας περιέγραφα την εμπειρία μου από το αεροδρόμιο της Κρήτης. Καταλαβαίνω αυτούς τους 68.818 επιβάτες που χρησιμοποιήσαμε το αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης, την αίθουσά του, να είμαστε στριμωγμένοι όλοι σε μία αίθουσα, όρθιοι. Κάθονται κάποιοι τυχεροί όσοι προλάβουν να πιάσουν εκεί κάτι καρεκλάκια λίγο πριν την έξοδο, πριν τις θύρες εξόδου προς το αεροσκάφη. Οι υπόλοιποι περιφερόμαστε σε μια κατάμεστη αίθουσα αναμονής, η οποία δεν είναι απλώς αίθουσα αναμονής, έχει μέσα και τα καταστήματα. Ο χώρος που απομένει είναι απλώς να κινείσαι στα φιόρδ που σχηματίζονται ανάμεσα στις προθήκες και στα ονομαζόμενα stands και να βλέπεις τα προϊόντα της Κρήτης, αλλά πόσες φορές θα τα δεις. Ναι, δηλαδή άντε πες να αγοράσεις κάτι να θυμάσαι την Κρήτη, πόσα ψώνια θα κάνεις. Υπάρχει ένα καφέ στο οποίο εννοείται ότι είναι η ουρά του Ορθίου. Σαν καψιμή μου θυμίζει κάτι τέτοιο. Και εν πάση τόσο πες ότι αυτά τώρα κάνει υπομονή, φίλε μου, φίλε μου, να μπει στο αεροπλάνο μέσα να σκοτήσεις να φύγεις. Άνοιξε και την ανάγκη σου όμως, εκεί την έκατσε στη βάρκα. Πρέπει να πας στην τουαλέτα. Εμπειρία μεγάλη. Μάσκα κανονικά, όπως δίνουν στο χημικό πόλεμο, κανονικά, τη φοράς και μπαίνεις. Εννοείται ότι δεν, όχι να καθίσετε κυρίες μου, όχι να καθίσεστε, δηλαδή πρέπει εξ αποστάσεως όλοι, αγόρια, κορίτσια. Και διαιρωτώ με, και μάλιστα το ξαναλέω πάλι προς τον κύριο Ταχιάο, μια που είναι και ο αρμόδιος των αεροδρομίων, και να ετοιμάζουμε παρακαλώ τον κύριο Κυρανάκη, μια που από τα αεροπλάνα θα πάω στα τρένα. Λοιπόν, τουλάχιστον μέχρι να ανοίξει το καινούριο αεροδρόμιο, θα χρειαστούμε κανένα χρόνο φαντάζομαι, η εταιρεία, κάποια εταιρεία, βέβαια το αεροδρόμιο στο Ηράκλειο Κρήτης είναι κρατικός αερολιμήν Ηρακλείου Κρήτης, για να καταθέλω, το απευθύνομαι κυρίως στους λάτρεις του κράτους. Λοιπόν, ο κρατικός αερολιμήν φαντάζομαι θα έχει κάποια σύμβαση. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς είναι το καθεστώς εκεί. Έχει σύμβαση με κάποια εταιρεία καθαρισμού, έχει προσωπικό. Πάντως οι τουαλέτες είναι ντροπή. Δηλαδή ντροπιαστήκαμε σε 68.818 επισκέπτες μόνον του μηνός Αυγούστου, οι οποίοι χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν τις τουαλέτες στον τομέα αναχωρήσεων του αεροδρομίου Ηρακλείου Κρήτης. Δεν ξέρω τον τομέα αφήξεων, εκεί δεν το ξέρω. Γιατί πήρα το αυτοκίνητο που είχα νοικιάσει και έφυγα. Δεν το ξέρω, αλλά μιλάω για τις αναχωρήσεις, τον τομέα των αναχωρήσεων. Οι τουαλέτες, όχι ντροπή, τι να σου πω, πάνω κάτω από την τροπή, τι άλλο, δεν ξέρω τι να πω. Κωνσταντίνος Κυρανάκης στην τηλεόραση του Sky για την τηλεδιοίκηση στον ΟΣΕ.
7: Εγώ δεσμεύτηκα ότι η σύμβαση αυτή, η πρώτη σύμβαση στον ελληνικό σιδηρόδρομο, η οποία θα ολοκληρωνόταν στην ώρα της, όντως θα τελείωνε τέλη Αυγούστου. Από την Παρασκευή, πριν από δύο μέρες δηλαδή, πριν το τέλος Αυγούστου, έχουμε ενεργοποιημένη τηλεδιοίκηση και σηματοδότηση στο 100% του άξονα.
8: Λειτουργεί.
7: Στο 100% του άξονα Αθήνα-Σαλονίκη.
9: Δεν απάντησε. Μέχρι. Κύριε Ανάκη, αν λειτουργεί. Και αν λειτουργεί, κύριε Κυριανάκη.
7: Σας είπα ναι.
8: Λειτουργεί,
7: ναι.
8: Λέει.
7: Λοιπόν, από την Παρασκευή υπάρχει και σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Μεταφορών για την βεβαίωση παράδοση του έργου.
8: Μάλιστα.
7: Είναι η πρώτη φορά που σύμβαση στον ελληνικό σιδηρόδρομο ολοκληρώνεται στην ώρα τη. Είχαμε πει 15 μήνες. Ήταν 15 μήνες. Άρα λοιπόν το σύνολο του,
9: το Αθήνα-Σαλονίκη
7: λειτουργεί με 100% τηλεδιοίκηση σηματοδότηση και εγκατεστημένο ETCS.
5: Ναι. Όλα αυτά συνδυαστικά φαντάζομαι θα μπουν μπροστά τώρα και θα δουλέψουν. Τώρα διαβάζω σήμερα από τον φίλο μου Κώστα Ντελέζο στην Εφημερίδα Τα Νέα ότι υπάρχει ένα θέμα με τους 14 παλαιούς σειρμούς του ΙΣΑΠ. Ο τίτλος του δημοσιεύματος είναι «Το σύγχρονο γεφύρι της Άρτας με τους 14 παλιούς σειρμούς, νέα τεχνικά προβλήματα», σε υπότιτλο «Διαδοχικές παρατάσεις και ποινικές ρήτες σε μια εργολαβία κρίσιμη για τη γραμμή 1». Λοιπόν, το τελευταίο επεισόδιο στο πολύχρονο σύριαλ είναι ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος σειρμός. Παρουσιάστηκε τον περασμένο Μάιο στα μοξοστάσιο των Σεπολίων με παρόντα τον Πρωθυπουργό και πέρασε από δοκιμές, έγιναν τελευταίες τεχνικές ρυθμίσεις και όλα έδειχναν ότι μέσα στο καλοκαίρι οι επιβάτες θα τον έβλεπαν επιτέλους σε εμπορική λειτουργία. Το καλοκαίρι όμως πέρασε, αλλά ο σειρμός δεν κυκλοφόρησε. Η αρχική προθεσμία παράδοσης είχε οριστεί στις 14 Ιουλίου. Στη συνέχεια μετατέθηκε στις 7 Αυγούστου με τη στασή να διατηρεί ως στόχο την ένταξή του στην κυκλοφορία πριν από το τέλος του καλοκαιριού. Ο Αύγουστος τελείωσε, η εξαγγελία αποδείχθηκε όνειρο θερινής δειχτός. Η νέα καθυστέρηση θα μπορούσε να θεωρηθεί μια ακόμη τεχνική εμπλοκή, εάν δεν αποτελούσε μέρος μιας πολύ μεγαλύτερης αλυσίδας μεταθέσεων. Ολαβία αφορά στην πλήρη ανακατασκευή των 14 παλαιότερων σειρμών της γραμμής 1 με στόχο να παραταθεί η επιχειρησιακή ζωή τους κατά περίπου 25 χρόνια. Το έργο τρέχει, εννοεί ο Κώστας Ντελέζος, το έργο αυτό το πραγματοποιεί η ισπανική CAF. και βάσει του αρχικού προγραμματισμού θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί στα τέλη του 24 ή στις αρχές του 25. Αντί για αυτό φτάσαμε στο δεύτερο εξάμεινο του 26 περιμένοντας ακόμη τον πρώτο σειρμό. Τώρα, εδώ υπενθυμίζεται ότι η αρχική σύμβαση υπεγράφει το Δεκέμβριο του 2022 με αρχικό τίμημα περίπου 65,5 εκατομμύρια ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Στην πορεία προσθέθηκαν καθυστερήσεις, τροποποιήσεις και πρόσθετες δαπάνες, με το κόστος να κινείται πλέον πάνω από τα 70 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η στασή επέβαλε στον ανάδοχο και ποινικές ρήτες περίπου 3,8 εκατομμυρίων ευρώ για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Πάντως, το τελευταίο χρονοδιάγραμμα προβλέπει μετά την έναρξη κυκλοφορίας του πρώτου ανακατασκευασμένου τρένου την παράδοση περίπου ενός σειρμού κάθε μήνα, ώστε και οι 14 να βρίσκονται σε κυκλοφορία έως τον Μάιο του 2027. Κάτι δεν πήγε καλά με αυτή την ιστορία. Αυτά, όπως σας τα λέω, τα διαβάζω σήμερα στο ρεπορτάζ του Κώστα Ντελέζου στην εφημερίδα Τα Νέα. Προφανώς, κάτι δεν πήγε καλά σε αυτή την ιστορία με τους σειρμούς και την ανακατασκευή. Παρακαλώ το επόμενο, κυρία Σταματίου, τραγούδι. Των Αγίων 40 Παρθένων σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, και γιορτάζουν η Αδαμαντία, η Μαντό, η Αθηνά, η Ακριβή. Ακριβή μου, χρόνια πολλά, να χαίρεσαι παιδιά και εγγόνια, να απολαμβάνεις τη ζωή σου, κάθε καλό σου εύχομαι. Η Αντιγόνη, η Ασπασία, Αφροδίτη μου, κυρία Αφροδίτη μου στα Βρυρίσια, καλημέρα σας, χρόνια πολλά, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, με σκέπτεστε πάντα και όσο και εγώ προσπαθώ, σας ευχαριστώ, υγεία, πάνω απ' όλα υγεία και πάντα θαλερή και δυνατή. Η Διόνη, η Ελπινίκη, η Κλειό, η Κλεοπάτρα, η Κοραλία, η Μαργαρίτα, η Πινελόπη και η Σαφώ, χρόνια πολλά, κυρίες μου. Γιορτάζει όμως και ο Μελέτης σήμερα, ο Μελέτιος. Οπότε χρόνια πολλά στον παππού Μελέτη Ρόκα και στον εγγονό Μελέτη Ρόκα. Γιώργο μου, αγαπητέ μου Γιώργο, να χαίρεσαι και τον πατέρα και τον γιο σας, τον πρωτότοκο. Και τον Αντώνη, τον δευτερότοκο φυσικά. Αγαπητέ μου Μελέτη, αγαπητέ μου φίλε, κύριε Μελέτη Ρόκα, τώρα θα είναι ο γαμπρός σας εκεί, ο Θανάσης Βάλαρης και η κόρη σας. Εύχομαι τα καλύτερα μαζί και στη σύζυγο, σε όλη την οικογένεια. Τα είπα όλα, έτσι, καθάρισα. Ευχαριστώ πολύ. Μιλούσα για την καθαριότητα στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης. Σε ό,τι αφορά στην καθαριότητα στο Δήμο Αθηναίων, αυτό το έχει αναλάβει ο Ηλίας Κανέλης. Αστειεύομαι, το έχει αναλάβει, μην παρεξηγηθώ. Γράφει καθημερινά ο άνθρωπος. Γράφει για το γεγονός ότι... Τι να πει και... Κάθε μέρα γράφει για το γεγονός ότι στο δημόσιο χώρο έχουμε μια δυσανεξία με το δημόσιο χώρο. Δεν ξέρω, δεν μας αρέσει, δεν μας αρέσει γι' αυτό, αλλά κατάλαβα, δεν αντέχουμε μακριά από την Αθήνα μας, λέμε κάτι τέτοιες παπαρδέλες, αλλά τον δημόσιο χώρο τον έχουμε μην πω τι κάνει τώρα πρωινιάτικα. Ναι, δεν είναι μόνο ο δήμαρχος και τα σπασμένα πλακάκια, τα σπασμένα, η κυβόληθη σπασμένη στην Διονυσίου Αεροπαγίτου κτλ. Δεν είναι μόνο αυτή η εικόνα της Αθήνας. Θα σας φιλοξενήσουμε μια από τις επόμενες μέρες τον εκπρόσωπο της εταιρείας που κάνει προσπαθεί να καθαρίσει τα γραφίτι από τους τοίχους στην Μουντζούρα. Πήγαν τώρα για να καταλάβουμε... Ευχαριστώ πολύ Παντελή μου, λέει ο Παντελής, ξέχασες τις Κλεονίκες. Χρόνια πολλά Κλεονίκη. Ναι, κύριε Γιαννίρη, την Κλεονίκη την ξεχάσατε. Αφού τα γράψατε όλα, παρακαλώ. Παντελή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μια που διαβάζω Ηλία Κανέλη, μια που είμαι στον Ηλία Κανέλη και μια που μου έστειλε μήνυμα ο Παντελής Καψής, και Παντελή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να πού τον βρίσκω τον Παντελή Καψή σήμερα. Ο Ηλίας Κανέλης έχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ, το οποίο, με συγχωρείτε, άρθρο, σήμερα στην στήλη του Στα Νέα. Και προλαβαίνω να σας διαβάσω. Πάμε το επόμενο τραγούδι εμείς, κυρία Σταματίου, όταν τελειώσει αυτό, για να, έτσι, να το συνοδεύσουμε. Λοιπόν, είτε θέλει είτε όχι, την προοπτική την έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μισό λεπτό τώρα εδώ. Πάμε να το ξεκινήσω λίγο πιο πριν, για να το πιάσουμε όλο, να το καταλάβετε. Στον Αντώνη Σαμαρά, στον Νίκο Τσούτσια αναφέρεται σήμερα το άρθρο του Ηλία Κανέλη. Αλλά να κλείσω λίγο την Αθήνα. Η Αθήνα λοιπόν είναι θέμα όχι μόνο του Δημάρχου Αθηναίων, είναι θέμα και του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά. Άρα απομένει στον Πρωθυπουργό, επαναφέρω την πρόταση. Κύριε Πρωθυπουργέ, καλημέρα σας. Παρακαλούμε πάρα πολύ σε ό,τι αφορά στη διαχείριση του δημόσιου χώρου στην Αθήνα μας, στην πρωτεύουσα, η οποία δέχεται και φέτος ένα μεγάλο κύμα τουριστών, για να μπορούν να μην είμαστε ξεφτύλες σε αυτόν τον κόσμο που έρχεται και μας καλημερίζει. Α, μια που λέω για εικόνες αεροδρομίου, μην το ξεχάσω και αυτό. Στο αεροδρόμιο, όπως έχουμε έρθει στις αφίξεις και βγαίνουμε για να πιάσουμε την Αττική Οδό κάνοντας στροφή αριστερή, αν θυμόσαστε, ακριβώς όπως βγαίνουμε τώρα κάνοντας στροφή αριστερή, φεύγουμε από τις αφίξεις, κάνουμε αριστερή στροφή να πάρουμε το ρεύμα προς Αθήνα, για να μην τρακάρουμε με τους επερχόμενους κινούμενους στην Αττική Οδό που είναι λίγο πιο κάτω. Η Αττική Οδός αρχίζει, όπως τρίβουμε εμείς, αριστερά από το αεροδρόμιο για να πάμε προ κατεύθυνση Αθήνα. Η Αττική Οδός στο δεξί μας χέρι, ας πούμε, έχει ξεκινήσει, φτάνει, έχει λίγο πιο μακρύ μήκος, οπότε έρχονται κάποια αυτοκίνητα από το εκθεσιακό κέντρο. Για να μην τρακάρουμε λοιπόν ένας με τον άλλον, έχουν βάλει κάτι, όχι, κολονάκια. Μπράβο, ευχαριστώ Δημήτρη. Έχουν βάλει κάτι κολονάκια. Αυτά τα κολονάκια εκεί, όπως βγαίνουμε, είναι όλα διαλυμένα. Α, κάποιος να πάει να τα ξαναβάλει στη θέση του. Κάποιοι κρεμανταλάδες γιδαρέοι, είναι προφανές ότι πάνε και πέφτουν πάνω στα κολονάκια. Λοιπόν, αυτά τα ελαστικά κολονάκια. Παρακαλείται μια υπηρεσία του αεροδρομίου του Διεθνούς Αρρωλημένος Αθηνών, παρακαλείται να πάρει τα βιδώσει ξανά, να μην, δηλαδή, να μην ο τουρίστας που βγαίνει να μην έχει την εικόνα της διάλυσης με το που πάτησε το πόδι του.
8: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
10: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
12: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
13: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
12: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
13: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
10: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
14: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
15: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Net Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
16: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις Μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
16: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
18: Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνεις την υγεία.
15: Nova 931. Η ώρα είναι 8:30.
20: Nova 931.
21: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
22: Sky 100,3.
23: 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
24: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
25: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
26: Τον εξώστη.
27: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
26: Και σχολιάζεις τους πάντες.
27: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
26: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
27: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
28: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
29: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σφοδρή σύγκρουση με δύο μοτοσυκλέτες σημειώθηκε στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα στη συμβολή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με τη Δόνδο Βραΐλα, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Ο θάνατος και των τριών ήταν ακαριαίος, καθώς μετά τη σύγκρουση προσέκρουσαν πάνω σε σταθμευμένο όχημα. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Δάσου Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, λόγω πτώσης και τραυματισμού δικυκλιστή. Έχει επηρεαστεί και η Λεωφόρος Χιστού με 1,5 χιλιόμετρο αναμονή προς το Σκαραμαγκά. Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται και στο λιμάνι του Πειραιά από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς τον Άγιο Διονύσιο, τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και την πλατεία Υποδαμίας. Επίσημη πρεμιέρα κάνει από σήμερα το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για την διαχείριση της κυκλοφορίας, αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος που θα παρεμβαίνουν στα κυκλοφοριακά μποτιλιαρίσματα με τη βοήθεια καμερών, ντρόν, συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, δικυκλιστών και συμβατικών τροχονόμων. Άμεση συνέχεια της Συμμαχίας Ελλάδας και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο χαρακτηρίζει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου τη συμφωνία που υπογράφηκε χθες για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας μας. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πλήγμα ρωσικών βαλιστικών πυράβλων εναντίον σιδηροδρομικής αποθήκης στο Κίεβο. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλό Σεπτέμβριο να έχουμε. Καλό μήνα εύχομαι σε όλες και σε όλους. Καλώς επιστρέφετε σιγά σιγά. Δεν έχουμε μαζευτεί ακόμη όλοι. Όχι, όχι. Το εναρκτήριο λάκτισμα θα δοθεί 2-3 μέρες προτού ανοίξουν τα σχολεία. Τότε μαζευόμαστε. Παρά το γεγονός ότι προχθές που το Σάββατο πήγα να πάρω ένα δώρο στο πολυκατάστημα στο public, γινόταν της κολάσεως τα σχολικά είδη. Πατεράδες, μανάδες μαζί με τα πουλάκια τους, με τα πουλάκια σας, καλά κάνατε και πήγατε να φοντιαστείτε. Λοιπόν, όπως σας είδα εκεί στο Golden. Λοιπόν, κύριε, να υπενθυμίσω μόνον ότι ο Σεπτέμβριος παίρνει μη, ο Οκτώβριος δεν παίρνει μη. Το κάνουμε ανάποδα. Το συνδύσουμε ανάποδα. Τον προσφωνούμε Οκτώβριο λανθασμένα και Σεπτέμβριο λανθασμένα. Σεπτέμβριος. Ναι. Ο Οκτώβριος. Ελάτε κύριε Κολομιχάλη.
0: Εκ των όμβρων νομίζω, από τους όμβρους στα νερά, όχι.
5: Είσαι πάντα. Θα αξιολογηθείς για τις σαββατιάτικες εκπομπές. Έρχεσαι μαζί, παρέα.
0: Λοιπόν, θυμίζει κάτι το λεκανοπέδιο από σήμερα, από τέλος Σεπτέμβρη, που έχουν ανοίξει τα σχολεία, πώς να σου το πω. Από φουλ τέλος πάντων πρόγραμμα κυκλοφοριακά.
5: Α, γύρισε, γιατί χθες το μεσημέρι καλά ανέβηκα.
0: Ναι.
5: Χρησιμοποίησα την Κηφισού και ανέβηκα καλά επάνω.
0: Ναι, μέχρι εχθές όπως το λες.
5: Ναι, ναι.
0: Ήταν πολύ καλή εικόνα. Μάλιστα. Σήμερα ξαφνικά πολύ πράγμα. Δεν τολμώ να φανταστώ δηλαδή από 11 Σεπτέμβρη και μετά τι θα γίνει.
5: Ναι.
0: Εκτός
5: θα
0: από...
5: γίνει αυτό που γίνεται πάντα. Αυτό που ζούμε εδώ.
0: Ναι.
5: Μέχρι να περιμένουμε το ένα χρόνο να κυλήσει και να έρθει το τέλος των πανελλαδικών.
0: Ναι,
5: τότε ξεμπερδεύει η ιστορία.
0: Σωστά. Να αρχίσω και πάλι από το Σκαραμαγκά στα γρήγορα για όσες και όσους δεν το γνωρίζετε. Λόγω πτώσης δικυκλιστή νωρίτερα υπάρχει μεγάλο μποτιλιάρισμα από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Βγαίνοντας προς τα έξω δηλαδή την Αθηνών Κορίνθου. 2 χιλιόμετρα μποτιλιάρισμα ισχυστού, η οποία είχε επηρεαστεί από αυτό το συμβάν. Το ασθενοφόρο δεν μπορούσε να φτάσει φυσικά στο σημείο που είχε πέσει ο δικυκλιστής, όπως καταλαβαίνετε, γιατί ακόμα και αυτή τη μικρή λέα, έρισμα είναι στην Αθηνό Κορίνθου, δεν είναι λέα εκεί πέρα. Δεν το αφήνουμε ελεύθερο, ούτε καν αυτό. Η Κηφισού στο ανωδικό ρεύμα κρατηθείτε από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Στο καθοδικό ρεύμα από τη Νέα Φιλαδέλφια προς την Ιερά Οδό. Όλος ο ανωδικός άξονας Συγκρού, Καλλιρόη, Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου γεμάτος αυτοκίνητα. Κάθοδος Μεσογείων στον Χολαργό το ίδιο. Η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καραίο ομοίως. Και μεγάλο πρόβλημα εδώ και πολλή ώρα στο λιμάνι του Πειραιά. Από την Ιετιώνη Ακτή και το Υπουργείο Ναυτιλίας, πηγαίνοντας προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα και τη Γούναρη, δεξιά δηλαδή και δεξιά, όλο δεξιά, έχετε πρόβλημα. Και στην Ακτή Μιαούλη όμως προς την πλατεία Ρολογιού. Σας είπα μόνο τα βασικά, για να καταλάβετε να πάρετε το νόημα.
5: Το πήραμε το νόημα.
0: Ευχαριστώ.
5: Παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, κάντε λίγο υπομονή. Με το κείμενο του Ηλία Κανέλη θα προλογίσω σε λίγο τους καλεσμένους μας Σάκη Μουμτζή και Δημήτρη Βασιλιάδη της Interview, για να κάνουμε και το ποδαρικό στην καινούργια χρονιά. Λοιπόν, επειδή ο άνθρωπος είναι ίδιος, είναι απαράλλαχτος, είναι ακριβώς με τα ίδια μυαλά του 2015, όταν λέγω την τζάμπα τα rebranding, τζάμπα τα λεφτά που δίνονται, νομίζω ότι κάνω χαβαλέ και ότι επειδή γενικώς δεν τον πάω, ότι του βρίσκω πάντα αρνητικά. Λοιπόν, αυτά που είπε θα τα σχολιάσουμε κατά τις 9:30 με τον Νίκο Φιλιππίδη, όπως θα σχολιάσουμε και τα όσα κάνει υπέρ των Παταχτσίδων ο Νίκος Ανδουλάκης για τα δάνεια κατοικίας. Αλλά αφήστε τα να πούμε, αυτά τα πούμε στις 9:30. Τώρα, για να καταλάβουμε όμως, κυρίες και κύριοι, τι σημαίνει. Α, τώρα που είδα τον Γιάννη Καντέλη, μπράβο στο Γιάννη, έτσι νωρίς για να ετοιμαστεί για την εκπομπή, θα πρέπει κάποια στιγμή, μάλλον θα το συζητήσουμε με τον Νίκο Φιλιππίδη. Είχε ένα εξαιρετικό άρθρο ο Μιχάλης Αργυρού. Ποιος είναι ο κύριος Αργυρού? Ο κύριος Αργυρού είναι προϊστάμενος στο οικονομικό γραφείο του Πρωθυπουργού, προχθές την Κυριακάτικη Καθημερινή, με τον τίτλο «Τελειώνει ο μισθός στις 15 του μήνα», όπως διατείνεται η αντιπολίτευση. Από κάτω απαντά ο ίδιος στον τίτλο. Τι λένε τα στοιχεία των δαπανών με κάρτες? Ο κύριος Αργυρού λοιπόν χρησιμοποιεί στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος με τη χρήση των πιστωτικών χρεωστικών και πιστωτικών. Χρεωστικές είναι οι περισσότερες, λιγότερο οι πιστωτικές φαντάζομαι. Εκτός και αν κάποιος έχει την άνεση να χρησιμοποιεί πιστωτική κάρτα και να κάνει αγορές παίρνοντας ένα βαρύ επιτόκιο. Αλλά κυρίως πια χρησιμοποιούμε χρεωστικές κάρτες, δηλαδή έχουμε το μισθό μας στην τράπεζα και με τη χρεωστική κάρτα πληρώνουμε μέσω της τραπέζης. Λοιπόν, ο Μιχάλης Αργυρού χρησιμοποιεί τα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος Και από ό,τι κατάλαβα από το άρθρο που διάβασα, θα συζητήσουμε και αυτά με τον Νίκο Φιλιππίδη, δεν προκύπτει όλο αυτό που λέει η αντιπολίτευση, το οποίο μάλλον για παραμύθι μου κάνει ότι ο μισθός τελειώνει στις 15 του μήνα, αδέλφια. Αλλά νομίζω με τον κύριο Αργυρού θα μιλήσετε με τον Αντώνη και τον Γιάννη. Όπου ο Αντώνης ο Ατζολέτος, όπου Γιάννης ο Καντέλης. Πώς λέμε, Κούτρας Τζούνος. Τώρα έχουμε Αντζολέτος Καντέλης, το καινούριο δίδυμο. Α, στο δίδυμο. Ήταν δικάβαλο η μοτοσυκλέτα με τον Κούτρο και τον Τζούνα, με τον Τζούνο και τον Κούτρα. Τώρα έγινε τρικάβαλο γιατί ανεβαίνει και ο Δάτης Παπαδόπουλος απάνω. Ωραία. Λοιπόν, αλλά προσέξτε τώρα τι σημασία που έχουν σε όλα αυτά τα οικονομικά αυτό που λέει και κάνει η κυβέρνηση και μπράβο της, δηλαδή η αποπληρωμή του χρέους. Κυριάκος Πιερακάκης.
3: Οι εύκολες αποφάσεις κοιτάζουν αποκλειστικά το σήμερα. Οι δύσκολες κοιτάζουν την επόμενη γενιά. Γι' αυτό και αξίζει να μιλήσουμε λίγο ακόμη για το χρέος. Τα δάνεια του πρώτου μνημονίου δεν έχουν επιτόκιο 1,5%. Έχουν κειμενόμενο επιτόκιο Euribor συν 0,5%. Αυτό σημαίνει περίπου 3%. Αναχρηματοδοτούμε απλώς τις λήξεις και διατηρούμε έτσι την παρουσία μας στις αγορές. Φέτος θα δανειστούμε περίπου 8 δις ευρώ, όταν οι κανονικές αποπληρωμές είναι 8,9 δις. Τα 12,8 δις ευρώ των πρόωρων αποπληρωμών δεν χρηματοδοτούνται από νέο δανεισμό. Τις κάνουμε με τα ταμιακά διαθέσιμα και με το πλεώνασμα που ήδη έχουμε και λόγω των ευρωπαϊκών κανόνων δεν μπορούμε να δαπανίσουμε σε παροχές. Και επειδή αυτά τα χρήματα αποδίδουν λιγότερο από όσο μας κοστίζει το χρέος, μας συμφέρει να το μειώνουμε. Το 2032 θα αντιμετωπίζαμε μια πραγματική δημοσιονομική νάρκη. 25 έως 30 δις ευρώ από αναβαλλόμενους στόχους της κρίσης θα άρχιζαν να προστίθενται στο χρέος. Ακόμη και μετά την κατανομή τους, σε βάθος 20 ετίας, θα έπρεπε να πληρώνουμε περίπου 1,5 δις ευρώ επιπλέον κάθε χρόνο. Με τις πρόωρες αποπληρωμές, εξουδετερώνουμε αυτή την άρκη από τώρα. Εξοικονομούμε περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο από τόκους, δηλαδή τα μισά, και κλείνουμε οριστικά ακόμη μία εκκρεμότητα της κρίσης. Η βιωσιμότητα του χρέους συνδέεται μεσοπρόθεσμα με το δημοσιονομικό χώρο που έχουμε. Όσο δηλαδή μειώνουμε το χρέος, τόσο αυξάνουμε τις δυνατότητες να στηρίζουμε τους πολίτες και να ενισχύουμε την αξιοπιστία της χώρας. Η Ελλάδα πλήρωσε πολύ ακριβά την πρακτική του να μεταφέρει τα βάρη της στο μέλλον. Δεν θα κάνουμε το ίδιο. Δεν θα στείλουμε ξανά το λογαριασμό στα παιδιά μας.
5: Σας έλεγα λοιπόν ότι ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Δεν μιλάω για τον Κυριάκο Πυριακά και αναφέρομαι στον Αλέξη Τσίπρα. Όπως ήταν το 2015, είναι και σήμερα. Βέβαια, έχει κάποιους ανθρώπους σοβαρούς γύρω του. Τώρα, μάλλον δεν θέλει να τους ακούσει, διότι δεν ξέρει πού να απευθυνθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Θα απευθυνθεί στο σοβαρό κομμάτι της κοινωνίας ή θα απευθυνθεί σε εκείνο το κομμάτι της κοινωνίας το οποίο θέλει να τρέφεται. Δεν λέω αν είναι σοβαρό ή μη σοβαρό. Απλώς λέω υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που θέλει να τρέφεται με τον λαϊκισμό. Και ξαναγυρίζουμε πάλι στο ίδιο έργο θεατές με το θέμα των τραπεζών. Ό,τι αντίληψη είχε για τις τράπεζες ο Αλέξης Τσίπρας τις διατηρεί. Αγαπητέ μου Γιώργο Πένταρη, μου γράφετε χθες ότι αυτό που προωθώ εγώ, την κατάργηση των μικρών επιχειρήσεων, είναι θανάσιμο λάθος. Μας δεν επιχεί να κλείσουν οι φούρνοι για να γίνει ένας τεράστιος που θα τροφοδοτεί όλη τη χώρα. Και αυτό με την Πεσινέ είναι λάθος. Δεν είναι καθόλου λάθος με την Πεσινέ, αγαπητέ μου κύριε Πένταρη. Δεν είναι καθόλου λάθος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θα μην χαθώ εγώ στο παρελθόν. Αυτό που προσπάθησε να πει χθες ο Κώστας Τούπας και εξακολουθώ να λέω και εγώ, το λέω και εγώ και χαίρομαι πολύ που το λένε και άλλοι άνθρωποι για να μπορούμε να μην θεωρείτε ότι εγώ λέω τη μοναδική αλήθεια που δεν το πιστεύω, ότι ξέρω έχω τη μοναδική αλήθεια πάνω μου, είναι ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να δώσουν, να αυξήσουν το μισθό του υπαλλήλου τους. Αυτό προσπαθώ να πω. Δεν μπορούν εκ των πραγμάτων, διότι δεν έχουν την οικονομία κλίμακος όπως το εξηγούσε χθες ο Κώστας Τούπας και τα γράφει στο liberal.gr για να το πετύχουν αυτό. Μην χαθούμε όμως τώρα σε αυτήν την ιστορία, θα την ξαναπιάσω στις 9.30 με τον Νίκο Φιλιππίδη. Τι είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας? Ξανά μανά το καρτέλ των τραπεζών, ξανά μανά η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών που συνιστά καρτέλ. Αλλά αλήθεια, χθες μίλησε για καρτέλ ο Αλέξης Τσίπρας. Εγώ δεν λέω αν υπάρχουν δεν υπάρχουν, είναι άλλη συζήτηση. Αλλά εγώ να δεχτώ ότι υπάρχουν καρτέλ. Να δεχτώ ότι υπάρχουν καρτέλ. Ωραία. Για να μπω στη λογική του δηλαδή. Αλήθεια, θα τον ρωτούσα, κύριε Πρόεδρε, καρτέλ στην ενέργεια δεν έχουμε? Ή έστω καρτελάκι, άντε να μην έχουμε καρτέλ μεγάλο. Τίποτα κανένα καρτελάκι όπως διατείνεται και ένα μέρος της κοινωνίας στην οποία απευθύνεστε κύριε Τσίπρα, αποδέχεται ότι υπάρχει καρτέλ στην ενέργεια. Γιατί δεν το θίγουμε, κάνει τζιζ αυτό. Δηλαδή υπάρχουν εκεί κάποια πράγματα που δεν σας επιτρέπουν, κύριε Πρόεδρε μου, να αναφερθείτε στο καρτέλ, αφού λέτε ότι υπάρχει καρτέλ και καταδεικνύεται το καρτέλ τραπεζών. Ο ίδιος, το καρτέλ ενέργειας δεν το βγάζουμε απ' έξω, κύριε Πρόεδρε, θα του έλεγα αν τον είχα απέναντί μου. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας ξαναμανά τα ίδια πράγματα, ονειρεύεται μία τράπεζα την οποία θα πηγαίνει ο επιχειρηματίας μαζί με τον πολιτικό αλαμπρατσέτα και θα λένε στον τραπεζοδιευθυντή, βγάλε παιδί μου ένα δάνειο στον επιχειρηματία γιατί είναι δικός μας άνθρωπος. Αυτή η οικονομία, κύριε Πένταρη μου, τελείωσε, δεν υπάρχει. Είναι μία από τις αιτίες που φέρανε αυτό που ονομάζεται χρεοκοπία. Δεν λέω ότι εκεί οφείλεται η χρεοκοπία, για να μην παρεξηγηθώ. Αλλά είναι ένα πράγμα παλιό που πρέπει να το αλλάξουμε αν θέλουμε να εξυγχρονίσουμε τη ζωή μας και αν θέλουμε να ανεβάσουμε το βιωτικό επίπεδο των παιδιών μας και των εγγονών μας με πραγματική οικονομία και όχι με εκείνο το παλιό το καρτικοδίαιτο που δεν έχει πέρασει πια. Δεν αποδίδει πια. Ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας σε επανάληψη του εαυτού του όπως το 2015.
4: Όμως νομίζω ότι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολεί την αγορά και ιδίως την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα είναι η συσσόρευση ολιγοπολίων σχεδόν σε κάθε κλάδο της ελληνικής οικονομίας, το οποίο συμπιέζει την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τους αυτοαπασχολούμενους, φυσικά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, κάτι το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει ενταθεί πάρα πολύ. Και αντιλαμβάνεστε ότι όπου υπάρχουν ολιγοπόλια, δεν είναι καθόλου εύκολο να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα, κυρίως η μεσαία και η μικρή. Και ένα από τα σημαντικότερα καρτέλ που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην ελληνική οικονομία είναι αυτό των τραπεζών. Είναι με επίσημο τρόπο καρτέλ. Έχουν και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών να τους αντιπροσωπεύει. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο αυτό σε κανένα άλλο κλάδο. Και το λέω αυτό διότι οι περισσότεροι γνωρίζετε ότι για να μπορέσει κανείς πέρα από τις υπέροχες χρεώσεις, αλλά για να μπορέσει να δανειστεί κάποια επιχείρηση σήμερα, πρέπει να μπορεί να αποδείξει ότι δεν έχει ανάγκη ο δανεισμό. Και αυτό δεν ισχύει σε καμία άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Αυτό είναι το παραμύθι βέβαια, αυτό που σερβίρεται είναι το παραμύθι, γιατί είπαμε, άντε, κάποτε ήταν ψεύτης, αλλά συνεχίζει να είναι ψευτράκος. Και σήμερα στο liberal.gr υπάρχει άρθρο που λέει ότι ο τραπεζικός δανεισμός έχει ανοίξει και φτάσει στα επίπεδα των 16 δισεκατομμυρίων. Με ενυπόγραφο άρθρο του κύριου Βελμάχου, διαβάστε liberal.gr. Λοιπόν, συσσωρεύονται πολλά αυτά με αυτά που θα συζητήσουμε με τον Νίκο Φιλιππίδη. Απλώς να υπενθυμίσω άλλη μια φορά τον Αλέξη Τσίπρα του 2026-27 κερδάμε σύντροφοι, που υποτίθεται ότι είναι άλλος από το 2015.
6: Ξέρετε κύριε Χατζηνικολάου, ένα από τα λάθη μου. Λέτε κλείσαμε τις τράπεζες. Δεν τις κλείσαμε εμείς, μας τις κλείσαν τις τράπεζες. Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών. Και όχι να αφήσουμε να μας εκβιάζουν μέσα από τη διαρροή των καταθέσεων, μέσα από τις κινήσεις με το σταγονόμετρο σας δίνουμε ρευστότητα, δεν σας δίνουμε ρευστότητα. Και να πάμε να κάνουμε τη διαπραγμάτευση, έχοντας βεβαίως ένα μικρό ηφαισιακό κόστος είχε το κλείσιμο των τραπεζών και τα capital controls, αλλά για να πάμε και στο παρόν.
7: Έπρεπε να τις κλείσετε
6: βεβαίως,
7: μόνοι
6: την
7: σας.
6: Επόμενη, βεβαίως.
7: Την επόμενη των εκλογών. Βεβαίως.
5: Αυτό είναι το 26 σκέψη του πολιτικού ανδρός, ο οποίος είναι αλλαγμένος πάνω απ' όλα. Είναι ένας άλλος Αλέξης. Προσέξτε, την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών την αντιμετωπίζει στο μυαλό του, στην αντίληψή του, ή αυτό το παραμύθι πουλάει, δεν ξέρω, επιλέξτε οι φίλοι του, επιλέξτε τι θέλετε να είναι, πουλάει το παραμύθι ή είναι η αντίληψή του, δεν ξέρω πραγματικά, γιατί λέει τώρα, όπως μας είπε, τότε δεν ήξερε πώς θα το κάνει, αλλά τώρα ξέρει πώς θα το κάνει. Δηλαδή την ίδια καταστροφή, αλλά εν πάση αυτό είναι άποψη Πορτοσάλτη, γνώμη Πορτοσάλτη ως προς την καταστροφή. Αλλά αντιμετωπίζει την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών σαν καρτέλ. Σαν καρτέλ, δηλαδή στην αντίληψη μέσα ότι είναι καρτέλ. Γι' αυτό έλεγα προηγουμένως, αν έχουμε καρτέλ στις τράπεζες, στην ενέργεια πρόεδρα δεν έχουμε καρτέλ. Έστω καρτελάκι ρε παιδί μου, όχι μεγάλο καρτέλ, ένα καρτελάκι μικρό εκεί δεν έχουμε. Λοιπόν, διαλυματάκι εδώ. Ωραία πράγματα, πραγματικά ωραία πράγματα. Και μετά λένε γιατί είναι μπροστά ο Μητσοτάκης. Διερωτώνται και ενοχλούνται. Όχι μόνο διερωτώνται, πρόσεξε. Όχι μόνο διερωτώνται, ενοχλούνται κιόλας όταν ο Μητσοτάκης είναι μπροστά. Διότι το 40% των πολιτών. Και ποιο είναι αυτό το 40%? Το περιγράφει τόσο ωραία ο Ηλίας Κανέλης. Έρχομαι, θα το ακούσετε σε λίγο. Σήμερα στα νέα το περιγράφει. Διαβάζω. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες, συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει πάνω από 100 ανεργοσμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Οι 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται, σύμφωνα με τα στοιχεία της MRB Ιουλίου 2026. Από αυτό τους 8 στους 10, το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του και το 71% των αποφύτων του Μητροπολιτικού Κολεγίου βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr.
2: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Πάμε επόμενη γράμμη.
10: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
9: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
10: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
9: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
10: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
9: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
13: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
14: Πάει η οθόνη. Και τώρα?
17: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
20: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
30: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
20: Γιάννης Τζούνος.
30: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
31: Και τελείωσε η υπόθεση.
20: Νότης Παπαδόπουλος.
32: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
20: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στον Sky 100,3.
32: Πώς εδώ ήτανε.
30: Γεια σας.
20: Καταπληκτικό.
5: Ό,τι θα ακούτε τώρα από μένα είναι το κείμενο, ένα μέρος του κειμένου που γράφει σήμερα ο Ηλίας Κανέλης στην στήλη του στην εφημερίδα Τα Νέα. Επαναλαμβάνω, ό,τι σας διαβάζω τώρα δεν είναι δικό μου. Αν όντως ο Νίκος Τσούτσιας εκφράζει το Σαμαρά, κάνει ότι δεν κατανοεί ακόμη ένα πράγμα, ότι η χώρα όπως και ο κόσμος όλος έχουν αλλάξει πολύ. Η χώρα κινδύνεψε από τον Αλέξη Τσίπρα, τον πολιτικό που κέρδισε τις εκλογές από τον Αντώνη Σαμαρά. Μάλιστα, μετά το παρολίγον καταστροφικό δημοψήφισμα, ο Σαμαράς δεν κατάφερε να ηγηθεί του ναι, γι' αυτό άλλωστε και παραιτήθηκε, χωρίς μάλιστα επί της ουσίας να έχει φροντίσει για αξιόπιστη συνέχεια. Είτε το θέλετε όχι, συνεχίζει ο Κανέλης. Την προοπτική την έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος εξελέγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας με ψήφους όχι μόνο των κομματικών αλλά και πολλών από όσους είχαν βρεθεί στο κίνημα «Μένουμε Ευρώπη». Η Νέα Δημοκρατία που αρχικά ανέτρεψε και στη συνέχεια σε όλες τις αναμετρήσεις συνέθλιψε τον Τσίπρα, κυβέρνηση ακριβώς έχοντας την υποχρέωση να συμπεριλάβει στα κυβερνητικά σχήματα πρόσωπα που εκπροσωπούνταν σε αυτήν την τάση. Και για να είμαστε ειλικρινείς, ακόμη και σήμερα τα πρόσωπα αυτά κατά κύριο λόγο κάνουν τη διαφορά, πολεμώντας το πελετειακό κράτος και εργαζόμενοι για τις μεταρρυθμίσεις. Συνεχίζω από τα νέα του Κανέλη. Είναι τα πρόσωπα που επιπλέον παρεμβαίνουν στις δημόσιες αναμετρήσεις, δίνοντας τον τόνο στις πολιτικές αντιπαραθέσεις. Ο Φλωρίδης, η Μενδώνη, ο Χρυσοχοΐδης αλλά και ο Πυρακάκης και στη Βουλή ο Κερίδης δεν είναι πρόσωπα που θα μπορούσε να τα πει κανείς τυπικούς δεξίους, αλλά αυτά τα πρόσωπα κάνουν το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς. Φυσικά, οι εκ του λαός προερχόμενοι συνεχίζουν να δίνουν τον τόνο στα πράγματα, ενώ προσωπικότητες όπως ο Πασπύρου ή Κεραμέως. Όπως ο Παπασταύρου, με συγχωρείτε, η Κεραμέως αλλά και ο Κυρανάκης που προέρχονται από το κόμμα δεν είναι τυπικοί νεοδημοκράτες και με τον τρόπο τους κυβερνούν όχι μόνο με συνενέσεις αλλά και με ρήξεις. Με έναν τρόπο δηλαδή ακολουθούν τις προσωπικότητες τις οποίες είχε στηριχθεί στις κυβερνήσεις του και ο Σαμαράς, σε ποιους στηρίχθηκε άνω κάτω τελεία. Στουρνάρα, Χρυσοχοΐδη αλλά και Μανιάτη, Χριστοφιλοπούλου, Παντελή Καψή, από όπου ξεκίνησε η ιστορία που σας έλεγα προηγουμένως το μήνυμα του Παντελή, καλημέρα Παντελή μου, και βέβαια στην αρχή στον αξέχαστο καθηγητή Αντώνη Μανιτάκη. Και είναι λογικό, είναι πρόσωπα που έχουν φάει την πολιτική με το κουτάλι. Καταλήγει ο Κανέλης. Με ποιους να πάει ο Μητσοτάκης? Με τους διάφορους κομματικούς που απλώς προσκολώνται στο κράτος, ή με τον Νίκο τον Νικολόπουλο, ή με τον Καμπόσο, ή τον Τζαβάρα και τον Κόκκινο Πάνο, με τους οποίους σχεδιάζει να πορευτεί ο Σαμαράς? Αν ήταν σε τέτοια ανάγκη, πιστεύω ότι θα είχε ήδη πει: «Κύριε, όχι με αυτούς, ας γίνει αλλιώς το θέλημά σου».
15: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
16: Eco Green Energy.
15: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων «Εξοικονομώ» αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
16: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
15: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
16: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
15: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
16: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
15: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
18: Στις ξένες γλώσσες, expert.
19: Στους υπολογιστές, master.
18: Στην εκπαίδευση, και experts
19: και masters.
18: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
19: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευήσεις ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
18: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
19: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
0: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
21: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εσύ. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με

0: απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side, ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
0: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
2: Nova 9:31. Η ώρα είναι 9.
3: Nova 9:31.
4: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 9:31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Sky 100,3.
6: Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
6: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Η ώρα είναι 9 και 2 πρώτα λεπτά και 40 δευτερόλεπτα.

0: Sky 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό μήνα. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Τραγωδία σημειώθηκε στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα στο κέντρο της Αθήνας, όταν δύο μοτοσυκλέτες, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, συγκρούστηκαν στη συμβολή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Αρμένη Βραήλα, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Ένας άνδρας 51 ετών και δύο γυναίκες, η μία 27 ετών, και τα σχέδια της δεύτερης δεν έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί. Ο θάνατος και των τριών ανθρώπων ήταν ακαριαίος, καθώς μετά τη σύγκρουση προσέκουσαν σε σταθμευμένο όχημα. Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της τροχέας. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτήν την ώρα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, λόγω πτώσης και τραυματισμού δικυκλιστή νωρίτερα. Έχει επηρεαστεί και η Λεωφόρος Χιστού με 2 χιλιόμετρα αναμονής προς Καραμαγκά. Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται και στο λιμάνι του Πειραιά από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς τη Δημητρίου Γούναρη, στη Λεωφόρο Κηφισού, στον οδικό άξονα Συγκρού, Καλλιρόης Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κατεχάκη και στην κάθοδο της Μεσογείου στο Χολαργό. Επίσημη πρεμιέρα κάνει από σήμερα το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος, που θα παρεμβαίνουν στα κυκλοφοριακά ποτηλιαρίσματα με την βοήθεια καμερών, ντρόουν, συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, δικυκλιστών και συμβατικών τροχονόμων. Το σύστημα αυτό, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στους δρόμους της Αττικής, ξεκίνησε να λειτουργεί σε πιλωτικό στάδιο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά και το μεγάλο τεστ θα γίνει στα μέσα Σεπτεμβρίου με το άνοιγμα των σχολείων. Η Συμφωνία Ελλάδος-Ισραήλ, που υπογράφηκε χθες για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος δηλαδή αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας, αποτελεί άμεση συνέχεια της Συμμαχίας Ανατολικής Μεσογείου, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Πρόσθεσε ότι η συμμαχία σφυριλατήθηκε πριν από μία δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο και η χθεσινή συμφωνία αποτελεί περαιτέρω απόδειξη των τεράστιων δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανιών του Ισραήλ. Προθεσμία να απολογηθούν αύριο έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία κατά δήλωσή της Γερμανίδα και έναν ακόμη άνδρας αφγανικής καταγωγής. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλαιο για την μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Η αστυνομική προανάκριση για το νεκρό βρέφος συνεχίζεται, καθώς από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το μωρό δολοφονήθηκε έχοντας δεχθεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα, στο Δήμο Βόλβη, στην Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η υπεύθυνη του κάμπινγκ ενημέρωσε την αστυνομία λίγο πριν τις 8 εχθές το βράδυ. Πρόκειται για αλλοδαπό υπήκοο Ινδίας. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες θανάτου του. Μία σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψαν οι ελεγκτές ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Εντόπισαν επιχείρηση που είχε εισαγάγει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια. Ωστόσο, είχε πουλήσει εκδίδοντας τιμολόγιο μόνο για τα 230.000 ζευγάρια. Τα υπόλοιπα 970.000 πωλήθηκαν χωρίς να εκδοθούν τα προβλεπόμενα παραστατικά. Οι φόροι που δεν έχουν καταβληθεί ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Το Νότιο Αιγαίο, δηλαδή οι Κυκλάδες και τα

0: Δεκάνης έχουν τις περισσότερες διανυκτερεύσεις επισκεπτών ανά κάτοικο και ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Οι 126.817 διανυκτερεύσεις ανά 1.000 κατοίκους είναι 19 φορές περισσότερες από τον μέσο όρο της Ευρώπης. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο πλήγμα βρωσικών βαλιστικών πυράβλων αντίον της σιδηροδρομικής αποθήκης στο Κίεβο. Το Ρωσικό Υπουργείο Αμήνης ανέφερε ότι στη διάρκεια της νύχτας η Ρωσία έπληξε στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Κίεβο και στην Όδησο, καθώς και στις περιοχές που περιβάλλουν αυτές τις πόλεις. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για δεύτερη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας του Λεβαδιακού με 2-0. Μετά από ένα συγκλονιστικό μάτς που κρίθηκε στην παράταση, η εθνική ομάδα μπάσκετ κέρδισε την Ισπανία με 108-106 για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ του 27, διατηρώντας ζωντανές ελπίδες για την πρόκριση στην επόμενη φάση.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 4 στα ανατολικά, τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Την Τετάρτη αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος, με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πιθανόν τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα ενταθεί σχεδόν σε όλα τα υπηρετικά, ενώ την Παρασκευή λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν το πρωί στις Ποράδεις και την Εύβοια και το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, στην ουσία διάγουμε το πρώτο πραγματικά δύσκολο κυκλοφοριακά πρωινό μετά τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Μεγάλα μποτιλιαρίσματα σε πολλά σημεία του Λεκανοπεδίου. Αρχίζουμε από τον Σκαραμαγκά που είχαμε νωρίτερα πτώση δικυκλιστή στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου και ακόμα έχουμε μποτιλιάρισμα, μεγάλη καθυστέρηση σχεδόν από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, αμέσως μετά το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, τα παλιά ΤΕΗ δηλαδή, προς και μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Έχει επηρεαστεί ιδιαιτέρως και η λεωφόρος Σχιστού με 2 χιλιόμετρα αναμονής. Στον Πειραιά, στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, μεγάλη καθυστέρηση από τα λιπάσματα προς την Ιετιόνια Ακτή, τον Άγιο Διονύσιο, τον Ισάπ, τα τρένα δηλαδή, και εν συνεχεία τη Δημητρίου Γούναρη. Έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις και στην Κηφισού όμως και στα δύο ρεύματά της, στο ανωδικό από το ύψος της Ιεράς Οδού και στο καθοδικό από τη Νέα Φιλαδέλφια. Κατεβαίνοντας τη Μεσογείο και κατά μήκος του Χολαργού, υπάρχει σημαντική καθυστέρηση. Η Κηφισία ανατμήματα στα συνήθεια υπό τα σημεία έχει σημαντικές καθυστερήσεις. Η Κατεχάκη και στα δύο ρεύματά της, ανάμεσα στην Ηλιούπολη και την Κεσαριανή ανατμήματα. Και ο ανωδικός άξονας Σύγκρου Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου.
0: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλό μήνα, καλό Σεπτέμβριο να έχουμε. Το καλοκαίρι συνεχίζεται εννοείται. Σας εύχομαι ότι καλύτερο. Τραγουδίστε να το πούμε, παρακαλώ κυρία Σταματίου.

0: Σήμερα στα τραγούδια είμαστε σύμπραξοι Κωνσταντίνα Βαρσάμι και ο Μιλών. Για να βγάλουμε ωραίο αποτέλεσμα. Συνεργατικό. Εύχομαι λοιπόν, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, και για εσάς που κατοικείτε και συγκατοικούμε εδώ στην Ελλαδική Επικράτεια και για εσάς που κατοικείτε στο εξωτερικό αλλά συναποτελείτε συμπατριώτησες και συμπατριώτες στην πρωινή ραδιοφωνική μας παρέα και συντροφιά, εύχομαι λοιπόν ό,τι καλύτερο, υγεία, να πορευτούμε το μήνα Σεπτέμβριο που είναι ένας γλυκός μήνας, και εσείς απ' έξω και εμείς μέσα, που για μας είναι καλοκαίρι ακόμη, να τον απολαύσουμε. Έλεγα νωρίτερα ότι για να φτιάξουμε την Αθήνα μας, αυτό που λέμε να προσπαθήσουμε να ο δημόσιος χώρος να μην είναι κάτι που μας προκαλεί απέχθεια, να μην είναι κάτι που είναι, έτσι πώς θα το πω, που βγάζουμε το χειρότερό μας σε αυτό και την χειρότερη μας συμπεριφορά, να μην δείχνουμε ότι μας προκαλεί δυσανεξία το δημόσιος χώρος, αλλά να τον αγαπήσουμε αυτόν τον δημόσιο χώρο σαν να είναι το χωριό από το οποίο μαζευτήκαμε όλοι και ήρθαμε εδώ. Λοιπόν, πρέπει να γίνει μια προσπάθεια, κύριε Πρωθυπουργέ, να καλέσετε, να το δούμε όμως, να καλέσετε σε μια πανστρατιά τον Περιφερειάρχη Αττικής μαζί με τον Δήμαρχο Αθηναίων. Αυτός που είναι τώρα, αυτόν έχουμε. Μπασχετός δεν είναι ο καλύτερος που θα μπορούσε να μας τύχει, αλλά αυτόν έχουμε. Και μέχρι να κατεβάσει τους 5 βαθμούς θερμοκρασία, γιατί στο τέλος της ετίας θα είχε ρίξει στην Αθήνα τη θερμοκρασία κατά 5 βαθμούς, και μάλιστα αυτό το είχε χρησιμοποιήσει το επιχείρημα και η καλή μου κυρία Διαμαντοπούλου. Διάβαζα κάποια κομμάτια το Σαββατοκύριακο, τα οποία υπενθύμιζαν ότι η κυρία Διαμαντοπούλου είχε πει μάλιστα τότε, στην Καθημερινή τα διάβαζα αυτό, ότι επειδή είναι δύο πόλοι αντίθετοι, ο Δούκας με την Διαμαντοπούλου στο Πασόκ, ως προς το τι πρέπει να κάνει το Πασόκ μετά, λέγανε «Α, και η κυρία Διαμαντοπούλου είχε προλογίσει και είχε παρουσιάσει τον Χάρη Δούκα ως υποψήφιο δήμαρχο Αθηναίων με το Πασόκ, και ότι είχε επικαλεστεί η κυρία Διαμαντοπούλου, θα ρίξει και τη θερμοκρασία 5 βαθμούς». Ω, να ρωτήσω, κυρία Διαμαντοπούλου, σε ποιους βαθμούς είμαστε τώρα, πόσο έχει πέσει θερμοκρασία? 1 βαθμό, 2, 3, σε ποια κλίμακα είμαστε ακριβώς? Λοιπόν, άρα λοιπόν, στον Πρωθυπουργό πάλι εναπόκειται να τους πάρει και τους δύο μαζί και να τους πει: πάμε να φτιάξουμε την Αθήνα να είναι μια Αθήνα η οποία δεν θα ζέχνει, δεν θα έχει αυτή τη μαυρίλα και τη σκοτεινιά, να ξεβρωμίσουμε τους τοίχους από τη μαλακία κάθε παιδιού μας, το οποίο προφανώς λέει «γονίδες μου», σκοπίμως χρησιμοποιώ τη λέξη «γονίδες», δεν είναι σωστή, «γονίδες μου, πού είστε, σας χρειάζομαι, σας έχω ανάγκη, και μέχρι να σας βρω μου τζουρώνω τους τοίχους». Λοιπόν, αυτά είναι τα ψυχολογικά, αλλά τα ψυχολογικά παράγουν ένα αποτέλεσμα που δεν είναι καθόλου ωραίο. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή, φίλες και φίλοι, ότι η οποία Καθημερινή μίλησε με το, θα μου πείτε, με το Σύνταγμα τι γίνεται, πολύ σωστά μου το θέτει και μια κυρία της συντροφιάς μας, το καταλαβαίνω. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τα νέα. Η κυρία Χαρά Πετρουνάκου, μου λέει Πετρουνάκη, με συγχωρείτε, από την Καλλιθέα, μου λέει με το τι κάνουμε με το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, κάνουμε ό,τι ακριβώς κάναμε έως τώρα. Θα μείνει έτσι όπως το βλέπετε. Δηλαδή, προσέξτε, μην παρεξηγηθώ τώρα. Χθες ο Νικόλας Ζώης, από ό,τι καταλαβαίνω, μίλησε με τον κύριο Κώστα Βαρότσο. Ο κύριος Βαρότσος ανέλαβε να φτιάξει τη μελέτη για λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης του κυρίου Δένδια. Λέει ο κύριος Βαρότσος, δεν μιλάμε για αλλαγές, αλλά για εργασίες ανάδειξης και συντήρησης, οι οποίες αφορούν μεταξύ άλλων στον καθαρισμό των μαρμάρων και των λίθων, στην αντικατάσταση των θαρμένων και σπασμένων τμήματων του, στην οργάνωση του φωτισμού του μνημείου, στην αντιμετώπιση προβλημάτων υγρασίας κουλουπού. Δεν θα είναι βαριά πράγματα, θα είναι κάτι έτσι, μια ελαφρά ανακαίνιση. Και καταλήγει το ρεπορτάζ του Νικόλα Ζώη ως εξής, τελευταία παράγραφο σας διαβάζω. Αναφορικά με το αυτοσχέδιο μνημείο, δεν φαίνεται να καταγράφεται διάθεση απομάκρυνσής του. Με τον πολιτικό χρόνο να μετράει αντίστροφα για τις εκλογές, δεν θα ήταν σοφό να ξεκινήσει νέος γύρος αντιπαραθέσεων, καταλήγει το ρεπορτάζ. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αυτό το οποίο θέλουμε να το αποτινάξουμε από πάνω μας. Ίσως σε αυτό το ρεπορτάζ κολλάει το άρθρο σήμερα του Χάρη Παυλίδη στην εφημερίδα Μανιφέστο. Χάρης Παυλίδης λοιπόν, ο εκδότης εφημερίδας Μανιφέστο, έχει ένα ωραίο άρθρο σήμερα στην εφημερίδα του με τον τίτλο «Το σύνδρομο της Καρδερίνας, φόβητρο στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας». Το είχε πει ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα στο οποίο έχει την ψυχή Καρδερίνας. Δηλαδή, για να το πω πολύ απλά, χέζεται πάνω του στα δύσκολα. Λοιπόν, και εκεί πάνω, γι' αυτό όπως βλέπετε, κάνει μπου μια αντιπολίτευση ανύπαρτη, μπου τους κάνει και αμέσως κακαρώνουν, εκτός κάποιων θαραλέων και τολμηρών που βγαίνουν μπροστά ονόματα να μιλέμε, γιατί μετά που δεν είναι πολλοί, αλλά τώρα δεν έχω χρόνο να τους απαριθμίσω όλους και αν αδικήσω κάποιον θα αρχίσει το κλάμα. Λοιπόν, οπότε, αλλά κατά κύριο λόγο η Νέα Δημοκρατία αποτελείται από νεοδημοκρατόπουλα και νεοδημοκρατοπούλες, αναφέρομαι σε μια κοινοβουλευτική ομάδα που έχουν ψυχή Καρδερίνας. Το έχει πει 30 χρόνια πριν ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Πώς τεκμηριώνεται αυτό σήμερα? Ως εξής, προσέξτε. Εδώ τα πράγματα στον τόπο μας είναι: τα αφήνεις και γίνονται καθεστώς. Δηλαδή, κάτι που έπρεπε να αντιμετωπιστεί με την πρώτη, δηλαδή τελείωσε η μεγάλη κρίση του ξυλολίου. Πάει λοιπόν το κράτος, φοβάται να πάει ο Χάρης Δούκας γιατί είναι αριστερούλης, μάλιστα, για να μην θίξει τους αριστερούλιδες. Φοβάται να πάει ο Χάρης Δούκας, μάλιστα. Φοβάται να πάει ο Νίκος Δένδιας που κι αυτός ήταν σε μια αγωνία για τον πατέρα Ρούτσι Απεργό Πίνας και είχε μεγάλη αγωνία τότε ο Νίκος Δένδιας και προέτρεπε μάλιστα το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην κυβέρνησή του, δηλαδή, να κάνει τα δέοντα έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί ο μπαμπάς Ρούτσι που δεν έκανε ποτέ αυτό που ζητούσε μέσω της απεργίας πείνας, μάλιστα. Δεν τα κάνανε αυτοί. Αλλά ας πήγαινε τουλάχιστον, κύριε Πρωθυπουργέ, το κράτος, εσείς δηλαδή, μια που το εκπροσωπείτε, και να πει: παιδιά, δεν θα έχουμε αυτοσχέδιο μνημείο μέσα στο κεντρικό μνημείο της χώρας. Τελεία. Δεν το κάνατε, κύριε Πρωθυπουργέ μου. Φοβηθήκατε. Να η ψυχή της Καρδερίνας που τα έλεγε ο πατέρας σας. Δεν το κάνατε και τώρα τέτοια ώρα τέτοια λόγια. 5 μήνες πριν από τις εκλογές, ξέρω εγώ, 8 μήνες πριν από τις εκλογές, δεν ανοίγεις μέτωπο, το καταλαβαίνω. Αλλά ποια εντύπωση μένει στο κοινό, Σάκη Μουμτζή, θα σε ρωτήσω και θα απαντήσω αμέσως μετά μισό λεπτό, αφού προηγουμένως ακούσουμε τον Γιώργο Φλωρίδη για να μας εισαγάγει στο θέμα το οποίο συζητώ με τον Σάκη Μουμτζή, liberal.gr καθημερινή, και Δημήτρη Βασιλιάδη της Interview, αμφότερη εκ Θεσσαλονίκης. Πρώτα απ' όλα, Γιώργος Φλωρίδης, θες στην τηλεόραση του Sky.
1: Παίζουν και κάποια συστήματα τα ρέστα τους για να πέσει ο Μητσοτάκης.
2: Μα εδώ για χρόνια τώρα το κάνουν αυτό. Με συγχωρείτε, η συνωμοσία των Ντεμπών πού οργανώθηκε? Η συνωμοσία για την εκμετάλλευση, την πολιτική εκμετάλλευση των Ντεμπών, έτσι, όχι η τραγωδία.
1: Ναι, ναι, αφήστε τραγωδία, λοιπόν, είναι υπαρκτή. Ναι. Έτσι, αλλιώς, εδώ συζητάμε.
2: Κατά συνέπεια, λοιπόν, δοκίμασαν τον ένα, δοκίμασαν τον άλλο. Κάποια στιγμή δοκιμάζαν την κυρία Καριστιανού. Μετά είδαν ότι μπορεί ο κύριος Ανδρουλάκης. Μετά ο κύριος Τσίπρας. Δεν
3: με τον Τσίπρα το ίδιο συμβαίνει με τον κύριο Τσίπρα.
2: Αυτό δεν είναι. Πάλι δηλαδή δεν σπρώξαν τα χαρτιά τους όλα πάνω στο Τσίπρα. Δεν τραβάει το άλογο. Ωραία.
1: Πώς δεν τραβάει? Κοντά στο 20% έχει. Γιατί, άσχημα είναι.
2: Πού το έχει?
1: Με το καλημέρα.
2: Πού το έχει?
1: Από το μπάνιο του ήρθε, από το σπίτι του, από το λαύριο που είναι. Και έκανε κόμμα.
2: Οι μέσες δημοσκοπήσεις κινούνται σε ποσοστό κάτω από το ποσοστό που πήρε όταν έχασε τις εκλογές το 23. Κατά συνέπεια, λοιπόν, δεν τραβάει το άλλο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα κρυθεί και αυτό.
1: Ναι.
2: Όμως,
1: και σε αυτόν, είπατε, μιζάρουν τα συστήματα πάλι, κάποια τέλος πάντων.
2: Για τον κύριο Τσίπρα.
1: Ναι, ναι.
2: Μα είναι ασφαλώς, δείτε λίγο. Ότι...
1: Γιατί όμως, ένα λεπτό, κύριε Πρωί, μην το προχωρήσετε, ένα λεπτό. Mm. Γιατί όμως τα συστήματα δεν θέλουν Μητσοτάκη
2: κάποια
1: και θέλουν Σαμαρά, Τσίπρα, Καριστιανού? Γιατί?
2: Μισό λεπτό.
1: Τους χάλασε τα χατήρια,
2: το πρόβλημα...
1: δεν τους πήγε με τα νερά τους, χάλασαν οι δουλειές. Τι έγινε?
2: Λοιπόν, αυτό το ξέρουν οι ίδιοι αυτοί που τα κάνουν. Διότι οι αφετηρίες όλων αυτών που έχουν ολιγαρχικές αντιλήψεις, διότι από εκεί ξεκινάνε όλα. Εάν έχεις μια άποψη για τη λειτουργία της δημοκρατίας, εγώ την καταλαβαίνω. Mm-hmm. Αν έχεις όμως μια ολιγαρχική αντίληψη που λέει θα έρθεις να προσκυνάς εμένα για να κυβερνάς, λέει μεγάλε, δεν γίνεται. Mm-hmm. Λοιπόν, εμένα με βγάζει ένας λαός. Να...
0: Λοιπόν, αυτά υπόθηκαν χθες. Αλλά εγώ θα ξεκινήσω πρώτα από τον Δημήτρη Βασιλιάδη. Μάλλον πρώτα απ' όλα από το σχόλιο του Σάκη Μουζή και έρχομαι σε εσάς, κύριε Βασιλιάδη. Σάκη, εκτός θέματος επί της ουσίας, ένα σχόλιο θα ήθελε για το μνημείο, σε παρακαλώ.
4: Ναι, λοιπόν, είναι μια πάγια κατάσταση αυτή. Η Νέα Δημοκρατία επιζητεί το χειροκρότημα των αντιπάλων της, δυσαρεστώντας τους δικούς της ψηφοφόρους. Αυτούς οι οποίοι ψήφισαν το πρόγραμμά της. Και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, η κυβερνητική πρακτική, δεν υπαγορεύεται από την ύπαρξη ενός παραμνημείου δίπλα στο μνημείο του Αγνώστου, δίπλα στο εθνικό μας μνημείο. Λοιπόν, έκανε, πολύ κακώς έκανε η Νέα Δημοκρατία που το άφησε, και αν θέλετε την άποψή μου, και τώρα δεν είναι αργά να αποκαταστήσει την τάξη.
0: Και τώρα λες, μπορεί έτσι, μπορεί
4: φυσικά,
0: και τώρα.
4: Μα φυσικά, κυβέρνηση είναι. Έχει απίστευτη δύναμη. Η συνωμοσία των τεμπών, η συνωμοσία του ξυλολίου δεν υφίσταται. Ο πολιτικός εκφραστής έχει καταπέσει, έχει καταβαραθρωθεί. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία μπορεί να αποκαταστήσει την τάξη και να ικανοποιήσει το συντριπτικό μέρος του πολιτικού της ακροατηρίου, το οποίο άναυδο παρακολουθεί υπουργούς αμέτωχους σε αυτό το έσχος. Λοιπόν, το ξαναλέω, η ψυχή της Καρβερίνας είναι μία επίφαση. Η ουσία είναι ο φόβος. Ο φόβος μήπως πουν κάτι κακό για μας οι αντίπαλοι και κάτι που είναι όμως περιφρονητικό για αυτούς που σε ψηφίζουν, για αυτούς που σε στηρίζουν. Αυτό ήθελα να πω και ελπίζω κάποιοι να τα ακούσουν. Ζημία, όσο παραμένει αυτό το έσχος στην πλατεία Συντάγματος, η ζημία γίνεται στην ίδια την κυβέρνηση απέναντι στους δικούς της ψηφοφόρους.
0: Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, συζητούμε λοιπόν επί της ουσίας για όλη αυτή τη ιστορία που αφορά τώρα στην δεξιά πολυκατοικία. Και είχαμε κλείσει με τον Δημήτρη Βασιλιάδη προηγουμένως. Κύριε Βασιλιάδη, δύναται να διατυπώνω εκ νέου το ερώτημα. Δύναται να έχει απώλειες και ποια στάξεως σύμφωνα με τα δεδομένα που έχετε έως τώρα μπροστά σας η Νέα Δημοκρατία από τον Αντώνη Σαμαρά?
5: Θα τα πω όλα. Κοιτάξτε, καταρχήν.
0: Δεν μας κρύβεται τίποτα, κύριε Βασιλιάδη.
5: Τίποτα.
0: Γιατί συνήθως κυκλοφορεί αυτό το τι μας κρύβουν. Ευτυχώς που είστε εσείς.
5: Μας κρύβουν πολλά και μας παγιδεύουν κιόλας. Καταρχήν θα σας πω ότι στις δημοσκοπήσεις της ίντερβιου τέρμα το ερώτημα πόσο πιθανό θεωρείτε να ψηφίσετε ένα κόμμα Σαμαρά. Τέρμα. Το κάνουμε ένα χρόνο. Είναι η απόλυτα δωρεάν διαφήμιση για τον κύριο Σαμαρά. Και φανταστείτε, κύριε Πορτοσάλτη και κύριε Μουμτζή, το ενδεχόμενο ο κύριος Σαμαράς τελικά να μην το κάνει. Λέω μικρό, αλλά φανταστείτε να μην το κάνει. Θα έχουμε θυσιάσει εμείς καμιά 10.000 ερωτηματολόγια. Θα έχετε θυσιάσει εσείς κάποιες ώρες ραδιοφώνου και κάποια άλλη τηλεόραση να μιλάνε για ένα κόμμα το οποίο τελικά δεν θα γίνει. Αν δεν γίνει. Άρα λοιπόν τέρμα αυτή η ερώτηση, γιατί απλά τον ευνοεί χωρίς να δίνει κάποιο είδους περιεχόμενο. Επίσης, κύριε Μουμτζή, διαβάζω το άρθρο σήμερα, το οποίο κάθε μέρα διαβάζω το άρθρο στο Λίμπερα. Λέτε ότι ο κύριος Σαμαράς ήταν ένας καλός πρωθυπουργός στην εποχή του. Από πού προκύπτει ότι είναι ένας καλός πρωθυπουργός? Από πού προέκυψε? Εμείς κάναμε δημοσκόπηση και ρωτήσαμε μεταξύ Τσίπρα και Σαμαρά, γιατί και οι δύο κάναν πρωθυπουργοί, ποιος από τους δύο ήταν καλύτερος. Προφανώς κέρδισε ο Σαμαράς. Μέχρι εκεί. Από πού όμως προκύπτει ότι ήταν καλός ο ένας πρωθυπουργός, ο οποίος λίγο πριν γίνει πρωθυπουργός έσκιζε τα μνημόνια και όταν έγινε τα υπέγραφε? Από πού και ως πού ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, όταν ξεχνάμε, δεν ξέρω να το κάνουμε και συστηματικά ή επίτηδες, την παρουσία του Βενιζέλου ή το ρόλο του Βενιζέλου σε αυτή την κυβέρνηση για να γίνει αυτό που λέμε εμείς σήμερα, ότι στην εποχή του ήταν ο κ. Σαμαράς ένας καλός πρωθυπουργός?
0: Να απαντήσει. Μπήκατε πολύ φόρα, κύριε Βασιλιάδη, σας χαίρομαι. Μπήκατε με.
5: Γιατί το υποβαθμίζουμε το γεγονός ή δεν το αναφέρουμε ότι δεν ήταν μόνο ο Σαμαράς αν ήταν καλός, που κατά την άποψή μου δεν ήταν καλός. Ήταν ο πρωθυπουργός της συγκυρίας που έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Και βέβαια το έκανε και με λάθος χρονική σειρά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, από πού και ως πού ήταν καλός ένας πρωθυπουργός, ο οποίος μαζί με τον κύριο Βενιζέλο μας έβαλε τότε τον ΕΤΙΔΕ και τον πληρώνουμε μέχρι σήμερα ως ένφια, είτε έχει καλύβει είτε έχει παλάτι? Από πού προκύπτει? Ο κόσμος δεν έχει τέτοιο, ξέρετε. Απλά επειδή είναι ο Δημοκράτες, θέλουν να κατευνάσουν λίγο τον κύριο Σαμαρά. Και μπα και μήπως δεν το κάνει και τα λοιπά. Ναι, ήταν πολύ καλός πρωθυπουργός. Ναι, ήταν πρωθυπουργός της παράταξής μας και τα λοιπά. Τα καταλαβαίνω αυτά. Αλλά να λέμε και λίγο τα πράγματα με το όνομά τους. Ούτε δημοσκοπικά προκύπτει ότι ένας καλός πρωθυπουργός. Και επίσης να σας πω και το άλλο. Τον κατατρέχει, θεωρώ, και το σύνδρομο του Γιώργου Παπανδρέου. Έκανε το Κηδισό το 2015 και κατέβηκε και πήρε 2,47. Αν λοιπόν αυτή η δυνητική πρόθεση ψήφου πει τώρα κανονικά στην παράδοση των κομμάτων, μήπως πάθει Παπανδρέου, μήπως πάθει Καριστιανού ή μήπως πάθει Τσίπρα. Και να σας πω και το άλλο. Επειδή έχω δουλέψει για το επιτελείο Σαμαρά το 2009, το 2009 στην εσωκομματική αντιπαράθεση που έγινε μεταξύ Σαμαρά, Πακογιάννη και Ψωμιάδη, είχα τις μετρήσεις από το επιτελείο του Σαμαρά, του κυρίου Σαμαρά. Και τότε είχα πει στον κύριο Σαμαρά και στον κύριο Μουρούτη, τα λέω γιατί έχουν παραγραφεί όλα αυτά, Σαμαρά θα πάρει 50, η Ντόρα θα πάρει 40 και ο Παναγιώτης θα πάρει 10. Και το αποτέλεσμα ήταν 50-40-10 όπως θυμόσαστε και βεβαίως μία Κυριακή, δεν υπήρχε άλλη Κυριακή. Λοιπόν, εάν κάποιος λοιπόν μπορούσε να πει τον κύριο Σαμαρά σήμερα ότι το 2027 όταν θα γίνουν εκλογές, όταν θα γίνουν εκλογές το 2027, ότι έχει ένα κλειδωμένο 3%, όχι 5 ή 6-7, κλειδωμένο 3%, σας λέω ότι ο κύριος Σαμαράς αυτό έχει κάνει το κόμμα χθες. Αλλά δεν έχει ούτε τέτοια διαβεβαίωση και δεν, έχει, και δεν ξέρει αν έχει και αυτή την προοπτική για ένα κλειδωμένο 3%. Αυτά.
0: Ο καταπέλτης. Σαν και καταπέλτες ο κύριος Βασιλιάδης.
4: Ναι, ναι, μπήκε με φόρα. Πώς το είπε η κυρία.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
6: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
7: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
8: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
9: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
10: Τασί, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα.
9: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
10: Μα έχουν υδραυλικό.
9: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
10: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα.
11: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
12: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
11: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
12: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
11: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
12: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
13: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
14: Phone Masters.
13: Δεν κρατάει μπαταρία.
14: Phone Masters.
13: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
14: Phone Masters.
13: Τι ακριβώς κάνουν.
14: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
13: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε.
14: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
15: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
14: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
16: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90€. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
17: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
18: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
17: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή, βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
18: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
17: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
18: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
17: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
18: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
6: Νόβα, 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
19: Νόβα 9.31.
20: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
21: Sky 100.3.
22: Κυκλοφόρο Αθηνών από το Παλαταγή Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κομονδόρου. Έχει επηρεαστεί κυκλοφόρο σχιστού με 1,5 χιλιόμετρο αναμονής προς το Σκαραμαγκά. Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται και στο λιμάνι του Πειραιά από το ύψος των λιπασμάτων προς τη Δημητρίου Γούναρη, στη λεωφόρο Κηφισού, στα δύο ρεύματα του οδικού άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Σταδίου. Σφοδρή σύγκρουση με δύο μοτοσυκλέτες σημειώθηκε τη νύχτα στη συμβολή της λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Αρμένη Βραΐλα, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Ο θάνατος και των τριών ήταν ακαριαίος, καθώς μετά τη σύγκρουση προσέκρουσαν πάνω σε σταθμευμένο όχημα. Χωρίς τις αισθήσεις του, απεγκλωβίστηκε σήμερα το πρωί από την πυροσβεστική 56χρονος αλλοδαπός από γιόταχη αυτοκίνητο μετά από τροχείο που σημειώθηκε στο 9ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θήβας Λιβαδιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αγροτικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό. Επίσημη πρεμιέρα κάνει από σήμερα το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος που θα παραμβαίνουν στα κυκλοφοριακά μποτιλιαρίσματα με τη βοήθεια καμερών, ντρόν, συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, δικυκλιστών και συμβατικών τροχονόμων. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό στην Κυψέλη. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η πρώτη προφορική κατάθεση του 43χρονου άνδρα, ο οποίος έχει δηλώσει ότι είναι ο πατέρας του παιδιού. Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε, το παιδί πέθανε πριν από περίπου 2 χρόνια από παθολογικά αίτια και έκτοτε το είχε τοποθετήσει σε κατάψυξη, καθώς φοβόταν ότι αν δήλωνε το θάνατό του, οι αρχές θα του έπαιρναν και τα υπόλοιπα παιδιά. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο σε δασική έκταση στην περιοχή Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Στην περιοχή προηγήθηκε έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
1: Δύσκολα τα πράγματα. Ανεβαίνοντας την Κηφισού από τα πολυκαταστήματα του Εγάλεο θα βρείτε κίνηση, σαν να είναι καρά χειμώνας. Από το Εγάλεο προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Και στο αντίθετο ρεύμα όμως, το καθοδικό, από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό, υπάρχει και ένα τροχαίο συμβάν. Εκεί να προσέξετε λιγάκι. Ο Σκαραμαγκάς βελτιώνεται, αλλά πολύ αργά. Έχει κίνηση πολύ, δηλαδή ακόμα και η Σχιστού και η Λεωφόρος Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Τα δύο ρεύματα Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου είναι σχεδόν ακινητοποιημένα. Πολύ κίνηση η Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα και η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι η παρέα παρακαλώ στη γραμμή.
2: Εδώ είμαστε.
0: Α, πολύ ωραία. Φώτη Βλαχογιάννη, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τις ευχές μου στο θείο σου καθώς έρχεστε και ακούτε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις. Λοιπόν, Δημήτρης Βασιλιάδης, interview. Αυτό μου λένε στο ακροτήριο ότι φοβερή ενέργεια σήμερα βγάζετε. Σάκης Μουμτζής, liberal.gr, καθημερινή και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, κύριε Βασιλιάδη, τώρα μου τα έστειλε ο Δημήτρης Γιαννίδης. Πραγματικά δεν ήξερα νωρίτερα, αλλά έχω και εγώ αυτή τη γνώμη και την έλεγα σήμερα το πρωί στο τηλεοπτικό μου σχόλιο, ότι οι εκλογές είναι μία Κυριακή. Αυτά τώρα πρώτη, δεύτερη, τρίτη, όγδοη είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Οι εκλογές είναι μία φορά, αν δεν θέλουμε να έχουμε γενικότερα μπλεξίματα, θα το συζητήσουμε αυτοτελώς αυτό το σκέλος σε άλλη στιγμή. Τώρα δεν χωράει εδώ. Αλλά διαβάζω, κάνατε μία... μία έρευνα για την κρατική τηλεόραση, κύριε Βασιλιάδη, χθες.
2: Όχι, είμαι συχνά καλεσμένος στην κρατική τηλεόραση και ναι. Σε δίνω δεδομένα τα οποία κρατάω καμιά φορά για μένα για να δίνω σε φίλους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ρωτήσατε το κοινό σας. Τι θα προτιμούσατε να συμβεί, το κοινό με το οποίο εσείς στέλνετε το ερωτηματολόγιο, αυτό εννοώ, μην παρεξηγηθώ. Τι θα προτιμούσατε να συμβεί μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές? Απαντά το κοινό. Να χρειαστεί και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση 32%. Υπάρχει ένα 8% που δεν ξέρει, δεν μπαίνει θέση. Και κυβέρνηση από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση 60%. Αυτό εγώ δεν το έχω, εγώ δεν κάνω τη δική σας δουλειά, κύριε Βασιλιάδη, έτσι συνεννοούμαστε. Εγώ απλώς προσπαθώ να καταλάβω με τη λογική τι μπορεί να σκέπτεται αυτό το περίφημο 40% των πολιτών που δεν άγεται και δεν φέρεται. Λοιπόν.
2: Καλά, στη δημοκρατία μιλάμε για τις πλειοψηφίες. Άρα λοιπόν το 60% που δεν θέλει η δεύτερη Κυριακή προφανώς δεν είναι Νέα Δημοκρατία, γιατί η δεύτερη Κυριακή δεν θέλει και ο Μητσοτάξης. Ο Μητσοτάξης έχει βγει και το έχει πει ότι μία Κυριακή υπάρχει, τελεία και παύλα. Λοιπόν, δεν σημαίνει ότι αυτό το 60%
0: που θέλει. Όχι, γιατί στον πρώτο καιρό, πριν από κάποιους μήνες, αφιταλαντευόταν και η Νέα Δημοκρατία. Αν δεν βγει με την πρώτη, θα πάμε γιατί προσπαθούσαν να στριμώξουν το Πασόκ. Τώρα που κατάλαβαν, όταν πια κατάλαβαν ότι δεν υπάρχει σύγκληση με το Πασόκ, οι εκλογές είναι μία Κυριακή. Τελειώσαμε. Ό,τι γίνει, γίνει εκεί. Ρωτήσατε, τους τελευταίους 6 μήνες έχετε αλλάξει την προτίμησή σας ως προς το κόμμα που θα ψηφίζατε? Εδώ λοιπόν το κοινό είναι 70-30. Το 70% λέει όχι, δεν άλλαξα την προτίμησή μου. Το 30% λέει ναι, το άλλαξα μια φορά σε ποσοστό 20%, ναι, περισσότερες από μία φορές 10%. Αυτό το 30% εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει, είναι αυτό που λέμε άγεται και φέρεται. Σωστά?
2: Ναι, άγεται και φέρεται, αλλά το 30% εκλογικά είναι πολύ μεγάλο.
0: Μεγάλο. Τι να κάνουμε, κύριε Βασιλιάδη.
2: Την μια μέρα είναι έτσι και την άλλη μέρα είναι κουβέντα.
0: Κύριε Βασιλιάδη μου, και το 15 χορεύαμε στην πλατεία Συντάγματος, κύριε Βασιλιάδη. Κύριε Βασιλιάδη, εσείς τώρα δεν το περίμενα από εσάς.
2: Κύριε Πορτοσάλτε, μέσα σε 6 μήνες αλλάζει πάνω από μία ή και δύο φορές.
0: Χορέψαμε, λέμε, στην πλατεία Συντάγματος, κύριε Βασιλιάδη, βγαίναμε από την Ευρώπη. Μας έλεγε ο άλλος, θα σας βγάλω από την Ευρώπη. Ρωτούσε ο άλλος, περπατούσε ο άλλος. Ο ακατονόμαστος περπατούσε στα Χανιά, ανήμερα Εθνικής Επετείου 25η Μαρτίου, και ρωτούσε στους έρμους συμπολίτες μας, συμπατριώτες στα Χανιά, είστε μαζί μας με τη... στη ρήξη? Και κάνει οι άνθρωποι, τι λέει τούτος εδώ, ποια ρήξη? Λοιπόν, την ψηφίσαμε τη ρήξη, κύριε Βασιλιάδη μου, την ψηφίσαμε. Και είπαμε όλοι μαζί, χορευτές στην πλατεία Συντάγματος, διριντάχτα, τι ωραία. Μετά χτυπάγαμε το κεφάλι μας. Okay. Εντάξει. Κύριε Μουμτζή, έχετε κάτι?
2: Ναι, νομίζω ότι. Αυτό το ότι ο κόσμος θέλει, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών θέλει κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές, σημαίνει ότι το κριτήριο της κυβερνησιμότητας θα πριτανεύσει, θα είναι η βασική διακύβευση των εκλογών. Εάν το χειριστεί σωστά η Νέα Δημοκρατία, πιστεύω ότι θα αποβεί υπέρ της.
0: Να το πω αλλιώς, να καταδειχθεί ότι οι πολίτες, το σοβαρό κομμάτι των πολιτών, πώς να το πω, το κατασταλαγμένο, μην το πω σοβαρό γιατί θα λένε οι άλλοι, δεν είναι σοβαροί και τέτοια, μην μπλέξω σε αυτό. Το κατασταλαγμένο κομμάτι των πολιτών μήπως είναι σε πιο σοβαρή θέση και κατάσταση από τους πολιτικούς μας, κύριε Βασιλιάδη και κύριε Μουμτζή, αρχίζω από σένα, Σάκη.
2: Ναι, νομίζω ότι είναι ένα καλό ερώτημα αυτό το οποίο θέτεις. Πιστεύω ότι ένα μέρος των πολιτών, ένα συμπαγές κομμάτι των πολιτών, το οποίο μπορεί να είναι και πάνω από 40%, έχει μια πολύ συγκεκριμένη άποψη. Το καλό είναι ότι αυτό το κομμάτι είναι συγκροτημένο. Δεν ξέρω πώς θα εκφραστεί πολιτικά. Εκείνο όμως το οποίο θέλω να πω και απευθύνομαι και πετάω την μπάλα και στον κύριο Βασιλιάδη, είναι το ερώτημα. Εάν θέλουν κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές, πάει πακέτο με την παράσταση νίκης. Λοιπόν, αυτά τα δύο πάνε μαζί. Και εάν δούμε, γιατί μέχρι στιγμής δεν βλέπω στις δημοσκοπήσεις παράσταση νίκης, υποθέτω ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές θα τίθεται και αυτό το ερώτημα και όσο ξεκαθαρίζει και το τοπίο, ποια κόμματα θα συμμετάσχουν, έτσι. Λοιπόν, γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε αναμονή δύο κόμματα, του κυρίου Σαμαρά και του Κασιδιάρη. Δεν πρέπει να βγάλουμε και αυτόν τον παράγοντα από την εξίσωση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Χρυσή Αυγή έφτασε κοντά στο 7%. Λοιπόν, συνεπώς, εάν δούμε μαζί το 60% με μια δεδομένη παράσταση νίκης, θα έχουμε μια καλή εικόνα και την ατμόσφαιρα, την προεκλογική ατμόσφαιρα.
0: Κύριε Βασιλιάδη.
3: Κοιτάξτε, το ότι θέλουν από τη μία Κυριακή εκλογική αναμέτρηση πάει περισσότερο πακέτο ότι θέλουν και μία αυτοδύναμη κυβέρνηση. Γιατί αν δεν υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση, τότε θα υπάρχει και δεύτερη Κυριακή, υπολογίζω και εγώ, γιατί δεν νομίζω ότι θα καταλήξουν κάπου οι συζητήσεις μεταξύ των κομμάτων. Άρα λοιπόν, ναι, ο κόσμος θέλει μία Κυριακή, γιατί δεν θέλει καταρχήν και την ταλαιπωρία. Θέλει να ξεμπερδεύει. Ξέρετε, οι εκλογές για τον κόσμο είναι και λίγο αγκαρία. Ναι, μεν εσείς και εγώ μπορεί να το διασκεδάζουμε. Εσείς κάνετε εκπομπές, εγώ κάνω λεφτά ενδεχομένως μέσα από τις μετρήσεις. Αλλά για τον πολύ κόσμο δεν είναι έτσι. Λοιπόν, δεν θέλει να ξαναπάει στο χωριό του μια δεύτερη Κυριακή, δεν θέλει να μπει σε έξοδα. Ενδεχομένως και η αποχή να είναι μεγαλύτερη, άρα η νομιμοποίηση να είναι ακόμα χαμηλότερη. Άρα λοιπόν, βολεύει αυτό και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος θέλει εκλογές από την πρώτη Κυριακή. Είτε το πιστεύει, είτε το πιστεύει, αυτό πρέπει να λέει έτσι κι αλλιώς. Αυτή είναι η δουλειά του. Το κόμμα πάει για να πάρει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αλλά και θα κλείσω, κύριε Πρωτοσάλτη και κύριε Μουμτζή, με ένα σχόλιο που μου έστειλε μόλις πριν από λίγο ένας φίλος μας, κοινός μάλλον με τον κύριο Μουμτζή, ο Θόδωρος Χατζηπαντελής, που είναι καθηγητής πολιτικών επιστημών εδώ στα Πτυφίτα. Και μου γράφει το εξής. Το Ελλάς, το θυμάστε, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς.
0: Ναι, όπως εγώ θυμάμαι και το Σαμαράς, θα λες και τα κλαίσεις που το χρησιμοποιούσα.
3: Προσέξτε μας, το Ελλάς τώρα λίγο παραφρασμένο, τι σας θυμίζει?
0: Ελλάς, Αλέξη Τσίπρας Σαμαράς.
3: Αλέξη Τσίπρα. Άρα λοιπόν είναι κάτι διαφορετικό ή μάλλον ίδιο, μια συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, το Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς. Αυτό.
0: Σήμερα ο Σταύρος Παπαντονίου στην Καθημερινή, στα Παραπολιτικά, λέει για τη σιωπή του Πασόκ έναντι Σαμαρά. Μήπως, Σάκη μου, έχουν καμία σχέση στο Πασόκ? Στο Πασόκ για τίποτα παιχνιδάκια, έτσι ωραία να περνάμε την ώρα μας.
2: Νομίζω ότι όποιος θέλει να είναι πολιτικά ενημερωμένος πρέπει να ξεκινάει τη μέρα του με Σταύρο Παπαντονίου, έτσι, στην Καθημερινή. Λοιπόν,
4: Εγώ θα κάνω μια πολύ πολύ μικρή εισαγωγή. Εγώ θα ήθελα η αντιπαράθεση της Νέας Δημοκρατίας με τον Σαμάρα να γίνει με πολιτικούς όρους και όχι με όρους ποιος είναι πιο πολύ προδότης. Έτσι. Και η πολιτική όρη της αντιπαράθεσης είναι η εξής. Τι θα έλεγα εγώ αν ήμουν εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, παραδείγματος χάρη. Ότι ας μας πει ο κύριος Σαμαράς ποια είναι η θέση του για το θόλο του Αχιλλέα. Ας μας πει ο Ντάνης Σαμαράς, γιατί σιωπά μέχρι στιγμής, ποια είναι η θέση του για, για τις προτάσεις του Πασόκ, ποια είναι η θέση του για τις προτάσεις της κυρίας Καριστιανού, για το κόμμα του Ελλάς, για το άφαντο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, διότι μέχρι στιγμής επικεντρώνεται ο ίδιος και οι συνεργάτες του μόνο στη Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχουν άλλα κόμματα. Ας μας πει τις θέσεις του.
0: Και εδώ μπορώ να συμπληρώσω κάτι από την άλλη πλευρά.
4: Ναι.
0: Τα τελευταία δύο χρόνια τι έχουμε δει. Κάθε φθινόπωρο, χειμώνα, άνοιξη και θέρος γινόταν η επανάσταση για να πέσει ο Κούλης, η Χούντα Κούλη. Ξεκινήσαμε με τα ξυλόλια, συνεχίσαμε με το ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά ήρθε η κυρία, πώς τη λένε, η κυρία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, την ξεχνάω,
4: η Κοβέση.
0: Λοιπόν, αλλά ανά εξάμηνο δεν έπεφτε αυτή η Χούντα Κούλη. Και τώρα από ό,τι καταλαβαίνω είναι όλοι πίσω από τον Αντώνη Σαμαρά, στριμωγμένοι εκεί, άιντε Αντώνη να σπρώξουμε. Λοιπόν, βάλε την άλλη πλευρά εσύ τώρα. Ναι,
4: για... μισό λεπτάκι να ολοκληρώσω. Άμα κάνεις πολιτική αντιπαράθεση, δηλαδή στέλνει τουρκικά. Ωραία, ο Γεραπετρίδης είναι κατευναστής. Τι προτείνεις εσύ, Αντώνη, αυτή τη στιγμή, με δεδομένο ότι όταν ήσουν πρωθυπουργός υπέγραψες 25 συμφωνίες με τον Ερντογάν, όταν τα τουρκικά αεροπλάνα είχαν κάνει σουρωτήρι τον ενέργειο χώρο της Ελλάδος. Δηλαδή, όταν θέτεις πολιτικά ζητήματα, μακριά από κραυγές περί προδοσίας κτλ., ο άλλος είναι υποχρεωμένος να σου απαντήσει πολιτικά και όχι με τις ανοησίες του Τσούτσια.
0: Ναι. Λοιπόν, κύριε Βασιλιάδη, κάτι είπατε όταν κλείνατε το πρώτο μέρος, λέτε, πείτε δύο κουβέντες ακόμη, τι σας είπα κάποιοι φίλοι σας, τι σας είπαν χθες.
5: Ότι όσο πιο συχνά βγαίνει ο Τσούτσιας, τόσο πιο πολλά ποσοστά θα παίρνει η Νέα Δημοκρατία. Αν καλό είναι η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, άσε, αλλά κοιτάξτε, κύριε Μουμτζή, το πήγατε μακριά. Δηλαδή, προφανώς ένα κόμμα που είναι να ιδρυθεί θα κάνει αντιπολίτευση και με όλα τα υπόλοιπα κόμματα και όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία και θα ρωτήσει ή θα σχολιάσει τις θέσεις του Πασόκ και των άλλων κομμάτων. Αλλά δεν νομίζω ότι ο στόχος του κ. Σαμαρά είναι αυτός. Ο κ. Σαμαράς έχει μια προσωπική εμπάθεια απέναντι στον Μητσοτακέικο. Αυτό βγαίνει προς τα έξω. Επίσης τα στελέχη που έχει μέχρι τώρα. Επειδή πάρα πολλούς τους ξέρουμε εμείς οι δημοσκόποι από την πιάτσα. Είναι όλοι πρώην κάτι και κάτι νεοδημοκράτες και κάτι που το σύστημα λίγο τους έχει φύσει απ' έξω. Δικαίωση αδίκως δεν έχει σημασία. Πάντως είναι από την απ' έξω.
4: Όχι, το δικαίωση αδίκως έχει σημασία. Γιατί κάποιος το σύστημα Μητσοτάκη τους έχει αφήσει αδίκως απ' έξω.
5: Εντάξει, αλλά δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Αλλά γι' αυτό είπα δικαίωση αδίκως. Αυτοί που αδίκησαν κάποιους ας πάνε να συνομιλήσουν και ας ξαναφέρουν πίσω.
0: Τελευταία ερώτηση από τον φίλο μου, το Θάνο. Ο Θάνος λοιπόν διαπιστώνει, λέει το εξής, ότι θέλει η πρώτη Κυριακή να στείλουν το μήνυμα, τη δεύτερη Κυριακή να ευθυγραμμιστούν. Σας προκύπτει κάτι τέτοιο από τις μετρήσεις, κύριε Βασιλιάδη?
5: Όχι, δεν μου προκύπτει κάτι τέτοιο. Καταρχήν, ο κόσμος, όπως είπατε, 60% θέλει μία Κυριακή και έξω και επίσης υπάρχει περίπου ένα 50-52% που θέλει και αυτοδύναμη κυβέρνηση. Άρα λοιπόν το μήνυμα θα σταλεί από την πρώτη Κυριακή και εκεί μένω εγώ, ότι αυτό θέλει ο κόσμος στην παρούσα φάση. Παλαιότερα βέβαια, γιατί κοιτάξτε, κάναμε και άλλα ερωτήματα. Αν θέλετε εκλογές τώρα ή στη λήξη της θητείας. Και κάποια στιγμή, όταν είδε ο κόσμος ότι οι εκλογές θα πάνε στη λήξη της θητείας, έχει γυρίσει και αυτό τώρα. Δηλαδή, ο κόσμος θέλει στη λήξη. Δηλαδή, υπάρχει μια κανονικότητα λίγο, μια επικράτηση της λογικής και της ηρεμίας και της ψυχραιμίας. Όπα, εδώ τώρα, κανένα 2-3 χρόνια παίξαμε λίγο και με τις δημοσκοπήσεις. Ανεβάσαμε κάποιους που δεν έπρεπε, κατεβάσαμε κάποιους άλλους. Ίσως ενδεχομένως πάει όλη αυτή η τρέλα τώρα ξεφουσκώνει, γιατί πράγματι πάμε στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Άρα λοιπόν ο κόσμος θέλει και εκλογές στη λήξη και θέλει και αυτοδύναμη κυβέρνηση από όποια μεριά και αν προκύψει αυτό και φυσικά μια Κυριακή για να μην ταλαιπωρείται.
0: Μάλιστα. Σάκη, έχεις μια τελική ατάκα.
4: Ναι, έχω να πω το εξής. Διάβασα χθες το κείμενο του κυρίου Σκορδά, το οποίο το μνημόνευσες χθες.
0: Για μένα είναι σοβαρό παιδί ο Θανάσης.
4: Φυσικά.
0: Κακός τον άφησε το σύστημα Μητσοτάκη εκτός.
4: Φυσικά.
0: Ξαναλέω και ραδιοφωνικά. Το έχω πει τηλεοπτικά. Στο διαδίκτυο το λέω και ραδιοφωνικά.
4: Θα μπορούσε να προσφέρει λοιπόν. Έχει μια πολιτική πρόταση. Διότι είμαι σοβαρός άνθρωπος και καταλήγει σε ένα πολιτικό διατάφτα. Όμως η πολιτική πρόταση, η οποία καταλήγει δηλαδή στην κυβέρνηση Σαμαρά με Νέα Δημοκρατία, δεν προκύπτει από τα νούμερα. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση, όπως θα ξέρει ο κ. Βασιλιάδης, αυτά τα δύο κόμματα να πιάσουν το 151. Εάν το πιάσουν, Η Νέα Δημοκρατία δεν θα έχει κανένα λόγο να συγκυβερνήσει με τον Σαμάρα, θα πάει σε δεύτερες εκλογές. Γιατί η Νέα Δημοκρατία θα έχει 135 έδρες και ο Σαμάρας θα έχει 15, 16, 17 πόσες θα έχει. Οπότε πάει σε δεύτερες εκλογές και δεν έχει κανένα λόγο να εμπλακεί σε μια τέτοια
0: συζήτηση. Το σοβαρό πεδίο ο Θανάσης Κορδάς δεν προκύπτει από τη θέση του, γιατί η θέση ήταν λίγο απελπισία αυτή. Εννοώ δηλαδή να είσαι η συνεργασία εννοεί με άλλον πρωθυπουργό, με άλλο πρόσωπο εκτός Μητσοτάκη. Μπορεί να το συζητήσουμε αυτό κάποια άλλη στιγμή. Το
4: σενάριο. Ναι, έχουν υπόψη το πρόσωπο, το διακινούν. Το όνομα του διακινούν είναι τέτοιο, λέει, που δεν μπορεί να πει όχι η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Τώρα δεν θέλω να το αναφέρω το πρόσωπο, δεν ξέρω αν αυτό το σενάριο εκπονείται ερήμην του προσώπου ή με την σιωπηρή αποδοχή του.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αυτό σε επόμενη φάση όμως. Η επόμενη συζήτησή μας θα έχει αυτό. Κύριε Βασιλιάδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλλη μια φορά λέω ότι είσαστε από τους δημοσκόπους που δεν τα λέτε σαν τους αριθμούς έτσι στρογγυλοποιημένα, αλλά λέτε εφθαρσώς τη γνώμη σας. Εσείς και ο Ζούπης από δίπλα. Λοιπόν,
7: ο Ζαχαρίας,
0: έτσι και ο Ζαχαρίας. Λοιπόν, Σάκη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
4: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Συγγνώμη, Δημήτρη Βασιλιάδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλειμμα εδώ και τώρα τι θα προλάβω με τον Νίκο, ότι προλάβουμε στα 10 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας. Καλημέρα σας.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
23: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
24: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
25: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
26: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
27: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
28: Σχολείο! Μουστάκας!
27: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
28: Σχολείο! Μουστάκας!
27: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μαζί καλημερίζουμε τον Νίκο Φιλιππίδη. Νίκο, καλημέρα.
29: Γεια σου, Άρη.
0: Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Τώρα, ό,τι προλάβουμε, δυστυχώς. Όχι, θα συνεχίσουμε αύριο. Δεν τα παρατάμε.
29: Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Τι συζητά, τι λέμε τώρα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
29: Και τα στοιχεία, τη δημοσκόπηση για τι πρώτε εκλογέ. Ναι. Είναι το πρώτη φορά που το ακούμε, η αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι.
29: Ότι ο κόσμος προτιμά τις πρώτες εκλογές.
0: Ναι. Όχι, μία εκλογή. Ούτε
29: ότι, προτιμά γρήγορη λύση.
0: Ναι,
29: και αυτοδύναμη κυβέρνηση.
0: Ναι.
29: Σημάδι ότι θέλει να ασχοληθεί με τη δουλειά του.
0: Ακριβώς. Ναι. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ετοιμάζει καινούργια χαρτονομίσματα, euro. Και σε ένα από αυτά, ναι, στο 5 ευρώ θα έχει πάνω εικόνα της Μαρίας Κάλλας.
29: Και, όχι μόνο.
0: Και επίσης θα έχουν σχεδιαστεί από την Ελληνίδα Μυρσίνη Βαρδοπούλου. Τώρα ζητούν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μπούμε στην ιστοσελίδα τους και να πούμε τη γνώμη μας.
29: Ναι. Σωστά. Είναι δύο οι επιλογές. Στην ουσία έχουμε δύο θέματα. Όσοι 21 Σεπτεμβρίου πρέπει να μπούμε, έχουν μπει περίπου 100.000 Έλληνες. Η αλήθεια είναι ότι είναι μικρή ακόμη η συμμετοχή. Προφανώς δεν το ξέρουν οι Έλληνες. Η μία είναι αυτό που λες, ευρωπαϊκός πολιτισμός, δηλαδή η πολιτική κληρονομιά της Ευρώπης, προσωπικότητες Μαρία Κάλλας, Μπετόβεν, Θερβάντες. Η δεύτερη είναι ποτάμια και πουλιά, σύμβολο της ελευθερίας, της ενότητας, της σύνδεσής μου με τη φύση. Όλα αυτά τα 10 σχέδια έχουν γίνει τώρα με ένα πανευρωπαϊκό διαγωνισμό. Έχει ενδιαφέρον να μπούμε, να τα δούμε, να πούμε την άποψή μας. Είναι αυτά που θα μας συντροφεύουν για χρόνια, για δεκαετίες. Και καλό είναι να έχουμε άποψη. Και η Ευρώπη νομίζω ότι το επικροτεί. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν βασίζεται πάρα πολύ στις απόψεις των πολιτών. Έχουν μπει εκατομμύρια συμπολίτες μας και από την υπόλοιπη Ευρώπη. Άρα νομίζω ότι καλό είναι να μπουν και οι Έλληνες. Η διεύθυνση η οποία αυτή τη στιγμή έχει δοθεί προς διάθεση είναι περίπου, θα μπείτε στη σελίδα της ECB, στη σελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και από εκεί θα σας κατευθύνουν, έχει και στα ελληνικά κανονικά για όποιον ενδιαφέρεται και θέλει να ψηφίσει και να καταγράψει τη γνώμη του για κάτι το οποίο έχει να κάνει με την καθημερινή μας χρήση, δηλαδή τη χρήση των μετρητών.
0: Πολύ ωραία. Πάει αυτό. Δεύτερον, χθες ο Νίκος Ρωμανός μου έστειλε ένα πολύ ωραίο βιντεάκι που ετοιμάσανε στην κυβέρνηση με τεχνητή νοημοσύνη, πολύ ωραίο και εικαστικά πολύ ωραίο, για το πώς δαπανήθηκαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Θα το συζητήσουμε άλλη στιγμή, απλώς δεν το παρέλαβα, είναι πολύ ωραίο. Τώρα όπως είχα εδώ ανοιχτή ένα από τα μόνιτορ, το δείχανε στην κρατική τηλεόραση. Είναι πολύ ωραίο και γραφιστικά πολύ ωραίο. Πάμε όμως τώρα στα θέματα, να ξεκινήσω από τον κύριο Τσούκαλα. Λοιπόν, πρόταση ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος. Πάμε.
7: Το ιδιωτικό χρέος έχει πάει 250 δις. Εμείς έχουμε πει κάτι πάρα πολύ απλό. 120 δόσεις για όλους οριζόντια και με δικαίωμα μάλιστα, με πρόβλεψη, να χωρίζεται η οφειλή 70% το οποίο θα πληρώνεται σε 120 δόσεις και 30% που θα μένει στην άκρη και με κριτήρια αν έχει πληρώσει και είναι πρόθεμος ο οφειλέτης, να απαλλάσσεται από το 30%.
0: Λοιπόν, πάμε κύριε Συσάχθεια, παρακαλώ εξηγήστε το θέμα.
29: Πρώτα απ' όλα ξεκινήσω τη βασική παραδοχή. Πρέπει να συμφωνήσουμε λίγο στο πολιτικό σύστημα ότι 250 δις ιδιωτικό χρέος δεν υπάρχει. Γιατί αν πάρουμε όλα τα ναυάγια τριών δεκαετιών, όχι της δεκαετίας της του 2010-2019, αλλά μιλάμε και για τις προηγούμενες δεκαετίες, τα οποία τα μετράμε ακόμα και τα υπολογίζουμε, θα πρέπει να φύγουν πάνω από 100 δις εύκολα. 100 δις τα σβήνεις, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει τίποτα από αυτές τις εταιρείες. Είναι η Πειραϊκή, η Πατραϊκή, είναι η παλιά Ολυμπιακή, τι συζητάμε τώρα.
0: Ναι. Λοιπόν, μόνο άρα που κανείς δεν αναλαμβάνει να το κάνει αυτό.
29: Κανείς.
0: Ούτε η παρούσα κυβέρνηση. Ούτε
29: και τα αφήνουμε να τα βλέπουμε.
0: Μπράστα. Ναι.
29: Τα οποία ούτε διεκδικείς τίποτα, απλώς δημιουργούν εντυπώσεις.
0: Και δεν το κάνει και η παρούσα κυβέρνηση, γιατί θα βγει όλος ο λαϊκισμός και θα πει χαρίζουν τα χρέη. Ναι, αυτό. Η ψεματούρα. Λοιπόν.
29: Άρα λοιπόν, το θέλουμε κάτι ρεαλιστικό. Τώρα, το να λέμε ότι εγώ χρωστάω και δημιουργώ χρέος και αν ξαφνικά αρχίζω και αποπληρώνω το 30% θα μου το χαρίσεις, προφανώς είναι κάτι πάρα πολύ δελεαστικό. Δεν ξέρω αν είναι κίνητρο για να πληρώνει κανένας κάτι. Κανείς δεν πληρώνει τίποτα προφανώς.
0: Ναι. Γιατί κίνητο όλοι να πηγαίνουν ψηφίσεις το ΠΑΣΟΚ είναι. Κίνητο να ψηφίσεις το ΠΑΣΟΚ πάνω σε ένα παραμύθι
29: θέλεις,
0: είναι.
29: Αν θέλεις να γυρίσουμε σε λογικές νόμου Κατσέλη, όπου είχαν διαραγεί τα συναλλακτικά ήθη σε βαθμό υπερθετικό, δηλαδή δεν ήταν μόνο η κρίση, ήταν και το χαριστικό του πράγματος και οι εκδικάσεις στο διηνεκές που υπήρχαν, οι οποίες δεν πλήρωνε κανείς τίποτα στο μεσοδιάστημα.
0: Αλλά όπως παρατηρούσε χθες ο Μπάμπης Παπαδημητρίου στο χθεσινό του άρθρο στο Liberal, όνομα Κατσέλη, Λούκα Κατσέλη, είχε εξαφανιστεί από τον Πασόκ, πέραν το ότι είναι φίλη του επερχόμενου Μίστερ Εντιμότητα, αλλά δεν το χρησιμοποιεί και το Πασόκ, από ό,τι λέει ο Μπάμπης.
29: Ο νόμος Πασόκ για την προστασία της πρώτης ήταν ένας νόμος ο οποίος είχε πολλά θετικά παρεπιπτόντως, ο νόμος Κατσέλη, τον οποίο τον αποποιείται το Πασόκ. Το αρνητικό ήταν ένα, ότι έδινε σε κάποιον τη διαδικασία να προσφύγεις σε ένα δικαστήριο που ήταν παντελώς απροετοίμαστο να τον δικάσει. Γι' αυτό μετά από 10 χρόνια αποφαινόταν ότι είτε είσαι φτωχός, άρα πλήρωνες κάτι, είτε δεν ήσουνα και κορόιδευες. Και ξαφνικά διαπιστώνανε ότι για 10 χρόνια δεν πλήρωνες τίποτα, έμενες δωρεάν. Δωρεάν στο σπίτι σου, δωρεάν δεν παγωμένο το χρέος κτλ. Πάλι για πάγωμα χρέους μιλάνε. Αυτό 30% η αλήθεια είναι προφανώς θα κάνει γκέλ, αλλά δεν ξέρω αν είναι μέτρο το οποίο συνάδει με μια κοινωνία που θέλουμε να υπάρχει μια κουλτούρα.
6: Την ατυχία μου!
10: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
6: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
10: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
10: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
6: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
10: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Ήρθε η στιγμή να περασοκτέω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
12: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
13: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
11: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
14: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
15: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
14: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
15: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
14: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
15: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
14: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
16: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
17: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
18: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
30: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
31: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
30: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
31: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
30: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot. 41-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.

0: Χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
2: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
1: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
2: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
1: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
2: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
1: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
3: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
4: Νόβα 931.
5: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Sky 100,3.
7: Όχημα. Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της Τροχέας. Χωρίς τις αισθήσεις του, απεγκλωβίστηκε σήμερα το πρωί από την πυροσβεστική 56χρονος αλλοδαπός από γιώταχη αυτοκίνητο μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στο 9ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θήβας Λιβαδιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αγροτικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό. Επίσημη πρεμιέρα κάνει από σήμερα το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, αλλά και επιχειρησιακή ομάδα κόμβος που θα παρεμβαίνουν στα κυκλοφοριακά μποτιλιαρίσματα με τη βοήθεια καμερών, ντρόν, συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, δικυκλιστών και συμβατικών τροχονόμων. Το σύστημα αυτό, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στους δρόμους της Αττικής, ξεκίνησε να λειτουργεί σε πιλωτικό στάδιο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά το μεγάλο τεστ θα γίνει στα μέσα Σεπτεμβρίου με το άνοιγμα των σχολείων. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρός στην Κυψέλη, με τις αρχές να ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επλήθη ο θάνατός του. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η πρώτη προφορική κατάθεση του 43χρονου άνδρα, ο οποίος έχει δηλώσει ότι είναι πατέρας του παιδιού. Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε, το παιδί πέθανε πριν από περίπου 2 χρόνια από παθολογικά αίτια και έκτοτε το είχε τοποθετήσει σε κατάψυξη, καθώς φοβόταν ότι αν δήλωνε το θάνατο, οι αρχές θα του έπαιρναν και τα υπόλοιπα παιδιά. Τα ευρήματα που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής φαίνεται να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος του παιδιού ήταν αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας. Σύγκρουση ενός τουριστικού σκάφους με 42 επιβαίνοντες και ενός ιστιοφόρου σημειώθηκε χθες το πρωί στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κιάθου. Το τουριστικό σκάφος εκτελούσε δρομολόγιο από το λιμάνι της Κιάθου με προορισμό την νησίδα Τσουγκριά, όταν κατά τη διάρκεια του πλού προσέκρουσε με το αριστερό τμήμα της πλώρης του πάνω στο ιστιοφόρο. Σύμφωνα με αναφορές από τη σύγκρουση, τραυματίστηκαν ελαφρά κάποιοι επιβαίνοντες. Ο κυβερνήτης του τουριστικού σκάφους υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοομέτρησης, ο οποίος ήταν αρνητικός. Οι διασώστες στο Νεπάλ έφτιαξαν προσωρινές γέφυρες για να φτάσουν απομονωμένες περιοχές της χώρας και κατάφεραν να σώσουν περίπου 300 εργάτες που παρέμεναν εγκλωβισμένοι στα ρήπια υδροηλεκτρικών σταθμών στα Ιμαλάια, σχεδόν μια εβδομάδα από την κατολίσθηση και την πλημμύρα που άφησε πίσω τις τεράστιες καταστροφές. Σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό, 987 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ, ενώ άλλοι 13 σκοτώθηκαν στην Κίνα. Και στις δύο χώρες αγνοούνται 4.462 άνθρωποι. Το Ιράν θα ανταποκριθεί αμέσως αν οι ΗΠΑ εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει βάσει της προσωρινής συμφωνίας που υπογράφηκε τον Ιούνιο, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανκάης στο Μπισκέκ του Κυργιστάν.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
9: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Στην αθλητική σας ενημέρωση, για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας του Λεβαδιακού με 2-0. Η εθνική ομάδα μπάσκετ επιβλήθηκε 108-106 της Ισπανίας στην παράταση και έμεινε ζωντανή για την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο.

0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
1: Ποιο ματς?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 4 στα ανατολικά, τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Την Τετάρτη αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος, με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πιθανόν τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα ενταθεί σχεδόν σε όλα τα υπηρετικά, ενώ την Παρασκευή λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν το πρωί στις Ποράδεις και την Εύβοια και το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Αντώνης Ατζολέτος και Γιάννης Καντέλης.
5: Πήγα χθες στο σούπερ μάρκετ, Γιάννη.
6: Μπράβο, Αντώνη.
5: Έφυγα από εδώ σιγά σιγά 8.30 ώρα, πρόλαβα την Ιωάννα στο σούπερ μάρκετ.
6: Πήγες για να πληρώσεις δηλαδή?
5: Πήγα να συμμετέχω τέλος πάντων στη διαδικασία. Ό,τι πρόλαβα. 8.30 ώρα, 9 παρά ήμουν εκεί. Ουρές τα ταμεία, όλοι ήταν και τέλη του μήνα και πάμε να δούμε και τα ταμπελάκια. Τώρα, ή δεν βλέπω καλά, πρέπει να πάω στον οφθαλμιατρό, είναι γεγονός. Εγώ ταμπελάκια δεν είδα.
6: Δεν είδες ταμπελάκια?
5: Δεν είδα ταμπελάκια. Για το λογαριασμό δεν θα σου πω, ήταν 6 σακούλες γεμάτες, φυσικά και κάποιες δικές μας πιο μεγάλες, 260 ευρώ.
6: Εντάξει, παρότι τέλος του μήνα, δεν τελείωσε ο μισός 15.
5: Τέλος του μήνα μπήκε καινούριος.
6: Α, εντάξει. Ήτανε παγίδα.
5: Πας καλά.
6: Ήτανε παγίδα. Πάντως υπάρχουν πολλά προϊόντα τα οποία έχουν άλλη μείωση στο ένα σούπερ μάρκετ, άλλη μείωση στο άλλο. Και εγώ το έχω καταλάβει στην αρχή, όπως ανακοινώθηκε λίστα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Και διαβάζοντα τα ρεπορτάζ.
5: Είναι παράτυπο?
6: Όχι. Ένα σούπερ μάρκετ έχει κάνει σε ένα προϊόν 5%. Ένα άλλο στο ίδιο προϊόν μπορεί να έχει κάνει 10%. Άρα περνάει πολύ, να μου πεις τώρα, έχουμε χρόνο, έχουμε ειδικά εδώ στα μεγάλα αστικά κέντρα να κάθεσαι να ψάχνεις πόσο το έχεις στο κάθε σούπερ μάρκετ για να πας να ψωνίσεις φθηνότερα.
5: Δεν θα κάθεσαι να ψάξουμε εμείς, πρέπει όχι. Να λειτουργήσουν ηλεκτρικοί μηχανισμοί.
6: Αυτό δεν είναι παράνομο για να έχεις ηλεκτρικό
5: μηχανισμό. Όχι. Εννοώ ότι... Εγώ λέω για να ψάξεις εσύ τα προϊόντα λες ένα σούπερ μάρκετ, εντάξει.
6: Μετά πρέπει να δεις την πλατφόρμα το πόσο κάνει. Και δυστυχώς δεν υπάρχει και ένα καταναλωτικό κίνημα και να βγαίνει να λέει ότι στο τάδε σούπερ μάρκετ οι εκτόσεις είναι μεγαλύτερες.
5: Ναι.
6: Όταν είναι εθελοντική, θέλω να πω, η μείωση από τις εταιρείες, μετά πρέπει και εσύ να ψάξεις ποιος σου κάνει την καλύτερη προσφορά.
5: Πρέπει να ψάξεις, αλλά πρέπει να ισχύσει και αυτό που είπα πριν. Πρέπει να λειτουργήσουν και ηλεκτρικοί μηχανισμοί, να δούμε αν όντως εφαρμόζονται αυτά τα οποία έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση.
6: Εκ των ουκ άνευ είναι αυτό που λες. Αλλά Είναι θελοντικό, άρα θέλει λίγο ψάξιμο, θέλει προσπάθεια και από εμάς. Καλός ή κακός, έτσι έχουν τα πράγματα. Είναι μια θετική πρωτοβουλία, αλλά το θέμα είναι να το καταλάβει ο κόσμος στην τσέπη του, γιατί αλλιώς τζάμπα συζητάμε.
5: Ναι. Είναι και ο συνδυασμός πραγμάτων που λέγαμε και χθες σε σχέση με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Δεν είναι μόνο η μειώση τιμές, είναι να αυξηθεί και λίγο το εισόδημα. Οπότε θα τα δούμε αυτά και το Σάββατο το βράδυ. Αλλά μου κάνει εντύπωση λόγω, γιατί εντάξει, πάντα τέλος του μήνα υπάρχει κόσμο στο σούπερ μάρκετ. Χθες προφανώς ήταν και η περιέργεια. Πάμε να δούμε τα ταμπελάκια. Ταμπελάκια.
6: Ναι. Εντάξει, θα μπουν σήμερα, ελπίζουμε.
5: Ελπίζουμε να μπουν παντού.
6: Για να ξέρεις που υπάρχει η μείωση και πώς η μείωση υπάρχει. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι η εκπομπή Εξώστης με τον Αντώνη Ατζολέτο.
5: Και τον Γιάννη Καντέλη.
6: Και στην ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στο 210-48-00-170-174 η Ελένη Μπουλιέρη απαντά για όλα τα αιτήματά σας και τις παρατηρήσεις σας, που μπορεί να τα στέλνετε και στο πες την άποψή σου στο skyradio.gr στο ειδικό κουτάκι. Και στην δημοσιογραφική επιμέλεια, όπως πάντα, ο Δημήτρης Γιαννήρης. Στη μουσική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και Αντώνη, παρότι πολλοί δεν έχουν επιστρέψει ακόμα, είναι εμφανές από τους δρόμους, σήμερα έχουμε αρκετά προβλήματα με την κίνηση.
5: Μήπως επέστρεψαν όλοι τελικά?
6: Δεν έχει φανεί. Τις προηγούμενες μέρες δεν είχε φανεί αυτό. Αλλά έχουμε αρκετά προβλήματα, γι' αυτό θα συνδεθούμε με τον Δημήτρη Κολιομιχάλη. Δημήτρη, πού έχουμε προβλήματα αυτή την ώρα?
7: Καλημέρα, καλό μήνα. Πρώτη φορά, παιδιά, τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες που ασχολούμαι με το αντικείμενο, πρώτη φορά βλέπω 1η Σεπτέμβρη τόση κίνηση. Mm. Σας το δηλώνω απριόρι.
5: Ναι. Φαντάζομαι στις 10.
7: Βέβαια.
5: 11 είναι και... τα σχολεία.
7: Mm-hmm. Έτσι, έτσι. Εκεί είναι που θα δούμε, εκεί θα μετρηθούμε, όπως λέμε. Τώρα, τι γίνεται? Και λόγω αυξημένης κίνησης πολλών αυτοκινήτων και λόγω κάποιων συμβάντων, υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία δεν τα περιμένει ο κόσμος, αλλά τους ταλαιπωρούν πάρα πολύ. Και αρχίζω από το κέντρο της Αθήνας. Όλος ο άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα είναι βεβαρημένος, ιδιαίτερα μάλιστα, αλλά έχουμε αρκετή κίνηση και στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στη Σταδίου. Πάμε λίγο παραέξω. Η Κηφισού στο καθοδικό της ρεύμα, κρατηθείτε, έχει προβλήματα, ανατμήματα από τη γέφυρα Λυκόβρησης μέχρι κάτω την Ιερά Οδό. Η άνοδος της Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τους Αγίους Αναργύρους, ο Σκαραμαγκάς που είχαμε και μια πτώση δικυκλιστή νωρίς το πρωί, συνεχίζει να ταλαιπωρεί τους οδηγούς με τη Σχιστού στο χιλιόμετρο αναμονής, η Σχιστού, και η Λεωφόρος Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Καταλαβαίνετε πως οι αποστάσεις είναι μεγάλες, έτσι, και ανάλογες είναι και οι καθυστερήσεις. Πολλά αυτοκίνητα, αρκετά έως πολλά, έχει η Κατεχάκη με την Κανελοπούλου, δηλαδή από την Ηλιούπολη προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία, αλλά και η κάθοδος της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού.
6: Ωραία, ξεκινάει ο μήνας. Καλό μήνα σε όλους μας.
7: Καλό μήνα.
5: Στο δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε για αυτό το νέο πρόγραμμα της τροχίας.
6: Το Κόμβος.
5: Το Κόμβος, ναι. Θα είναι μαζί μας ο ταξίαρχος, ο διευθυντής τροχίας, προκειμένου να μας πει τι περιμένουμε και πώς θα γίνει αυτή η βελτίωση. Νομίζω ότι αφορά όλο τον κόσμο και όσοι μας ακούτε τώρα και είστε στα αυτοκίνητά σας.
6: Αν γίνεται αυτός ο χαμός που περιέγραψε ο Δημήτρης σε τόσους οδικούς άξονες, χωρίς να έχουν ανοίξει σχολεία, χωρίς να φαίνεται να έχουν γυρίσει όλοι, γιατί θα το βλέπαμε και από χθες αυτό που ήταν Δευτέρα και θα επέστρεφαν οι περισσότεροι στη δουλειά τους. Φαντάσου τι έχει να γίνει μετά τις 15 Σεπτεμβρίου, που θα είναι σε φουλ ρυθμούς πλέον όλη η πόλη και όλοι μας.
5: Και θα γυρίσουν και όλοι από τη ΔΕΘ.
6: Και θα γυρίσουν και όλοι από τη ΔΕΘ. Και κάποιοι άλλοι θα περιμένουν να πάνε στη ΔΕΘ.
5: Ναι.
6: Θα γυρίσει πρώτη φουρνιά.
5: Θα γυρίσει πρώτη φουρνιά, ναι. Πότε γυρίζει πρώτη φουρνιά?
6: Κυριακή βράδυ.
5: Κυριακή βράδυ. Κυριακή βράδυ θα γυρίσω κι εγώ.
6: Α, ωραία. Και την επόμενη εβδομάδα είναι ο κύριος Ανδρουλάκης.
5: Είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, 12 με 13, ο οποίος σήμερα θα τον ακούσουμε αργότερα, γιατί τον έχουμε μαζί μας τον Εξώστη. Αλλά προανήγγειλε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι θα προτείνει στη ΔΕΘ, τα λέει από τώρα, θα τον κλέψουνε, εμείς το έχουμε πει, αλλά οκ, θα προτείνει ένα μόνιμο μηχανισμό φορολόγηση υπερκερδών. Τίμιο ακούγεται.
6: Πάλι με τα υπερκέρδη.
5: Τα υπερκέρδη, εσύ. Εντάξει, να μην έχουν υπερκέρδη. Η αντιπολίτευση επενδύει σε αυτό.
6: Δεν έχει, ο τρόπος που το εκφράζει όμως δεν έχει αποδώσει.
5: Πώς να το εκφράσει, να πει αλλιώς τα υπερκέρδη?
6: Όχι, δεν ξέρω. Ότι δεν έχει πείσει ότι με αυτό θα λύσει όλα τα προβλήματα. Αυτό θέλω να πω.
5: Άκου να δεις μια είδηση που διάβασα.
6: Δηλαδή, αν είναι αυτή η απάντηση στο λεφτά υπάρχουν,
5: ναι,
6: που είναι στα υπερκέρδη, ξέρω αν φτάνουν. Και αν τελικά καταφέρουν να τα φορολογήσουν όλα αυτά τα υπερκέρδη που όλοι λένε και η κυβέρνηση έχει πει. Έχει βάλει έκτακτες ενισχύσεις, φορολογίες υπερκέρδη.
5: Ναι. Καλά, δεν είναι μόνο αυτή η πρόταση για να βρεθούν λεφτά. Είναι και η αλλαγή του μείγματος φορολογικής πολιτικής που ακούμε. Η φορολόγηση του πλούτου που ακούμε, γιατί τα ίδια λέει η αντιπολίτευση πάντα. Τα κάνει όταν έρχεται. Δεν τα κάνει.
6: Και γι' αυτό μάλλον χάνει λίγο σε αξιοπιστία. Αλλά να σου πω κάτι, εγώ περιμένω πώς και πώς 2 Σεπτεμβρίου τον Αλέξη Τσίπρα. Τον οποίο θα τον κλέψουν όλοι.
5: Μεθαύριο.
6: Μεθαύριο.
5: Μεθαύριο. Και θέλω να σου πω μια σκετόφερε εκεί
6: πέρα. Αύριο, βέβαια. Μεθαύριο.
5: 2 Σεπτεμβρίου αύριο, ναι.
6: Αύριο.
5: Καλό μήνα και τώρα.
6: Αύριο. Μετράμε αντίστροφα.
5: Έχει κλειστεί ένα χώρο που χωράει γύρω στα 1500 άτομα. Υπάρχουν προσκλήσεις μόνο για τοπικούς και κοινωνικούς φορείς. Υπάρχουν κάποιες προσκλήσεις δηλαδή. Τώρα από εκεί και πέρα, όποιος βρει, βρίσκει θέση και κάθεται. Δεν νομίζω να δούμε εξώστη.
6: Ορθίους δέχονται, δηλαδή.
5: Ορθίους θα έχει.
6: Αν υπάρχει μεγάλη ζήτηση,
5: θα έχει και απ' έξω. Εντάξει, θα έχει. Λογικό είναι.
6: Και απ' έξω. Συγκέντρωση θα κάνει.
5: Είχε κάνει. Σε όλες τις εκδηλώσεις που κάνει, είχε και απ' έξω κόσμο. Φαντάζομαι και αύριο θα έχει. Στη Θεσσαλονίκη κόσμο απ' έξω. Αλλά το σημαντικό είναι ποιους θα δούμε εκεί πέρα. Θα δεις παραιτηθέντες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
6: Ναι, πρόσκληση χωρίς.
5: Δεν έχουν πρόσκληση οι βουλευτές, τα πολιτικά πρόσωπα. Πρόσκληση έχουν μόνο οι τοπικοί και οι κοινωνικοί φορείς. Απλώς δεν θα
6: δεις. Παρισφρίζουν.
5: Όλο τον ΣΥΡΙΖΑ όπως τον είχες δει στο παλάς.
6: Ναι, γιατί κάποιοι μείναν πίσω.
5: Μείναν πίσω. Και κάποιοι που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί, σου λέω, τα ζυγίζουν πια πού να πάνε. Να γυρίσουν στο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν και αυτοί. Να πάνε στην Ελλάδα.
6: Υπάρχει δηλαδή κάποιος που είχε ανεξαρτητοποιηθεί,
5: ναι,
6: πριν λίγο. Να πει, παιδιά, βλακία έκανα, ξανάρχομαι. Όντως.
5: Έχει ξαναγίνει πολλές φορές. Στην πολιτική ιστορία του τόπου.
6: Εντάξει, παιδί μου, αλλά μέσα σε ένα μήνα να πει έφυγα, α, τελικά θα ξανάρθω.
5: Όχι ένα μήνα, είναι 9 μήνες οι εκλογές. Εσύ τα λες εδώ πέρα.
6: Όχι, εσύ, αν το κάνει τώρα.
5: Όχι, εσύ, δεν το κάνει τώρα. Γιατί αν το κάνει τώρα, αυτός που θέλει να γυρίσει στο ΣΥΡΙΖΑ έχει χρόνο να περιμένει. Το περιμένουν εκεί πέρα. Ο Τσίπρας είναι που πιέζει. Ελάτε τώρα.
6: Γενικώς, ο οποίος έχει φύγει, έχει χρόνο να παζαρέψει.
5: Έχει χρόνο να παζαρέψει, έχει χρόνο να δει. Υπάρχει το Πασόκ.
6: Μήπως πρέπει, ξανά σου πω κάτι, μήπως πρέπει όλοι αυτοί να πάρουν ένα μάνατζερ.
5: Και υπάρχει και πολιτικός επίσης που καταγγέλει ότι του κλέβει κόσμο. Θα τα ακούσεις τώρα στον εξώστη.
6: Συγγνώμη, μόνο αυτή την ερώτηση, μόνο αυτή την παρατήρηση. Μήπως πρέπει να πάρουν αυτοί οι βουλευτές για να εξάρτητοι ένα μάνατζερ.
5: Μήπως οι βουλευτές
6: όπως έχουν οι αθλητές.
5: Έχουν μάνατζερ γιατί έχουν εταιρείες που τους κουλαντρίζουν.
6: Και όπως τους καλύτερη συμφωνία.
5: Οπότε.
6: Να κάνουν τη μεταγραφή.
5: Μία μέρα στη Χαριλάου Τρικούπη, μία μέρα στην Κουκουρδούρου, μία μέρα στην Αμαρία.
6: Και διαβάζει μετά στις εφημερίδες άγρια μάχη Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ για την υπογραφή του ΤΑΔΕ.
5: Και να πέσουν και τα λεφτά.
6: Προβάρει τα πράσινα ο ΤΑΔΕ.
5: Και να πέσουν και τα λεφτά μετά.
6: Σωστό. Λοιπόν, πάμε στον εξώστη. Και Νίκος Ανδρουλάκης.
5: Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος εκφράζει ένα παράπονο. Σήμερα το πρωί στο Open έχουμε φρέσκια κουλούρια.
6: Και ο οποίος λέει, παρακαλώ, ψηφίστε με.
5: Και λέει γιατί να τον ψηφίσουν, γιατί δεν έκανε αυτά που κάνει οι άλλοι. Για πάμε.
8: Τι λέω λοιπόν στον ελληνικό λαό, απλά θυμηθείτε. Σας έχω βλάψει, ήμουν φορέας διαφθοράς, ατιμωρησίας, σας είπα θα σκίσω τα μνημόνια, ή είπα θα φέρω καλύτερη δημοκρατία προς τον κύριο Μητσοτάκη και σαν παρακράτωση υποκλοπών και έχω κάνει φαίωδό μου τη Βουλή, παιχνίδια με τη δικαιοσύνη, στημένες κάλπες σε υποθέσεις που θα μπορούσε η Ελλάδα να βγάλει εκατομμύρια από μεγάλες πολυεθνικές και γίνανε πολιτικά σκάνδαλα. Εγώ λοιπόν θέλω να θυμηθούν τι πρόσφεραν στον τόπο και τι είπαν προεκλογικά τα δύο αυτά πρόσωπα και τι έκαναν ως πρωθυπουργοί. Και να δώσουν και σε μένα μια ευκαιρία και στο Πασόκ για να κάνουμε μια νέα αρχή στον τόπο μας.
6: Ψηφίστε με για μια νέα αρχή. Σας παρακαλώ, ψηφίστε με.
5: Η κομβική φράση είναι: εγώ δεν σας έχω βλάψει, παιδιά.
6: Σας έχω κάνει κακό. Σου έχω κάνει κακό.
5: Ζυγίστε τα. Νομίζω αυτό είναι ένα από τα κεντρικά αφήγηματα του Πασόκ από εδώ και πέρα.
6: Κοίταξε,
5: δηλαδή, το Πασόκ το παλιό σας έκανε λίγο κακό. Μπήκαμε και στα μνημόνια. Εγώ όμως τότε δεν ήμουνα.
6: Και πάνω απ' όλα.
5: Εγώ λίγο γραμματέας.
6: Και πάνω απ' όλα, εγώ έχω μπέσα. Ναι. Γιατί όπως είπε σήμερα το πρωί επίσης ο Γιώργος Χαρατζαφέρης εδώ στο σήμερα, κάποιος άλλος δεν έχει μπέσα.
9: Μέσα λοιπόν είχαμε συμφωνήσει και συζητήσει ότι δεν πειράζει ο ένας του άλλου ανθρώπου.
10: Μάλιστα.
9: Εγώ τα είπα αυτά που είχα να πω τότε για τον Σαμαρά. Εκείνος δεν τα είπε, τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω ρε εσύ τι έγινε, άλλα συμφωνήσαμε. Εκείνη την ώρα που μου έλεγε δεν πρόκειται να πάρω κανένα, είχε εκεί πέρα τον Άδωνη και τον Βορύδη.
10: Α, και έκανε τον deal.
9: Ναι, έκανε τον deal.
10: Εσείς δεν το ξέρατε αυτό. Δεν το ξέρετε, το είδατε μπροστά σας να συμβαίνει.
9: Σαφώς. Δηλαδή, ένα πράγμα τον χαρακτηρίζει. Δεν έχει μέσα.
6: Παλιόπαιδο.
5: Έπρεπε να βάλουμε και το τραγούδι. Άρα συμφωνεί με τον Άδωνη.
6: Διαχρονικό.
5: Σοβαρά.
6: Πλέον το παλιόπαιδο του Άδωνη έχει διαχρονικό.
5: Το παίρνει.
6: Πάει σε πολλούς.
5: Θέλω να σημειώσω επίσης ότι ακούγοντας χθες το σχόλιο που έκανε στο Δελτίο Ειδήσεων, σε είδα πολύ προσεκτικό στις εκφράσεις σου.
6: Ως προς τι?
5: Ο Σαμαράς δεν θα ήθελε να αφθαρεί και να κάνει το κόμμα κοντά στις εκλογές. Δεν άκουσα τίποτα για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Ήσουν πολύ προσεκτικός.
6: Είπα ότι ζυγίζουν.
5: Ναι.
6: Είπα ότι δεν μπορεί να το καθυστερήσει πολύ, γιατί αυτοί που είναι τώρα ζεστοί,
5: αυτό.
6: Που είναι ζεστοί θα κρυώσουν.
5: Αλλά δεν μπορεί.
6: Εγώ σου είπα, μέχρι τέλος του χρόνου θα έχει γίνει.
5: Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
6: Οκτώβριο, εντάξει. Ωραία, περιμένουμε. Πάντως περιμένουμε και να μιλήσει μέσα στο Σεπτέμβριο.
5: Θα δώσει συνέντευξη.
6: Συζητάνε μια συνέντευξη από ό,τι έχω καταλάβει. Συζητάει μια δημόσια τοποθέτηση να κάνει κάπου μια ομιλία. Θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες.
5: Πάντως φουντώνει συνεχώς. Δηλαδή δεν θα υπάρχει νομίζω μέρα στο Δελτίο Ειδήσεων που να μην έχουμε βίντεο Σαμαρά ή να λέμε κάτι για το Σαμαρά.
6: Καταρχάς πάμε σε εμφύλιο. Και όπως ξέρεις, ο εμφύλιος έχει τα περισσότερα θύματα.
5: Ναι.
6: Οπότε εδώ με τη Νέα Δημοκρατία πάνε σε μια σκληρή κόντρα. Και μου είπε κάτι κάποιος χθες από την κυβέρνηση. Θα τον αντιμετωπίσουμε όπως τον Τσίπρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εμείς θα λέμε, εμείς έχουμε κάνει α, β, γ, στην εξωτερική πολιτική, στην άμυνα κτλ. Τι έχει γίνει επί Σαμαρά? Και βάζουν και, και βάζουν και ζητήματα τα οποία σηκώνει ο ίδιος ο Σαμαράς. Δηλαδή, άμυνα, ασφάλεια, εξωτερική πολιτική, εκεί που θεωρείται είναι προνομιακά. Μου λέγει ένας υπουργός, εγώ έχω καταργήσει νόμο που... Αν ήταν σήμερα αυτός ο νόμος, έλεγε ο Σαμαράς τι νόμο έχει φέρει η Νέα Δημοκρατία για τους μετανάστες. Αλλά τον είχε φέρει ο Σαμαράς και τον κατήργησα εγώ. Άρα θα δούμε πολλά τέτοια να εκτελήσονται το επόμενο διάστημα.
5: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει κλέψει το πρόγραμμα του Στέφανου Κασελάκη. Έχει κλέψει το πρόγραμμα της Μαρίας Χαριστιανού. Τώρα κλέβει και στελέχει από μία πολιτική αρχηγό.
6: Για να ακούσουμε.
11: Προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας με πολύ ανήθικους τρόπους, βάζει ανθρώπους να προσεγγίζουν στελέχη μας και να τους λένε φύγει από εκεί, με πολύ άγριους τρόπους.
12: Μα τα ίδια πράγματα, εσείς είστε κατά το μνημονίο, αυτός ήταν υπέρ το μνημονίο.
11: Είναι δυνατόν. Η άποψή μου είναι ότι είναι εντελώς ατελέσφορη αυτή η προσπάθεια.
6: Το παλιόπαιδο.
5: Τι εννοεί με πολύ άγριους τρόπους? Πάρε και τους πιάνουμε από τα γιακά, έλα εδώ, πάρτε στην αμαλία.
6: Τους τραβάνε, τους... Ξέρεις, όχι, σταματάει το βανάκι δίπλα τους. Ανοίγει πόρτα, βγαίνουν δύο τύποι. Τους βάζουν κουκούλα στο κεφάλι, τους ρίχνουν μέσα στο βανάκι και τους ξεφορτώνουν στην αμαλία.
5: Μπορεί να γίνεται, τι να πω.
6: Δεν ξέρεις ποτέ.
5: Ναι.
6: Είναι άγρια, έχει αγριέψει πολύ το πολιτικό περιβάλλον, Αντώνη.
5: Επειδή υπάρχουν κάμερες παντού, όμως θα προσέχουν, γιατί αυτά θα καταγραφούν.
6: Αλλά άκουσες τι είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ατελέσφορες οι προσπάθειες.
5: Υπήρχε και ένα καυγαδάκι χθες στη Βουλή.
6: Σόπα.
5: Συμμετείχαν δύο συνήθεις ύποπτες.
6: Εγώ νομίζω δύο ψύχρεμοι άνθρωποι. Απλώς ήταν κακιά στιγμή. Δεν μας έχουν συνηθίσει σε τέτοια.
5: Ο κύριος Ζηδονής, κύριος Ζηδονής, κυρία Κωνσταντοπούλου, κυρία Βούλτευση. Πάμε να ακούσουμε.
13: Εσείς μπλοκάρετε το να υπάρχει αντιπρόεδρος στη Βουλή γυναίκα.
14: Αυτοαναιρείστε, διότι θέλετε να ελέγξετε τη σύνθεση της διάσκεψης των πρόεδρων της Βουλής, στην οποία ούκο λίγες ασχημονίες έχετε κάνει.
15: Κύριε Ζηδονή. Βέβαια, άλλο θέμα συζητούσαμε σήμερα. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
13: Δεν χρηστήκατε σχολιάστρια των εισηγήσεων. Και με ψηφίσατε και με χειροκροτούσατε.
15: Μπήκαμε στο χυλό, φυσάμε και το γιαούρτι. Εννοείται αυτό. Πόσες Κωνσταντοπούλου να αντέξει το σύστημα.
6: Έλατε.
5: Εντάξει, ήταν η ατάκα της Σοφίας Βούλτευση που έκλεισε το όλο αυτό το debate.
6: Και βέβαια, επειδή πάμε σε εκλογές, η αριστερά μπορεί να σφάζει τον. Συνηθισμένο είναι αυτό.
5: Ναι.
6: Γι' αυτό έχουμε και τόσες διασπάσεις. Η δεξιά παράταξη όμως είναι ενωμένη.
5: Πιο ενωμένη από ποτέ, θα έλεγα.
16: Θέλω να εκφράσω δημόσια την πολύ μεγάλη μου χαρά και ευχαρίστηση και υποστήριξη στην υπογραφή που έκανε το Υπουργείο Άμυνας Ελλάδος και ο Υπουργός ο κ. Δένδιας στο Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι μια εξαιρετικά σημαντική ημέρα για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, για την εξωτερική μας πολιτική, για το μακροπρόθεσμο συμφέρον του ελληνικού λαού.
6: Εντάξει, κλείνουμε τη συζήτηση.
5: Τέλος λοιπόν το ρήγμα μεταξύ των δύο.
6: Κλείνουμε τη συζήτηση.
5: Την ηχηρά φιλίας.
6: Αποθέωσε δένδυα ο κ. Γεωργιάδης.
5: Τελείωσε.
6: Έδωσε συγχαρητήρια.
5: Σε μια εβδομάδα θα λέει άλλα.
6: Κάτσε να δούμε.
5: Κάτσε.
6: Εγώ άκουσα συγχαρητήρια εδώ πέρα.
5: Εντάξει, λοιπόν.
6: Για την ασπίδα του Αχιλλέα.
5: Εντάξει. Αλλάζει πολλές φορές απόψεις.
6: Εκτός αν παρασύρθηκε επειδή ήταν συμφωνία με το Ισραήλ. Λες, ε.
5: Ναι, γιατί δεν τη θέλει αριστερά. Όλα έχουν εξήγηση, Γιάννη.
6: Λοιπόν, διαφημίσεις, σύντομο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε μετά για τις υπόλοιπες εξηγήσεις.
5: Και έχουμε και πολύ καλό ηχητικό που το αφήσαμε για το δεύτερο μέρος.
6: Ήταν καλά στο τέλος.

0: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
2: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
1: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
2: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 73 232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Νόβα 931.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
5: Νόβα 931.
6: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Sky 100,3.
8: Του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρός στην Κυψέλη. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η πρώτη προφορική κατάθεση του 43χρονου άνδρα, ο οποίος έχει δηλώσει ότι είναι ο πατέρας του παιδιού. Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε, το παιδί πέθανε πριν από περίπου 2 χρόνια από παθολογικά αίτια και έκτοτε το είχε τοποθετήσει σε κατάψυξη, καθώς φοβόταν ότι αν δήλωνε το θάνατο, οι αρχές θα του έπαιρναν και τα υπόλοιπα παιδιά. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κίνηση. Τι γίνεται?
1: Ανησυχητικό είναι αυτό. Είναι σκέφτομαι από Δευτέρα που θα πρέπει να ερχόμαστε εδώ πρωί-πρωί, Αντώνη.
0: Μήπως γίνεται καμία απόβαση στην Αθήνα, έχουν έρθει από τα χωριά να μείνουν, να ξεχειμονιάσουν εδώ?
1: Δεν νομίζω, κορόιδα είναι. Εντάξει. Συγγνώμη κιόλας.
0: Δεν ξέρεις κι
1: αν αλλά... μένεις εκεί κανονικά και έχεις τη ζωή σου, γιατί να έρθει να ξεχειμονιάσει στην Αθήνα?
0: Δεν ξέρω, ψάχνω να βρω τι γίνεται. 1η Σεπτεμβρίου. Τέλος πάντων, έχουμε ένα υπόλοιπο από τον εξώστη.
1: Και ένα καλό υπόλοιπο.
0: Ένα καλό, κακό, θα το συζητήσουμε. Νομίζω ότι δεν πήγε πολύ καλά αυτό.
1: Δεν είναι το πρώτο, αλλά δεν πειράζει.
0: Εντάξει, πάμε να ακούσουμε.
2: Δεν θα πω άλλα ποδοσφαιρικά, γιατί είδαμε τι έπαθε αυτός που έκανε μια ευχή για τον Κωνσταντέλια προχθές.
1: Πρώτον, το έπαθε ο Κωνσταντέλιας. Δεύτερον, δεν είναι πολύ πετυχημένο χιούμορ. Παρότι κάποιοι από κάτω προσπάθησαν να γελάσουν.
0: Εντάξει. Πρώτον, το είπες. Εντάξει, το είπες. Είναι ένα χιλιοϊπωμένο αστείο αυτό σχετικά με τον Πρωθυπουργό, αλλά μετά. Πες κάτι για τον Κωνσταντέλια, δηλαδή είναι αυτό που μας σοκάρει όλους.
1: Πες περαστικά.
0: Ναι, και είναι σε μια συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς, τους κοινωνικούς φορείς, πριν μιλάς για μια χαμένη ευκαιρία, το πας στο ποδόσφαιρο, αλλά δεν ήταν καλός ο παραλληλισμός.
1: Ναι, γενικώς οι μπηχτές του Τσίπρα και του Μητσοτάκη δεν του έχουν βγει σε καλό. Μία δεν χάνω από αυτόν, μία ένα στο εκατομμύριο. Μία αυτές οι ειρωνίες κτλ. Δεν την αποδίδουν.
0: Σίγουρα δεν αποδίδει αυτό, δηλαδή είναι, πολύ, έχει πολύ προσωπικά χαρακτηριστικά και εντάξει.
1: Εντάξει, αυτό που είπες είναι το πιο σωστό. Πες τουλάχιστον περαστικά στον Κωνσταντέλια. Μη σχολιάσει άλλο ποδόσφαιρο. Αλλά Αντώνη, θα σε πάω Κρήτη.
0: Πήγαινε με Κρήτη.
1: Γιατί νομίζω ότι ο κύριος Παύλος Χριστίδης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, με τον οποίο συνδεόμαστε αμέσως τώρα, βουλευτής νοτίου τομέα, προτείνω από σήμερα 1η Σεπτεμβρίου και μέχρι τις εκλογές θα λέμε για όλους καλεσμένους σε ποια περιοχή πολιτεύονται.
0: Έτσι πρέπει.
1: Να προετοιμάζεται η κατάσταση. Και νομίζω ότι και ο κύριος Χριστίδης θα έχει πάει στην Κρήτη ήδη για την γιορτή της 3η του Σεπτέμβρη που θα γίνει φέτος στο Ηράκλειο. Καλημέρα.
3: Καλή σας μέρα και καλό μήνα. Και πράγματι είμαι ήδη στο Ηράκλειο. Θα είμαστε σήμερα στο Ρέθινγκ όλη μέρα και είναι εδώ πολλά κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ και στους 4 νομούς. Έτσι, για να γιορτάσουμε την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ της 3η Σεπτέμβρη και την πολύ ιδιαίτερη σχέση την οποία έχει το ΠΑΣΟΚ με το νησί, αλλά και η Δημοκρατική Παράταξη από τα χρόνια του Ελευθέριου Βενιζέλου και τα χρόνια του Ανδρέα Παπανδρέου φυσικά.
1: Σε ένα φιλόξενο περιβάλλον για το ΠΑΣΟΚ η Κρήτη, γιατί βλέπουμε ότι σε άλλες περιοχές τα αποτελέσματα δεν είναι τόσο ενθαρρυντικά.
3: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι στην Κρήτη έχουμε σημειώσει πρωτιές ακόμα και τα πολύ δύσκολα χρόνια. Και το 2023 είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα. Και πιστεύω ότι εκτός από το να στείλουμε εμείς τα μηνύματα του προγράμματος μας, έχουμε έρθει και για να πάρουμε τα μηνύματα της νίκης από τους ανθρώπους εδώ της Κρήτης και να τα μεταφέρουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα, που ο αγώνας θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα στην Κεντρική Μακεδονία, όπου θα ανέβουμε για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και φυσικά νομίζω δεν έχει σταματήσει και καθόλου τους τελευταίους μήνες, γιατί πιστεύαμε ότι θα έχουμε εκλογές το φθινόπωρο. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό είναι στο πλαίσιο μιας καθημερινής δουλειάς.
0: Είστε αισιόδοξος, κύριε Χριστίδη, πως όλη αυτή η αντεπίθεση που ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με την μεγάλη εκδήλωση που επιλέξατε να την κάνετε στην Κρήτη της 3ης του Σεπτέμβρη, η ΔΕΘ, το πρόγραμμα, είναι αρκετή προκειμένου το ΠΑΣΟΚ μέσα στο φθινόπωρο να αρχίζει να ανακάμπτει δημοσκοπικά?
3: Είμαι αισιόδοξο, κύριε Ατζολέτα, και πώς αλλιώς. Όποιος δεν είναι αισιόδοξο, δεν πρέπει να κάνει πολιτική, πρέπει να πάει στο σπίτι του. Και πιστεύω ότι καλές είναι οι δημοσκοπήσεις, τις παρακολουθούμε πάντοτε. Όμως, εάν οι δημοσκοπήσεις βγάζαν το αποτέλεσμα των εκλογών, δεν θα κάναμε εκλογές. Σας θυμίζω ότι πριν από περίπου 4 μήνες, κάποιοι εμφάνιζαν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού στο 12-13-14% και το ΠΑΣΟΚ το εμφάνιζαν στην τέταρτη θέση. Σήμερα το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι στο 3,5-4. Κάποιοι εμφάνιζαν πριν από 8 μήνες το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου να είναι δεύτερο κόμμα, και τώρα ξέρουμε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι περίπου στο 5%. Γιατί το λέω αυτό? Διότι οι εκλογές είναι μπροστά μας και οι εκλογές έχουν δυναμικό χαρακτήρα, έχουν την ανάγκη για ένα άλλο πρόγραμμα, έχουν την ανάγκη για ήθος, έχουν την ανάγκη για αξίες, έχουν την ανάγκη για μια διαφορετική πρόταση, και αυτή θέλουμε να στείλουμε σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, κουβεντιάζοντας για την πολιτική και όχι για τις δημοσκοπήσεις.
1: Υπάρχει μια χρονική πίεση στο να το καταφέρει το ΠΑΣΟΚ αυτό? Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό που εκτιλήσετε, τουλάχιστον δημοσκοπικά, όλο αυτό το διάστημα είναι μια μάχη για τη δεύτερη θέση. Περνάει η ΔΕΘ, περνάνε οι παρουσίες εκεί των αρχηγών, οι παρουσίες του προγράμματος, αυτή η φθινοπορεινή αντεπίθεση που κάνει και το ΠΑΣΟΚ. Και φτάνουμε αρχή μόνα και το ΠΑΣΟΚ παλεύει πάλι στην τρίτη θέση, με τον κύριο Τσίπρα να, έχει, να βρίσκεται μια διαφορά στη δεύτερη. Εκεί αλλάζει λίγο το αφήγημα, αρχίζει να πιέζεται το Πασόκ πλέον, γιατί φαντάζομαι ότι θα μπει και σε μια διελκυστίδα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία από τη μία πλευρά και στον κύριο Τσίπρα από την άλλη.
3: Κύριε Καντέλη, δεν βλέπω κάποια από τα κόμματα τα οποία περιγράφεται της Νέας Δημοκρατίας ή του κυρίου Τσίπρα να αναπτύσσουν κάποια ιδιαίτερη δυναμική. Ίσα-ίσα οφείλω να πω ότι παρακολουθώ και μια μικρή κάμψη στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς γινόμαστε αισιόδοξοι, ούτε ότι μπορούμε να μην λαμβάνουμε υπόψη μας την πραγματικότητα και τα δεδομένα.
1: Γιατί αυτή την κάμψη δεν την εισπράτεται.
3: Ναι, θα σας έλεγα και αυτό το λέω την πρώτη εκπομπή που κάνουμε, την 1η Σεπτεμβρίου του 2026, ότι τα αποτελέσματα των επόμενων εθνικών εκλογών θα είναι πολύ διαφορετικά από τις δημοσκοπήσεις που διαβάζουμε σήμερα 1η Σεπτεμβρίου του 2026. Και αυτό γιατί όπου και να έχουμε πάει, όποτε και να έχουμε πάει, αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτή την ανάγκη μιας άλλης πολιτικής. Έχει σημασία σε αυτή την πολιτική να δώσουμε περιεχόμενο, να μιλήσουμε για τη 13η σύνταξη, να μιλήσουμε για το 13ο μισθό στο δημόσιο τομέα, να μιλήσουμε για την κατάργηση του 13ωρου. Αυτά θέλουν οι πολίτες. Πρακτικές απαντήσεις για τα πολύ μεγάλα ζητήματα της ακρίβειας και του κόστου ζωής. Γιατί, για παράδειγμα, πληρώνουμε τόσο ψηλά ενίκια στην Ελλάδα ενώ δεν τα πληρώνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη? Γιατί πληρώνουμε εμείς τόσο ακριβά τον πληθωρισμό τροφίμων και δεν τον πληρώνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη? Αυτές τις απαντήσεις εμείς τις έχουμε δώσει, όπως κάναμε και την κουβέντα για το ιδιωτικό χρέος πρόσφατα, τα εργασιακά, τις προτάσεις μας για το ασφαλιστικό, τις 17 προτάσεις μας για το ασφαλιστικό, και πάνω σε αυτό θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας.
0: Απλώς, κύριε Χριστίδη, η εικόνα που υπάρχει, η δημοσκοπική αυτή τη στιγμή, είναι η εικόνα που είχαμε στα τέλη Ιουλίου, γιατί τώρα μέσα στο καλοκαίρι δεν μπορούμε να έχουμε κάποια ασφαλή συμπεράσματα. Βγήκαν κάποιες δημοσκοπήσεις και η εικόνα είναι ότι απέχεται 5-6 μονάδες από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Συνεπώς μπορεί να καταλάβει κανείς ότι πρώτος στόχος σας είναι η δεύτερη θέση. Και βεβαίως το αφήγημα νίκη, έστω και με μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, έχει πάει λίγο πίσω.
3: Κύριε Τζολέτο, καταλαβαίνω το ερώτημά σας. Απλά οφείλω να σας πω ότι τουλάχιστον εγώ προσωπικά δεν υιοθετώ τη μάχη της δεύτερης θέσης. Δεν με ενδιαφέρει η μάχη της δεύτερης θέσης. Είναι μια μάχη η οποία είναι μικρή μάχη και νομίζω ότι το βασικό ζήτημα εδώ είναι να αντιληφθούμε τι ζητάνε οι πολίτες. Και θέλω να σας πω ότι εκεί έξω δεν υπάρχει κανένας ο οποίος να μας ρωτάει ποιος αυτή δεύτερος. Το λέω διότι το αντιμετωπίζουμε πολύ συχνά στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο, αλλά αυτό το οποίο στην πραγματικότητα ζητάει ο κόσμος είναι μια άλλη πολιτική. Επομένως, θέλω να σας πω ότι σε αυτό πρέπει να πορευτούμε εμείς και νομίζω ότι εκεί πρέπει να δώσουμε και τις απαντήσεις στους πολίτες. Εάν πράγματι μπορούμε να κάνουμε πράξη την άλλη πολιτική, από πού θα βρούμε τα χρήματα για να τα κάνουμε πράξη, πώς θα πορευτούμε στα ζητήματα τα εθνικά, τι συμβαίνει με την Τουρκία, τι συμβαίνει με την πόντιση του καλωδίου, τι συμβαίνει με την Κάσο, τι συνέβη για παράδειγμα σε μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων τα οποία έχουν προκύψει στα εθνικά μας θέματα τα τελευταία χρόνια, όπως με την Γαλάτσια Πατρίδα. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία είναι πολύ μεγάλα σημασίας. Τα καταλαβαίνει η κυβέρνηση και επιλέγει να ασχοληθεί με την κυρία Ακρίτα και να δούμε ποιο θα κάνουμε αντιπρόεδρο, από το να ασχοληθούμε με το κόστος ζωής.
1: Μήπως οι απαντήσεις σας σε κάποια από αυτά τα ζητήματα, δεν αναφέρομαι στα εθνικά, αναφέρομαι κυρίως στα ζητήματα της οικονομίας, είναι πολύ αριστερή για να συγκεντρώσει τους δυσαρεστημένους κεντρώους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας? Γιατί ακούγεται και αυτή η κριτική, ειδικά μετά την απόφαση που είχατε πάρει στο συνέδριο, που έδειχνε ότι αποκλείεται οποιαδήποτε συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία, φαίνοντας όλα τα άλλα ανοιχτά, αλλά κυρίως από θέσεις που έχουν εκφραστεί. Ίσως και εκεί πατάει η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία με την ιστορία της κυρίας Ακρίτα, για να δείξει ότι κινείται πολύ αριστερά για να κερδίσει και να εδραιωθεί στον χώρο του κέντρου αυτή.
3: Ναι, κοίταξε, δεν βλέπω κάτι να κερδίζει η κυβέρνηση πάντως από τα δεξιά της με βάση την πολιτική αυτή. Θέλω να σας πω ότι...
1: Αυτό λέμε, δεν κερδίζει τα δεξιά της, στοχεύει στο κέντρο και σπρώχνει σας αριστερά.
3: Ναι, εμείς δεν έχουμε... Κοιτάξτε, το κέντρο είναι μια έννοια η οποία σχετίζεται με τους θεσμούς, σχετίζεται με την ελεύθερη οικονομία και τον τρόπο τον οποίο έχει κανόνες αυτή. Υπάρχουν κανόνες σήμερα στην ελεύθερη οικονομία, όταν όποτε θέλει η κυβέρνηση επιβάλλει μείωση των τιμών και μοιράζει ΠΑΣ 1η Σεπτέμβρη, ενώ 31 Αυγούστου δεν μοιράζει. Υπάρχει ελεύθερη οικονομία όταν αποφασίζει μέσα σε ένα βράδυ ο κ. Θεοδωρικάκος να μειώσει 5 λεπτά την τιμή κάπου, ενώ εμείς το ζητάμε εδώ και 4 μήνες. Ποια είναι η ελεύθερη οικονομία με κανόνες που λειτουργεί, κύριε Καντέλη? Εγώ δεν βλέπω κάτι να έχει κανονικούς όρους ανταγωνισμού σήμερα. Βλέπουμε πράγματα στα βενζινάδικα, βλέπουμε πράγματα στα σούπερ μάρκετ, βλέπουμε πράγματα στις λαϊκές αγορές, βλέπουμε πράγματα στην ενέργεια. Εγώ σας ζητώ σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, να μου πείτε πόσο αντιμετώπισε η πλατφόρμα ή καταναλωτής την ακρίβεια, την οποία μας την παρουσιάσανε πριν από 4 μήνες ως το φάρμακο διαπάσα νόσων. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία επιλογή. Η κυβέρνηση κάνει επικοινωνία και μόνο. Όταν εμείς καταθέτουμε μία πρόταση για τη συντάξη χειρίας, μας ζητάνε να δούμε πού ποτίζουμε τα λεφτόδεντρα. Όταν το φέρνει κουτσουρεμένο η Νέα Δημοκρατία, θέλει να την αποθεώνουν οι χείρες και οι χείροι της χώρας. Δεν είναι χρυσόψαρα ο κόσμος. Έχει πλήρη συνέστηση της πραγματικότητας. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι εδώ θα μετρηθούμε όλοι στο πόσο θα πείσουμε. Λοιπόν, εμείς έχουμε μπροστά μας μία υποχρέωση. Να πείσουμε την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Από αυτό θα κριθούμε.
0: Κύριε Χριστίδη, για να κλείσουμε ένα ερώτημα για την κυρία Κρήτα, μήπως το φοβηθήκατε λίγο ότι αν ψηφίζατε κι εσείς παρόν όπως η Νέα Δημοκρατία, θα λέγατε να έτοιμοι να συγκυβερνήσουν είναι?
3: Κύριε Ατζολέτο, η Νέα Δημοκρατία έδινε κυριολεκτικά, όχι μεταφορικά, λουλούδια στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Το 2015 υπάρχουν φωτογραφίες, καλό τους ακροατές μας να μπουν να δουν υπέροχες φωτογραφίες του Ευάγγελου Μημαράκη με τη ζωή Κωνσταντοπούλου και να διαβάσουν τα ρεπορτάζ της εποχής πώς αποθεώνεται η συνέχεια. Σας θυμίζω ότι τότε η κυρία Κωνσταντοπούλου πήρε 235 ψήφους, ανάμεσα στους οποίους φαντάζομαι ότι δεν ήταν μόνο ΣΥΡΙΖΑ και πάνω σκαμμένος. Ήταν βουλευτές τότε ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Πλεύρης, ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Χατζηδάκης. Εάν οι άνθρωποι αυτοί ψήφισαν την κυρία Κωνσταντοπούλου, φαντάζομαι ότι όταν λένε ότι είναι λόγω προσώπου η κυρία Κρήτα, καταλαβαίνετε ότι αντιλαμβανόμαστε όλη την υποκρισία. Λοιπόν, να είμαστε σοβαροί. Υπάρχει μια γενική θεώρηση των πραγμάτων τα τελευταία χρόνια.
1: Η Νέα Δημοκρατία λένε όμως ότι εσείς δεν ψήφισατε τον κύριο Χουρδάκη. Και δεν έχουν πάρει απάντηση σε αυτό.
3: Κοιτάξτε, εγώ ψήφισα τον κύριο Χουρδάκη. Εγώ ψήφισα τον κύριο Χουρδάκη.
1: Πολλοί συνάδελφοί σας από το ΠΑΣΟΚ, περίπου 26.
3: Αυτό, εγώ δεν καταλαβαίνω τι επιχείρημα είναι το επιχείρημα. Επειδή δεν ψήφισαν δηλαδή εμείς τον κύριο Χουρδάκη, δεν ψήφισαν αυτή την κυρία Κρήτα. Γιατί ψήφισαν την κυρία Γεροβασίλη, η οποία ήταν η κυβερνητική εκπρόσωπος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, υπουργός προστασίας του πολίτη και των πρωταγωνιστών της περίοδου της υπερκάμνου. Δηλαδή, εγώ δεν καταλαβαίνω πότε ανακάλυψε η Νέα Δημοκρατία αυτή τη συζήτηση. Εγώ να σας πω, κύριε Καντέλη, επειδή δεν θέλω να μασάω τα λόγια μου, εμένα αυτή η συζήτηση μου θυμίζει εκείνη τη συζήτηση που αναπτύχθηκε πάλι για μια εβδομάδα για τον άγνωστο στρατιώτη. Λοιπόν, συζητούσαμε, δημιουργούνται τεχνητές εντάσεις. Στο τέλος δεν αλλάζει τίποτα στη ζωή των πολιτών και νομίζουμε ότι έτσι ψάχνουμε την αριστερά και τη δεξιά. Δεν δημιουργούμε τις συνθήκες αλλαγής στη ζωή των πολιτών και γι' αυτό θα κάνουμε πολιτική στον πυρήνα και στην ουσία για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων.
0: Κύριε Χριστίδη, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
3: Καλή σας μέρα.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
10: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
12: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.

0: Στο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, αγαπητέ Γιάννη, έβγαλε χθες ο Πολάκης ένα μανιφέστο που ανέφερε τους 6 πυλώνες με τους οποίους θα πορευτεί. Παίξαμε χθες τα αρχητικά αποσπάσματα, η πρόεδρος ή δήμαρχος.
1: Αυτοί οι 6 άξονες κολλάνε και για πρόεδρος και για δήμαρχος. Εφαρμόζονται και στις δύο περιπτώσεις.
0: Νομίζω μπορούν να εφαρμοστούν και στα Χανιά.
1: Α, ωραία.
0: Δηλαδή θα καταργήσει τα μνημόνια, τους μνημονιακούς νόμους μόνο στα Χανιά.
1: Γιατί όχι. Δεν θα εφαρμόζει αυτά ως δήμαρχος ότι είναι μνημονιακό.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη.
0: Ναι. Κράτος στα Χανιά.
1: Δεν κατάλαβα. Εσύ θες μνημόνια.
0: Όχι βέβαια. Γι' αυτό σου λέω. Πόλη κράτος στα Χανιά.
1: Πάμε. Δεύτερο.
0: Είχε πει στη συνέντευξή του λοιπόν η πρόεδρος ή δήμαρχος. Θέλω να σου πω ότι αυτό, όπως έγινε και στις αρχές Ιουλίου, θυμάσαι που ήταν σε μία μεταβαθική στάση ο ΣΥΡΙΖΑ και έβγαινε ο Πολάκης και έλεγε: εγώ πάω για πρόεδρος, και ήταν ο Παπάς και η Δούρα απέναντί του. Έτσι και τώρα δεν τα βλέπουν πολύ καλά αυτά. Δηλαδή λένε: εμείς πάμε για εκλογές. Πάμε να στήσουμε κάλπες και να ζητήσουμε εκλογή από τη βάση. Και ποιοι θα έρθουν να ψηφίσουν?
1: Καταρχάς, μπορεί να είναι η πρόεδρος ή κλητήρας να είναι εναλλακτική. Εγώ, αν γινόμουν κάτι εκεί σε αυτό το κτίριο, σου είπα: θα ήθελα να γίνω διαχειριστής του κτιρίου και να δώσω από έναν όροφο σε κάθε ομάδα που έχει διασπαστεί. Να συστεγαστούν όλοι.
0: Θα μου λύγεις να το κάνω Airbnb.
1: Θα είναι η κανονική πολυκατοικία της αριστεράς αυτή.
0: Σου είπα: δεν φτάνουν οι όροφοι πια, γιατί είναι 7. Δεν με ακούς. Κάποιος που θα κάνει, να πάει στην ταράτσα.
1: Συγγνώμη,
0: έχει υπόγειο.
1: Να σου πω κάτι. Ένα πρόβλημα που λένε πολλοί είναι ακριβά τα ενίκια, λένε σε συγκατοίκηση. Θα μπορούσαν σε έναν από τους ορόφους να συγκατοικήσουν δύο μικρότερα κόμματα που διάσπασε.
0: Ναι, και δύο που ουσιαστικά αυτή τη στιγμή τελούν και υπό αναστολή. Ναι, αυτή είναι μια λύση, μπορείς να την προτείνεις επίσημα.
1: Πού είναι οι καλές εποχές που μου στείλε ο Γιώργος Μουρούτης τώρα που άκουγε νωρίτερα θα γίνονται μεταγραφές για τους βουλευτές, θα ψάχνουν από κόμμα σε κόμμα. Μου στείλε ένα δημοσίευμα του 2015 που είχε γίνει λίγο χαμό στο Facebook τότε, που ο κύριος Κουβέλης άρχισε να στρίβει προς την Κουμουνδούρου από την Δημάρ που επέστρεψε, που τον είχαν κάνει σαν πρωτοσέλιδο εφημερίδας με φανέλα, βέβαια είναι της Λίβερπουλ. Φανέλα, αυτό δεν μου αρέσει γιατί εγώ είμαι Λίβερπουλ. Και γκρεμίστε την Κουμουνδούρου, έρχεται ο Κουβέλης. Είχε ποδοσφαιροποιηθεί από τότε η συζήτηση.
0: Γιατί να την γκρεμίσω?
1: Πώς λέμε, γκρεμίστε το αεροδρόμιο, κατάλαβα.
0: Πήγε ο Κουβέλης. Δεν νομίζω να έγινε καμία διαφορά.
1: Καχά δεν κουνήθηκε καθόλου το κτίριο. Όχι να γκρεμιστεί.
0: Πιστεύεις τώρα στο Ηράκλειο θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το ποιοι θα πάνε μεθαύριο? Δηλαδή θα δούμε εκεί τον Ευάγγελο Αποστολάκη. Μια φορά είχε ακολουθήσει τον Αδουλάκη, θυμάσαι. Είχε μια σύσκεψη για τη διαχείριση του νερού, νομίζω, στην Κρήτη. Ο Αδουλάκης είχε πάει και ο Ευάγγελος Αποστολάκης.
1: Δεν ξέρω αν πηγαίνει με αυτή τη βάρκα κάνοντας κουπί και μήπως αν θα προλάβει την 3η Σεπτέμβρη να φτάσει, γιατί έχει και κύμα τώρα.
0: Η Νίνα Κασιμάτη, όπως μου μετέφερα, θα είναι σε εκδήλωση στην Κύπρο. Παρουσιάζεται το βιβλίο του Ιγνατίου και του κυρίου Βενιζέλου, του Κώστα Βενιζέλου. Εντάξει, δεν είναι μακριά η Κρήτη, αλλά από ό,τι μαθαίνω δεν θα πάει.
1: Δεν θα πάει. Θα πάει κανένας. Ενώ κανένας που να είναι μεταγραφή, ρε παιδί μου.
0: Να πει ότι
1: θα υπάρχει
0: είναι
1: υποδοχή
0: πολύ
1: στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Θα πάνε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου για υποδοχή.
0: Λοιπόν, υποδοχή δεν θα έχουν, εντάξει. Αλλά σίγουρα εντάξει, κάτι θα σημαίνει. Θα έχουν ασχοληθούν όσοι το παρακολουθήσουν.
1: Μπορεί να ανακοινώσει εκεί κάποιο νέο υποψήφιο που να το όνομα από μόνο του να λίγο να σηκώνει την τρίχα σε έναν που είναι ακόμα Πασόκ.
0: Ξέρεις τώρα. Όλοι περιμένουν να ακούσουν το όνομα, το κανονικό.
1: Υποψήφιος Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Υποψήφιος Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Ο γιος του Γιώργου Παπανδρέου, βέβαια.
0: Ναι. Ο οποίος κοινωνιολόγος στο επάγγελμα, νομίζω εκεί στο Ηράκλειο μένει. Στην Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Άρα δεν χρειάζεται να πάνε και στο αεροδρόμιο για υποδοχή.
0: Όχι.
1: Θα πάει κατευθείαν μόνος του.
0: Σου προκαλεί καθόλου εντύπωση που ο Πιερακάκης θα μιλήσει στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή πριν από τον Πρωθυπουργό?
1: Όχι.
0: Καθόλου τίποτα.
1: Γιατί έχει βγει ένα πρόγραμμα τη Νέα Δημοκρατία που τον έχουν βάλει ομιλητή σε μια έκδηλωση. Μιλάνε άλλοι 5 υπουργοί εκείνες τις μέρες.
0: Τις προηγούμενες μέρες, Τετάρτη-Πέμπτη.
1: Και Παρασκευή ο Σκέρτσος.
0: Εντάξει. Δεν είναι κάποιο σήμα, έρχεται κι άλλος δελφίνος.
1: Το διαβάζω αυτό. Ότι γράφεται μια γκρίνια από κάποιους δεξιούς, πιο δεξιούς μες στην Νέα Δημοκρατία κτλ. Μια μέρα πριν τον Πρωθυπουργό να μιλάει ο Υπουργός Οικονομικών. Αλλά δεν είναι εκδήλωση που διοργανώνει ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν είναι μια κεντρική εκδήλωση και είναι ένα μπαράζ εκδηλώσεων που συμμετέχει και οργανώνει η Νέα Δημοκρατία, το να ορίζεται ο Υπουργός Οικονομικών.
0: Από τη Νέα Δημοκρατία να διοργανωθεί μπαράζ υπουργών στη Θεσσαλονίκη πριν τη ΔΕΘ.
1: Έχουν γίνει εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη πριν τη ΔΕΘ. Όχι όμως αυτό που γίνεται φέτος, γιατί όπως έχουμε πει φέτος, είναι ξεχωριστή χρονιά προεκλογική για τη Νέα Δημοκρατία και με πολύ μεγάλη πίεση στο Βορρά.
0: Ναι.
1: Αυτό που γίνεται φέτος στη Νέα Δημοκρατία δεν έχει ξαναγίνει στη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί από καμία κυβέρνηση.
0: Είναι αυτό από τη μία. Εντάξει, μου λες εσύ ότι δεν έχεις ακούσει τίποτα για γκρίνια. Μας λέει και εδώ ο Σταύρος ότι.
1: Όχι, μπορεί κάποιοι να γκρινιάζουν. Δεν αμφισβητώ ότι κάποιοι να γκρινιάζουν. Ναι. Αλλά τώρα, άμα ψάχνεις γκρίνια, θα τη βρεις.
0: Εντάξει, παιδί μου, επειδή είναι υπουργός οικονομικών και συνήθως ο υπουργός οικονομικών δεν μιλάει πριν από τον πρωθυπουργό. Από αυτή την άποψη το λέω. Αλλά και ο Σταύρος εδώ μας λέει ότι ο Άδωνης ουσιαστικά βλέπει ότι ο Δένδιας είναι ο συνεχιστής, γι' αυτό βγήκε χθες με καλά λόγια.
1: Μπα.
0: Μόνο το Ισραηλίτερα λες, τίποτα άλλο.
1: Δεν τσιμπάει σε τέτοια.
0: Ή θα αρχίσει πάλι τις κριτικές το επόμενο διάστημα.
1: Δεν το αγοράζω αυτό το σενάριο.
0: Εντάξει. Δεν αγοράζει κανένα σενάριο.
1: Όχι, δεν αγοράζει το σενάριο ότι βλέπει ότι θα είναι ο Δένδιας και γι' αυτό πάει και ο Άδωνης. Αυτό λέω.
0: Εντάξει.
1: Για να πας κάπου πρέπει να είναι αμοιβαία η θέληση.
0: Τι εννοείς?
1: Πρέπει να υπάρχει μια συζήτηση. Δεν υπάρχει μια συζήτηση.

0: Αύριο είναι η εκλογή, η ψηφοφορία για την εκλογή της κυρίας Ακρίτα.
1: Άντε να τελειώνουμε.
0: Άντε να τελειώνουμε, γιατί.
1: Με το σύριαλ αυτό.
0: Σύριαλ αυτό και βίντεο κάθε βράδυ και σήμερα. Και
1: θα ψηφίσουμε, θα ψηφίσουμε την Ακρίτα. Οκ, παιδιά, πάμε παρακάτω.
0: Εντάξει,
1: τη ζωή μας.
0: Εντάξει, πάντως θα έχει αύριο νομίζω το πρώτο τζέρτζερο στη Βουλή. Γιατί είναι σίγουρο καταρχάς η Νέα Δημοκρατία θα πάει και θα ψηφίσει παρόν, είναι.
1: Ναι.
0: Ή ο καθένας θα κάνει ό,τι θέλει.
1: Θα πάνε και ψηφίσουν παρόν.
0: 156.
1: Όσοι είναι εδώ, δεν θα πάνε όλοι, γιατί είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά.
0: Αυτή είναι η γραμμή. Πασόκ μαζί με τα άλλα κόμματα θα υποψηφίσουν. Θα φτάσει το κατώτατο όριο η κυρία Ακρίτα της 75, αλλά δεν θα εκλεγεί. Και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έχει δικαίωμα να υποστηρίξει άλλον για το Προεδρείο της Βουλής.
1: Όλη η δουλειά είναι να πάει ο κόσμος στο σούπερ μάρκετ και να εντοπίσει όντως τον προηγούμενο μήνα χάλασε 100. Και αυτόν θα χαλάσει 90.
0: Καλά, ρε, εντάξει, αυτή είναι η δουλειά. Αλλά αν, μην μιλήσουμε αν το, για τα
1: όχι, άλλο λέω,
0: θέματα.
1: Άλλο λέω. Αν το πετύχουν αυτό, από την πλευρά της κυβέρνησης, κάτι θα γίνει. Αν μόνο αναζωπυρώνουν κόντρες, μερικές φορές και θελημένα, με την Ακρίτα για να δείξουν ότι το Πασόκ πάει αριστερά, με τον Σαμαρά, εντάξει, εκεί προκαλείται και λίγο από το Σαμαρά, αλλά άλλο μέτωπο εκεί.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
4: Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
5: Η Zomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας η Zomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
8: Ο αγώνας αρχίζει.

0: τον ζομπετζή. Baby, απόψε θα το ζήσουμε, θα συμβεί.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 11.
5: Νόβα 9.31.
6: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
7: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
6: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
7: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
8: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
9: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometals
8: από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
9: Στη μονάδα

0: οχηματάρα το εδώ, ε! Αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις GeoMetal Scrap. GeoMetal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
2: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
3: Γεια σας, θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
7: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
8: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
9: Scrap Afi Momtzaki, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55.

0: με αφορμή τα γενέθλια της ερμηνεύτριας Gloria Estefan με το συγκρότημά της τους Miami Sound Machine. Από τα παλιότερα να τις ευχηθούμε χρόνια πολλά. 69 γίνεται σήμερα, γεννημένη το 1957 1η Σεπτεμβρίου η Gloria Maria Milagrosa Fajardo Garcia de Estefan, γνωστή ως Gloria Estefan, κουβανοαμερικάνη τραγουδίστρια και ηθοποιός και επιχειρηματίας με πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους πωλήσεις σε όλο τον κόσμο. Χρόνια της πολλά λοιπόν. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι και εσείς εδώ στην παρέα μου στο Nova 931, μια πρωινή παρέα ενημερωτική η οποία αφορά την Ξάνθη. Καλημέρα Ξάνθη λοιπόν, η εκπομπή μας, ο Στέφανος Στεφανόπουλος στην παρουσίαση και στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Επίσης να σας ευχηθούμε οπωσδήποτε καλό μήνα, ο Σεπτέμβρης μπήκε και καλό φθινόπωρο καθώς ημερολογιακά έχουμε μπει σε αυτή την περίοδο του χρόνου που κατά άλλους έχω ακούσει και αυτό ουφ να τελειώνουμε με το καλοκαίρι, κατά άλλους λένε ουφ ήρθαν πάλι γιατί θα αρχίσουν οι υποχρεώσεις, οι επαγγελματικές, οι μαθητικές, οι φοιτητικές και πάει λέγοντας. Όπως και να έχει, νομίζω ότι κάναμε το καλύτερο για να μπορέσουμε να απολαύσουμε το καλοκαίρι, να ξεκουραστούμε, να πάρουμε έτσι τις δυνάμεις που είναι απαραίτητες για να συνεχίσουμε. Πρώτη Σεπτεμβρίου λοιπόν κυρίες και κύριοι σήμερα και η δική μας συνάντηση έχει το δικό της ενδιαφέρον. Αυτό που έχω να πω είναι χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια, αλλά για να πω χρόνια πολλά σε όσους έχουν γιορτή θα είναι λίγο δύσκολο, καθώς τουλάχιστον 60 ονόματα βλέπω στο εορτολόγιο, αρκετά από αυτά και σχετικά δημοφιλή, δηλαδή με την παρουσία τους στην ελληνική κοινωνία αρκετά, όπως Διαμαντής, Διαμάντο, η Αθηνά, η Ακριβή, Ακριβώς, Αντιγόνη, Αντίγονος, Μπερασμία, έτσι επιλεκτικά λέω ορισμένα γιατί σας είπα είναι καμιά εξινταριά ονόματα, Πινελόπη, Παρθένα, Σιμεών, Τερψιχώρη, πολλά ονόματα. Χρόνια πολλά σε όλους λοιπόν και ευχόμαστε το καλύτερο στον καθένα ξεχωριστά. Στα γεγονότα σαν σήμερα, 1902 η πρώτη ταινία επιστημονικής φαντασίας, το «Ταξίδι στη Σελήνη» του Ζορζ Μελιές, κάνει πρεμιέρα στους γαλλικούς κινηματογράφους. 1911 το θορυκτό σύμβολο της, των ελληνικών νικών στη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων και όχι μόνο, στην μετέπειτα ιστορία της Ελλάδος. 1911 σαν σήμερα καταπλέει στα φαλυρικά νερά το θορυκτό Αβέρο. Φένα, όπως είπαμε, πέρα από εμβληματικό για εκείνη την εποχή, ήταν ένα όπλο το οποίο έπαιξε ουσιαστικά πολύ μεγάλο ρόλο και ένα από αυτούς τους ρόλους είναι ότι μπόρεσε να εξασφαλίσει την υπεροχή στη θάλασσα με αποτέλεσμα να μην μπορούν στους Βαλκανικούς πολέμους να εφοδιάζεται ο αντίπαλος στρατός τόσο όσο θα ήθελε. Οπότε συνέβαλε υπό αυτή την έννοια σημαντικά. Πάμε τώρα, σαν σήμερα ξεκινάει στην ουσία ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος με την εισβολή της Γερμανίας στην Πολωνία. Ένας καλοσχεδιασμένος πόλεμος και μια επίθεση η οποία ήταν ασυγκράτητη από την πλευρά της προέλασης του γερμανικού στρατού. Η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ 1959 αποφασίζει την καθιέρωση της πρώτης εθνικής κατηγορίας εναρμονίζοντας τα ελληνικά δεδομένα με τα ευρωπαϊκά. Σαν σήμερα, ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, ο Έλληνας ποιητής και πολιτικός, το 1824 έρχεται στη ζωή, αλλά και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει τη δική του πινελιά στους κανόνες του ποδοσφαίρου, ο Κεν Άστον, ο Άγγλος διαιτητής που εφεύρεσε την κίτρινη και κόκκινη κάρτα το 1915 γεννιέται. Θα θυμηθούμε ότι η κίτρινη και η κόκκινη κάρτα εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά στο παγκόσμιο κύπελο το 1970. Στους θανάτους 1715 ο Λουδοβίκος το 14ο, ο βασιλιάς της Γαλλίας και ο Έλληνας δικηγόρος, πολιτικός και ποιητής, δοκιμιογράφος και κριτικός λογοτεχνίας, ο Ασημάκης Πανσέλινος, 1984. Να κλείσουμε με τον Βόρεν Μιτόφσκι, το 2006, ο Αμερικάνος εκλογολόγος, ο πατέρας των exit polls. Αυτά κυρίες και κύριοι με τα σημαντικότερα γεγονότα, γεννήσεις και θανάτους σαν σήμερα.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, το κτίμα συνεχίζει την καλοκαιρινή του πορεία και είναι κάθε μέρα κοντά μας, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί, με προτάσεις για καφέ, χυμό και εξαιρετικά πρωινά, ενώ στη διάρκεια της ημέρας πλούσιο μενού με εκπληκτικά πεντανόστιμα πλούσια πιάτα για να κάνουν την παρέα τους φίλους, μικρούς και μεγάλους, να περάσουν μοναδικά. 5ο χιλιόμετρο Ποσλάγος, κτίμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής, χωρίς αμφιβολία. Και στην φθινόπωρο, 254-10-210-10, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και άμεσης επαφής με το κτίμα. Και το φθινοποράκι ήρθε, από νωρίς απολαμβάνουμε τον καφέ, οι μικροί μας φίλοι ψυχαγωγούνται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο και οι μεγαλύτεροι είναι έτοιμοι για μοναδικές γαστρονομικές απολαύσεις σε ένα ιδανικό, δροσερό, όμορφο περιβάλλον.
2: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
3: Nova Radio News Today.
0: Φτάνοντας πολύ κοντά στο τοπικό μας δελτίο, τα νέα για την Ξάνθη, σε πολύ λίγο θα κάνουμε μια στάση στο 3ο χιλιόμετρο προς Καβάλα. Από το 1980, μια μεγάλη εταιρεία στην ανακύκλωση, η Scrap, τον αδερφό μου Τζάκη, δραστηριοποιείται περισυλλέγοντας και ανακυκλώνοντας μέταλλα, υλικά, συσκευές, ακόμη και οχήματα, δίνοντάς σας τα μετρητά στο χέρι και το τελικό αδειοδοτημένο πιστοποιητικό ανακύκλωσης και απόσυρσης του οχήματός σας. Επίσης, ειδικεύεται και στην ενοικίαση κάδων μπαζών, γρήγορα και εύκολα στο 26655. Scrap, τον αδερφό μου Τζάκη, από το 1980 είναι η ανακύκλωση στην ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης. Απλά τηλεφωνήστε 254-10-266-55 ή επισκεφτείτε την στο 3ο χιλιόμετρο προς Καβάλα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα από το Nova 931.

0: Ο Adam Port από το Skane Music ήταν λίγο πριν κοντά μας και εδώ από μια ζωντανή εμφάνιση του Γιάννη Κότσιρα, ένα τραγούδι που σε κάθε περίπτωση κολλάει σε οποιαδήποτε κοινωνική ή πολιτική, αν θέλετε, έκφανση. Ακούτε πάντα Nova 931, είναι το Καλημέρα Ξάνθη, είμαι ο Στέφανος Στεφανόπουλος και είναι η ώρα για να περάσουμε στην τοπική μας επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι.
1: Η επικαιρότητα σε τίτλους. Για τη Ξάνθη, την Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Στο Nova 931. News Today.
0: Το ημερολόγιο στην 1η του Σεπτέμβρη 2026. Καλό μήνα, καλό φθινόπωρο. Είναι ο Nova 931. Στο μικρόφωνο Στέφανος Στεφανόπουλος. Καλημέρα Ξάνθη και τοπική ενημέρωση. Στην Ξάνθη σήμερα ο Δημήτρης Μακρόπουλος, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική. Στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα του Επιμελητηρίου θα πραγματοποιεί σύσκεψη με οικονομικούς και παραγωγικούς φορείς. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η ανάπτυξη περιοχής, η αγορά και τα προβλήματα των επιχειρήσεων. Αύριο 2 Σεπτεμβρίου ο Άδωνης Γεωργιάδης στο νοσοκομείο της Ξάνθης, Τετάρτη, θα βρεθεί στις 11 παρατέταρτο στα προγραμματισμένα εγκαίνια του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Προηγουμένως στις 10.30 στο Σωματείο Εργαζόμενων έχει ανακοινώσει συγκέντρωση στην είσοδο των επιγόντων προκειμένου να αναδείξει τα προβλήματα του νοσοκομείου και των εργαζόμενων σε αυτό. Σήμερα τα εγκαίνια του Κέντρου Υγείας Ιχήνου, σημαντική η εξέλιξη για την ορεινή Ξάνθη, καθώς το απόγευμα στις 6 πραγματοποιούνται τα εγκαίνια του Αναβαθμισμένου Κέντρου Υγείας Εχήνου. Η αναβάθμιση αφορά την ενίσχυση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην περιοχή. Τα εγκαίνια εντάσσονται στην περιοδία του Υπουργού Υγείας στη Βόρειο Ελλάδα. Στο προσκήνιο και πάλι η σχολή αστιφυλάκων Ξάνθης συνεχίζεται συζήτηση για τη λειτουργία της σχολής. Πιστεύω αύριο θα έχουμε τον πρόεδρο της συνδικαλιστικής κίνησης αστυνομικών να μας μιλήσει για αυτό το θέμα. Έτσι λοιπόν, από την κοινοβουλευτική παρέμβαση του Χουσέιν Ζεμπέκ με ερωτήματα για την κατάσταση σχολής και την απουσία νέων δοκίμων, το θέμα έχει ανακύψει για ακόμη μια φορά και είναι στην επικαιρότητα. Παραμένει ιδιαίτερα σημαντικό για την τοπική κοινωνία και την αξιοποίηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Κίνδυνος να κλείσει το κοινωνικό πανεπιστήμιο της ΟΚΑΞ. Σε αναζήτηση νέου χώρου βρίσκεται η ομάδα κοινωνικής αλληλεγγύης Ξάνθης, καθώς το κοινωνικό πανεπιστήμιο πρέπει να παραδώσει στις 30 Σεπτεμβρίου το χώρο που χρησιμοποιεί σήμερα. Ο ΟΚΑΞ υποστηρίζει περίπου 200 οικογένειες και αυτή την περίοδο συγκεντρώνει σχολικά είδη, τρόφιμα είδη πρώτης ανάγκης και η δομή λειτουργεί καθημερινά από τις 10 μέχρι και τις 11.30 το πρωί. Στις κοινωνικές παρεμβάσεις, ένας ακόμη αυτόματος απεινιδωτής έχει προσθεθεί στην Ξάνθη, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε συνεργασία με το Kids Save Lives, προχώρησε στη δωρεά του από την ΟΕΒΕ Ξάνθης και την πρόεδρο Μέριτσια Κύρογλου. Ο απεινιδωτής θα τοποθετηθεί σε κατάστημα που λειτουργεί όλο το 24ωρο, ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμος στην παλιά πόλη. Συνεχίζονται 35ες γιορτές παλιάς πόλης που ξεκίνησαν στις 30 Αυγούστου, ολοκληρώνονται στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο θεσμός συμπληρώνει φέτος 35 χρόνια και φιλοξενεί εκδηλώσεις τόσο στην κεντρική σκηνή στην πλατεία Μητροπόλεως όσο και στην νεανική σκηνή στην Ίδρας. Όπως βέβαια παράλληλα και στα στέκια των περισσότερων από τους 35 πολιτιστικούς συλλόγους. Έμφαση θα δώσουμε, όπως μας είπε και ο πρόεδρος του Συλλόγου Σαρακατσάνων ο Λεμετιώτης, μουσική βραδιά με τον Γιάννη Καψάλη σήμερα 3η 1 Σεπτεμβρίου στο στέκι των Σαρακατσάνων στο πλαίσιο των γιορτών Παλιάς Πόλης. Φεστιβάλ τεχνολογίας για παιδιά στο Λίμνιο, στις 6 το απόγευμα στο θεματικό πάρκο Λίμνιο πραγματοποιείται σήμερα παιδική δράση τεχνολογίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαιδευτική ρομποτική γυαλιά εικονικής πραγματικότητας, green screen, photo booth, 3D printing, 3D pens, 3D ζωγραφική, bike powered experience και παρουσίαση robot dog. Όλα αυτά στις 6 το απόγευμα Μην το χάσετε. Μουσικοθεατρική παράσταση του Λυκείου Ελληνίδων. Το Λύκειο Ελληνίδων σε συνεργασία με τη θεατρική ομάδα Έντιμοι Απατεώνες διοργανώνει σήμερα μουσικοθεατρικά παιχνίδια για παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών. Η δράση συνδυάζει παράδοση, παιχνίδι και θέατρο και εντάσσεται στις πολιτιστικές δράσεις της ημέρας. Θα έχουμε εκπροσώπους από την ομάδα Έντιμοι Απατεώνες, τη θεατρική ομάδα, για να μας μιλήσει περισσότερα για αυτή την εκδήλωση περίπου σε μισή ώρα. Να έχετε υπόψη τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των γιορτών στην Παλιά Πόλη που βρίσκονται σε ισχύ και σήμερα τα μέτρα που εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια των γιορτών. Ο Δήμος Ξάνθης έχει προβλέψει ειδικές κάρτες εισόδους για μόνιμους κατοίκους, πολιτιστικούς συλλόγους και επαγγελματίες που χρειάζονται πρόσβαση. Η περίοδος των περιορισμών συνδέεται με τη διοργάνωση από τις 30 έως και τις 6 Σεπτεμβρίου, από τις 30 Αυγούστου έως 6 Σεπτεμβρίου. Σας είχαμε ξανααναφέρει για τις εγγραφές της ΑΕΚ του νοσοκομείου Ξάνθης. Έτσι λοιπόν να τονίσουμε ότι από σήμερα 1η Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι εγγραφές στις ΑΕΚ του Γενικού Νοσοκομείου για το εκπαιδευτικό έτος 26-27. Προβλέπονται δύο ειδικότητες και ως 25 καταρτιζόμενους ανά ειδικότητα στο πρώτο εξάμηνο. Οι εγγραφές θα συνεχιστούν μέχρι και τις 21 Σεπτεμβρίου. Νέα σχολική χρονιά, επιστρέφουν σήμερα οι εκπαιδευτικοί στις σχολικές μονάδες για την προετοιμασία της νέας χρονιάς. Το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ενώ τα κανονικά μαθήματα αναμένεται να ξεκινήσουν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Η Ξάνθη ενισχύει τις δομές για την αντιμετώπιση βίας κατά των γυναικών. Στο επίκεντρο της κοινωνικής επικαιρότητας βρίσκεται το Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Νομίου Ξάνθης Ζωή Δαλακλείδου. Η δομή παρέχει υποστήριξη και συμβουλευτική σε γυναίκες που αντιμετωπίζουν κακοποίηση, βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου σε μια περίοδο που το ζήτημα της έμφυλης βίας βρίσκεται ξανά έντονα στο επίκεντρο της Θράκης. Ακούτε πάντα Nova 931, πρωινό της 1η Σεπτέμβρη 2026, είναι η μέρα Τρίτη, είμαι ο Στέφανος Στεφανόπουλος και μπαίνουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Στην ευρύτερη περιοχή της περιφέρειάς μας βρίσκεται σε εξέλιξη σημαντική αστυνομική δραστηριότητα, με την ΕΛΑΣ να έχει ανακοινώσει 15 συλλήψεις για υποθέσεις ναρκωτικών. Το θέμα καταγράφεται στη σημερινή τοπική επικαιρότητα της Θράκης. Ο Σεπτέμβριος στα νέα του καιρού κάνει ποδαρικό με καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Η θερμοκρασία σήμερα αναμένεται γενικά αίθρια, θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου με πιθανότητα πρόσκαιρων νεφώσεων και τοπικών φαινόμενων, κυρίως στα ορεινά. Οι θερμοκρασίες παραμένουν ψηλές για την εποχή, ενώ οι βοριάδες ενισχύονται στα ανατολικά της περιφέρειάς μας. Αυτά, κυρίες και κύριοι, ήταν νέα που αφορούν την Ελλάδα. Αφορούν και την Ξάνθη, αφορούν και το Nova 931. Ο Γιάννης Μιλιώκας θα μας πάει μέχρι τις 11.30 και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11:30. Νόβα 931.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
2: Στις ξένες γλώσσες. Expert.
3: Στους υπολογιστές. Master.
2: Στην εκπαίδευση και experts
3: και masters.
2: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης. Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
5: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
6: Scrap Afi Momtzaki, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 254-10-266-55.
0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
3: Nova Radio News Today. Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα Ξάνθη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας. Μια ακόμη πρωινή διαδρομή βρίσκεται σε εξέλιξη από το Nova 931. Είμαι ο Στέφανος Στεφανόπουλος, είμαι ο οικοδεσπότης σας και μαζί καθημερινά εστιάζουμε στα νέα της Ξάνθης και της Θράκης. Αυτό θα κάνουμε και αμέσως τώρα, καθώς έχουμε ετοιμάσει το επόμενο δελτίο που αφορά την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Έτσι λοιπόν, ελάτε κοντά μου για να τα μάθουμε όλα αμέσως τώρα. Μια μικρή στάση θα κάνουμε κυρίες και κύριοι για να μπορέσουμε να μάθουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον τη δυνατότητα που μας δίνεται από το κτήμα. Το κτήμα είναι ένας προορισμός αληθινής αναψυχής. Ένας χώρος με πολλές δυνατότητες επιλογής κάτω από τις βεράντες του, τα κιόσκια, κάτω από τα δέντρα, δροσερό, μοναδικά, όμορφο και με τη δυνατότητα να μας φιλοξενήσει από νωρίς το πρωί με αγαπημένο καφέ και προτάσεις που είναι ιδανικές για πρωινό και μπραντς, αλλά καθώς η μέρα κυλά, η ποιότητα στο φαγητό, τα πλούσια και εύγευστα πιάτα συνοδεύουν την παρέα, τους φίλους, την κάθε μας έξοδο, μεσημέρι και βράδυ. Έτσι λοιπόν, all day θα λέγαμε προορισμό στο κτήμα για όλη την ημέρα από νωρίς το πρωί, κάθε μέρα είναι κοντά μας για να κάνει πιο όμορφη την έξοδό μας, πιο απολαυστική, πιο γευστική. 5 χιλιόμετρο προς Λάγος, 2-54-10-210-10, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για τις κρατήσεις και τις πληροφορίες.

Μαζί μας και Scrap, τον αδερφό μου Τζάκι, μια εταιρεία που από το 1980 μπορεί και προσφέρει απλόχερα το κομμάτι της ανακύκλωσης με την πιστοποιημένη απόσυρση οχημάτων και φυσικά με τη δυνατότητα να μας ανακυκλώνει και μέταλλα, συσκευές, να νοικιάζουμε κάδους μπαζών και όλα αυτά να γίνονται εύκολα και γρήγορα από την εταιρεία που μας έχει καθιερώσει αυτή την συμβολή στην ανακύκλωση. Scrap, τον αδερφό μου Τζάκι, παίρνετε τα μετρητά στο χέρι, το πιστοποιητικό απόσυρσης του οχήματος. Το ίδιο συμβαίνει και για τα μέταλλα, τα υλικά, τις συσκευές, όλα στο τρίτο χιλιόμετρο προς Καβάλα και στο 26655. Και για κάδους μπαζών να τους νοικιάσετε. 254 10 266 55. Scrap, τον αδερφό μου Τζάκι. Καλημέρα.

0: Η επικαιρότητα σε τίτλους. Για τη Ξάνθη, την Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Στον Nova 931. News Today.
1: Είναι ο Nova 931, το καλημέρα Ξάνθη. Είναι το δελτίο ειδήσεων που αφορά την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για σήμερα, 3η-1η Σεπτέμβρη του 2026. Καλό μήνα, καλό φθινόπωρο. Στέφανος Στεφανόπουλος στο μικρόφωνο. Στην Ξάνθη ο Άδωνης Γεωργιάδης, αύριο για τα εγγένεια του νέου τμήματος επικόντων περιστατικών του νοσοκομείου Ξάνθης, έχει προγραμματιστεί στις 11 παρατέταρτο, ενώ το Σωματείο Εργαζόμενων έχει ανακοινώσει κέντρο διαμαρτυρίας στην είσοδο στις 10.30 λίγο νωρίτερα, θέτοντας συστήματα ζητήματα στελέχωσης και λειτουργίας του νοσοκομείου μας. Κυβερνητικό κλιμάκιο και στη Ροδόπη, στο επίκεντρο νερό και αγροτικές πληρωμές. Στη Ροδόπη βρέθηκαν ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός και ο βουλευτής Ροδόπης Ευρυπίδης Ηλιανίδης, στο πλαίσιο επαφών εν ώψη της ΔΕΘ. Στις συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς τέθηκαν το πρόβλημα της έλλειψης νερού και οι πληρωμές που αναμένονται τον Οκτώβριο, με τους αγρότες να ζητούν να μην υπάρξουν οι καθυστερήσεις. Στήριξη στις επιχειρήσεις της περιφέρειάς μας μέσω του προγράμματος STEP. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ενεργοποιεί νέα πρόκληση STEP, προϋπολογισμένη έως 10 εκατομμύρια ευρώ για μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Η δράση αφορά επενδύσεις σε ψηφιακές τεχνολογίες, καθαρές τεχνολογίες, βιοτεχνολογία και αμυντικές τεχνολογίες, ενώ ο Περιφερειάρχης Χρυσόδουλος Τοψίδης υπογράμμισε τον αναπτυξιακό χαρακτήρα της πρωτοβουλίας. Η συνάντηση του Δημήτρη Μακρόπουλου με τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, τον Θόδωρο Μακρόπουλο, τον οποίο επισκέφτηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στο διοικητήριο συναντήθηκαν και η συζήτηση επικεντρώθηκε σε ζητήματα οικονομικής φυσικά ανάπτυξης, της φορολογίας και των επενδύσεων που αφορούν την Καβάλα και συνολικά την περιφέρειά μας. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, θα βρίσκεται αύριο στην Ξάνθη, αλλά σήμερα βρίσκεται στις 6 το απόγευμα στα εγγένεια του Αναβαθμισμένου Κέντρου Υγείας Εχήνου. Στο έργο που αφορά την ενίσχυση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας στην ορεινή Ξάνθη, θεωρείται σημαντική παρέμβαση για τους κατοίκους του Εχήνου και των γύρω οικισμών. Σημαντικές χρηματοδοτήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη για τις δομές υγείας της περιφέρειάς μας. Η περιφέρεια διαθέτει 3,1 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του νοσοκομείου Καβάλας, ενώ τα 1,16 εκατομμύρια κατευθύνονται για τον εξυγχρονισμό του νοσοκομείου Δηδημοτήχου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι γιορτές Παλιάς Πόλης της Ξάνθης, ένας θεσμός που κλείνει φέτος τα 35 χρόνια του. Η επίσημη έναρξη έγινε την Κυριακή και συνεχίζεται κάθε μέρα με πολλές και πλούσιες εκδηλώσεις. Στους Φιλίππους σήμερα βρίσκεται η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Στις 6 το απόγευμα στον Αρχαιολογικό Χώρο Φιλίππων πραγματοποιείται η εκδήλωση για την παράδοση των νέων έργων αναβάθμισης και πυρόσβεσης του χώρου. Θα παραστεί η Υπουργός Πολιτισμού. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν έργα προστασίας και ανάδειξης της Βασιλικής Β' και του Αρχαιολογικού Χώρου. Σεισμός στη Χιλή απόψε στην Καβάλα συνεχίζεται και σήμερα 3η-1η Σεπτεμβρίου στις 9 η παράσταση «Σεισμός στη Χιλή», παραγωγή του Διπεθέ Καβάλας στο κτίριο του πρώην Lord. Η παράσταση βασίζεται στο έργο του Heinrich von Kleist με μετάφραση το Δωρή Δασκαρόλη και στη σκηνοθεσία το Δημήτρη Σταυρόπουλο στο πλαίσιο του 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων. Το Διπεθέ Καβάλας παρουσιάζει το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου τρεις θεατρικές προτάσεις που προέκυψαν στο 10ο Εργαστήριο Αρχαιολογικού Δράματος. Οι παραστάσεις εντάσσονται στο πρόγραμμα του 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων και θα παρουσιαστούν στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων με ελεύθερη είσοδο. Ακούτε πάντα Nova 931, πρωινό της 3ης 1η του Σεπτέμβρη. Στέφανος Στεφανόπουλος πάντα κοντά σας και στο αστυνομικό δελτίο. 8 διακινητές συνελήφθησαν σε Εύρο και Ροδόπη στις 30 Αυγούστου σε 7 διαφορετικές περιπτώσεις. Πρόκειται για 7 αλλοδαπούς και μια Ελληνίδα. Οι συλλήψεις έγιναν από αστυνομικούς της Διευθύνσεως Αστυνομίας Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης, όπως και Ροδόπης, και οι συλληφθέντες φέρονται ότι προωθούσαν παράτυπους μετανάστες στο εσωτερικό της χώρας μας. κύκλωμα πλαστών 50 ευρώ εξαρθρώθηκε στην Αλεξανδρούπολη, καθώς η κυκλοφορία πλαστών χαρτονομισμάτων έπεσε στην αντίληψη επιχειρηματιών, συνελήφθησαν ένας αλλοδαπός και τέσσερις ημεδαπή, μεταξύ των οποίων ανήλικος, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των γονέων του για παραμέληση εποπτείας. Σύμφωνα με την αστυνομία, είχαν διοχετευτεί 5 πλαστά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ και κατασχέθηκαν ακόμη 9. Τηλεφωνική απάτη στην Κομωτινή με θύμα ηλικιωμένη. Η υπόθεση τηλεφωνικής απάτης εξιχνιάστηκε καθώς προσποιήθηκαν υπάλληλο της εφορίας και στην απάτη η ηλικιωμένη παρέδωσε κοσμήματα με πρόσχημα διαδικασία καταγραφής. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αστυνομικούς στην Καβάλα και στη Δράμα με παράλληλους ελέγχους. Στο επίκεντρο λοιπόν των τελευταίων δράσεων στην περιφέρειά μας βρίσκονται οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις σε Καβάλα και Δράμα. Συνεχίζονται στοχευμένοι έλεγχοι σε ολόκληρη την περιφέρεια για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και υποθέσεις ναρκωτικών και παράνομης διακίνησης. Φτάνοντας στις 12, ο καιρός για σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά αίθριος, ενώ στην Κομωτινή, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η θερμοκρασία στις 9 ήταν 24 βαθμού Κελσίου, ενώ αναμένεται μέχρι και τις 3 να φτάσει τους 31 βαθμούς. Αυτά, κυρίες και κύριοι, ήταν και τα νέα μας για την περιφέρειά μας Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, και να σας αφήσω στην συνέχεια στην Αλεξάνδρα Κουσίδου. Νόβα Μαγκαζίνο για σήμερα. Οι έντιμοι απατεώνες συναντούν το Λύκειο Ελληνίδων Ξάνθης και θα μιλήσουμε για μια ξεχωριστή εκδήλωση που θα λάβει χώρα σήμερα και θα μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες αμέσως τώρα. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου. Καλή συνέχεια σε όλους. Μείνετε εδώ στο Nova 931.
2: Nova 931. Η ώρα είναι 12.
3: Nova 931. Nova 931.

0: αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
1: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
2: Τασία, άσε με, γιατί, άντε, προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα.
1: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
2: Μα έχουν υδραυλικό.
1: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
2: Μα αυτή δεν είναι οι ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα.
3: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
4: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
3: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
4: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
3: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
4: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
5: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
6: Phone Masters.
5: Δεν κρατάει μπαταρία.
6: Phone Masters.
5: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
6: Phone Masters.
5: Τι ακριβώς κάνουν?
6: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
5: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
6: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
5: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
6: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
7: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις Μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπαμ φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
10: Eco Green Energy.
9: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
10: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
9: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
10: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
9: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
10: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25 41 3 01 021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
9: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
11: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
12: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
11: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
12: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
11: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
12: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24 351.
11: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
12: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
13: Το σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινή.

0: καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
0: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
1: Ρυθμός
0: ή χαλάρωση.
1: Βουτιές
0: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
1: Στο μπαρ
0: ή στην άμμο.
1: Παραλία
0: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
1: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
0: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
1: The Beach Bar West Side.
0: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
1: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο. Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today. Νόβα 931.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, φίλοι ακροατές, στο Nova 931. Συντονισμένοι στο ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης, στο Nova 931. Είναι 3η-1η Σεπτεμβρίου. Καλό μήνα σε όλους. Θα είμαστε μαζί, Αλεξάνδρα Κουσίδου στο μικρόφωνο, μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Και ακόμα ένα Nova Μαγκαζίνο μόλις ξεκίνησε. Και σήμερα πολλά τα θέματα της ημέρας. Τοπική επικαιρότητα, νέα της Ελλάδας, νέα του κόσμου. Καλεσμένοι και φυσικά πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις για τη σημερινή ημέρα. 1η Σεπτεμβρίου σήμερα, καλό μήνα και πάλι. Στην πόλη μας συμβαίνουν όμορφα πράγματα τα οποία αξίζει να συζητάμε και να σχολιάζουμε παρέα. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς έχουμε και καλεσμένους σήμερα, τους οποίους θα σας ανακοινώσω σε πάρα πολύ λίγη ώρα από τώρα. Για την ώρα, να σας υπενθυμίσω πως επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά και μέσω των social media, Facebook, Instagram και TikTok Nova 931, όπως επίσης και το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μην διστάσετε να μας πείτε τη δική σας καλησπέρα, τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας προτάσεις ή θέματα τα οποία θέλετε να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε παρέα στο Nova 931 στις 2 ακριβώς. Θα είμαστε μαζί. Λοιπόν, θα σας μιλήσω σήμερα για μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα θεατρική παράσταση. Αρχικά να πούμε πως το Λύκειο των Ελληνίδων Ξάνθης και το Σωματείο Θεατρική Ομάδα Έντιμοι Απατεώνες διοργανώνουν σήμερα μια διαδραστική δράση με τίτλο «Η παράδοση συναντά το θέατρο», η οποία πραγματοποιείται σήμερα Τρίτη, δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει καλύτερα ο μήνας, στις 18:30 στην αυλή του Λύκειου Ελληνίδων Ξάνθης. Για το λόγο αυτό, αρχικά να καλωσορίσω στην παρέα μας, να ξεκινήσω με την κυρία, θα μου επιτρέψετε, με την κυρία Βλασία Τσάκου, η οποία είναι αντιπρόεδρος της θεατρικής ομάδας Έντιμοι Απατεώνες. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Είχαμε τη χαρά να τα ξαναπούμε έτσι πρόσφατα, οπότε τώρα μας δίνετε δυνατότητα να τα ξαναπούμε και να πούμε για αυτά τα όμορφα πράγματα για τα οποία είστε υπεύθυνοι κατά κάποιο τρόπο. Στην παρέα μας είναι και ο κύριος Μπάμπης Ψωματάκης, υπεύθυνος προβών. Καλώς ήρθατε, κύριε Ψωματάκη.
2: Καλημέρα.
0: Πώς είστε?
2: Πάρα πολύ καλά, ευχαριστώ εσείς.
0: Και εμείς είμαστε πάρα πολύ καλά και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είστε στην παρέα μας σήμερα για να μας μιλήσετε για όλα όσα ετοιμάζετε. Να ξεκινήσουμε με αυτή την παράσταση. Η παράδοση συναντά το θέατρο σήμερα στην Ξάνθη. Μιλήστε μας λίγο γι' αυτό. Πώς προέκυψε αρχικά η συνεργασία με το Λύκειο των Ελληνίδων Ξάνθης και τι ακριβώς θα παρουσιάσετε σε αυτή τη δράση, τι θα δούμε?
1: Η συνεργασία μας ξεκίνησε πέρσι πρώτη φορά. Φυσικά σε αυτό βοήθησε η πρόεδρός μας, η Μαρία Παπαδοπούλου, η Μαρία μας, η οποία είναι στο Λύκειο Ελληνίδων πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Οπότε θέλησε να συνδυάσει δύο πράγματα που αγαπάει πάρα πολύ, τους Έντιμους Απατεώνες και το Λύκειο Ελληνίδων. Εμείς ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Θυμάμαι το που με πήρε τηλέφωνο, λέω: Μαρία, τέλεια, είμαστε έτοιμοι. Θεωρώ ότι το θέατρο έχει μεγάλη επαφή με το χορό και τη μουσική, mm-hmm. οπότε τι καλύτερο από το να γίνει αυτή η συνεργασία. Και είχε και επιτυχία, μας άρεσε πάρα πολύ, γι' αυτό θελήσαμε να συνεχίσουμε και δεύτερο χρόνο και εύχομαι να συνεχίσουμε κιόλας.
0: Πολύ ωραία. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη παράσταση απευθύνεται σε συγκεκριμένη ηλικία, ναι μεν, αλλά μπορούν να συμμετάσχουν και οι μεγαλύτεροι. Για τι ηλικίες μιλάμε αρχικά?
1: Πέρσι είχαμε ξεκινήσει από ηλικίες 6 έως 12 ετών. Παρόλα αυτά είχαν έρθει και παιδιά και μέχρι 17 ετών. Mm-hmm. Οπότε το αφήνουμε και ελεύθερο, όποιος θέλει εννοείται να έρθει, εμείς τα περιμένουμε. Και το προσθέσαμε αυτό γιατί πέρσι είχε έρθει ένα παιδί, ο Δημήτρης Στεφανίδης, ο οποίος είχε έρθει με την αδερφή του, mm-hmm. δηλαδή δεν ήταν προγραμματισμένο. Έπαιξε τα μουσικοθεατρικά παιχνίδια και λέω,
0: ενθουσιάστηκε και είπε θα μείνω.
1: Εδώ ναι, έχουμε κάτι, μιλήσαμε και πλέον είναι μέλος της θεατρικής μας ομάδας.
0: Να το πολύ ωραίο το νέο.
1: Οπότε αυτή η πρόσκληση στο να έρθει κόσμος μπορεί να οδηγήσει και μελλοντικά να γίνει μέλος μας.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, η παράσταση είναι σήμερα στην αυλή του Λυκείου Ελληνίδων Ξάνθης Αγίου Γεωργίου 1 στις 18:30. 1η Σεπτεμβρίου σήμερα, θα είμαστε και βέβαια νωρίτερα, μικροί, μεγάλοι, όσοι θέλουν να σας παρακολουθήσουν και να σας απολαύσουν. Αρχικά να μας μιλήσει και ο υπεύθυνος προβών, ο οποίος σίγουρα θα μας δώσει έτσι τις κατάλληλες πληροφορίες όσον αφορά το θέατρο γενικότερα. Πώς μπορεί το θέατρο να γίνει ένας τρόπος να γνωρίσουν τα παιδιά την παράδοση?
2: Λοιπόν, το θέατρο αρχικά είναι το μεγαλύτερο εκφραστικό μέσο, θεωρώ εγώ, για τα παιδιά, γιατί από μικρά βλέπουμε ότι υπάρχουν όλα αυτά τα παιχνίδια μέσα στο σχολείο, στις δραστηριότητες. Και πόσο μάλλον όταν το συνδυάζουμε και με τη μουσική και δει με την παράδοση και την παράδοση που έχουμε εδώ εμείς πάνω στη Θράκη. Mm-hmm. Μπορούμε άψογα να συνεργαστούμε, να συνδέσουμε αυτά τα δύο μέλη της τέχνης, τη μουσική και το θέατρο. Να έρθουν από κοντά σήμερα τα παιδάκια μας, να κάνουμε διάφορα μουσικοκινητικά, θεατρολογικά παιχνίδια, με διαλόγους, με συζητήσεις, με γέλιο, χαρές, τέτοια πράγματα. Όπως έλεγα και στην παράσταση, φαγιά και τραπεζώματα.
0: Φαγιά και τραπεζώματα.
2: Ναι, ένα τέτοιο πράγμα. Ρε,
0: τι διαφορετικό έχει μια δράση για παιδιά 6 έως 12 ετών σε σχέση με μια κανονική θεατρική παράσταση? Δηλαδή, αν ρωτούσα κάτι τέτοιο, έτσι 3-4 βασικά πράγματα για τα οποία μπορείτε να μας μιλήσετε.
2: Σε πρώτη φάση, το πρώτο που μου έρχεται εμένα στο μυαλό είναι ότι δεν είναι συνεχόμενη ροή. Δηλαδή, okay, μια παράσταση που αυτό δεν θα είναι παράσταση. Παράσταση θα είναι διακεκομμένα παιχνιδάκια.
0: Που δεν θα κουράσουν και τα παιδιά,
2: στο πλαίσιο αυτό θα έλεγα και τη εκπαιδευτική διαδικασία ταυτοχρόνω.
0: Ωραία. Τα παιδιά είναι θεατές ή θα γίνουν και οι ίδιοι ηθοποιοί μέσα από τα μουσικοθεατρικά παιχνίδια? Θα συμμετάσχουν κάπου?
2: Πλήρως διαδραστικό θα είναι όλο το κομμάτι.
1: Θα είναι όλο πάνω στα παιδιά. Δηλαδή, τα παιδιά θα καθοδηγεί ο Μπάμπης φέτος, να το πούμε.
2: Μια
1: και
2: μεγάλη
1: αυτό.
2: Επιτυχία, ετοιμαστείτε.
1: Οπότε τα παιδιά θα δουν και πώς είναι και το θέατρο, mm-hmm, ακόμα και πιο μικρές ηλικίες, ποτέ δεν είναι πολύ νωρίς.
0: Κάνετε πολλές πρόβες για να βγάλετε αυτό το αποτέλεσμα σήμερα? Πόσο καιρό προετοιμάζεστε γι' αυτό?
2: Αυτό μας
0: δεν ήταν προφανώς μια
1: απάντηση. Αυτό ουσιαστικά, λόγω ότι ξεκίνησε πέρσι, απλά έδωσα κατευθυντήρια γραμμή, ναι, στον Μπάμπη, ώστε να συνεχίσει.
2: Εγώ εκπαιδευτικός γάρ, δεν μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνδυάσω αυτή τη διαδικασία με τα παιδιά. Οπότε λίγες ώρες, δεν είναι κάτι που το προβάρεις. Mm-hmm. Ετοιμάζεις κάποια παιχνίδια και είναι αυτό που είπαμε, διαδραστικό.
0: Ωραία, είναι διαδραστικό. Με ποιον τρόπο συμμετέχουν τα παιδιά? Δηλαδή, ας πούμε, δώστε μας λίγες περισσότερες πληροφορίες στο τι ακριβώς θα μπορούσαν να κάνουν τα παιδιά σήμερα. Ωραία. Η κυρία Βλασία Τσάκο θα μας πει.
1: Η κυρία Βλασία Τσάκο θα πει. Που...
0: από 6 έως 12 ετών, αλλά όπως είπαμε, μπορεί να έρθουν και μεγαλύτερα παιδιά.
1: Εννοείται. Πέρσι ξεκινήσαμε με πολύ απλά παιχνίδια. Για παράδειγμα, παντομήμα, παγωμένη εικόνα. Όλα αυτά με παραδοσιακή μουσική, εννοείται. Και εμένα μου αρέσουν και λίγο διασκευές, mm-hmm, οπότε mm-hmm, βάλαμε mm-hmm και λίγο διασκευές. Γιατί τραβάει πολύ και τα παιδιά, ώστε να μπουν και σε αυτό το κομμάτι, να ακούσουν κάτι διαφορετικό και να συνδυαστούν έτσι και με την παράδοση και να μπουν σε αυτό το κομμάτι. Στην αρχή το περάσαμε αυτό το στάδιο, γιατί είδα ότι τα παιδιά ήρθαν προετοιμασμένα, έτοιμα για το θέατρο. Μετά περάσαμε και σε άλλα, δηλαδή έβαζα για παράδειγμα τραγούδια παραδοσιακά, mm-hmm, και αναπαραστούσαμε αυτά τα τραγούδια. Τους άφηνα ελεύθερους να το κάνουν, γιατί θεωρώ ότι η ελεύθερη έκφραση είναι πάρα πολύ βασική για αυτές τις ηλικίες. Mm-hmm. Να δούμε πώς εκφράζει το κάθε παιδί ξεχωριστά. Οπότε αυτά πάνω κάτω, δεν θα πούμε περισσότερα,
2: δεν θα τα δώσουμε όλα.
0: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω περισσότερα, τι διάρκεια έχει η δράση αυτή, πόση ώρα θα κρατήσει?
2: Σχεδόν μία ώρα.
0: Σχεδόν μία ώρα, ναι, μάλιστα. Με το Λύκειο Ελληνίδων, ωστόσο, αυτή η συνεργασία ξεκίνησε πέρσι, φέτος είναι η δεύτερη mm-hmm χρονιά, όπως είπαμε. Ποια είναι έτσι η ανταπόκριση, αλλά και τα σχόλια που βλέπετε, που ακούτε και από τους ανθρώπους που βρίσκονται?
1: Είναι πάρα πολύ θετικά, θα έλεγα εγώ. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για αυτή τη συνεργασία. Γιατί γενικά, όπως και το Λυκείο Ελληνίδων, αλλά και εμείς ως έντιμοι απατεώνες, προσπαθούμε να προωθούμε την πόλη μας, mm-hmm, συλλόγους, σωματεία, ομάδες της πόλης. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για αυτή τη συνεργασία. Δηλαδή φαίνεται και από τη μία μεριά και από την άλλη, και θεωρώ ότι θα κρατήσει και όχι μόνο για τις mm-hmm γιορτές παλιάς πόλης, mm-hmm, ότι κάτι θα κάνουμε μελλοντικά.
0: Όσον αφορά την επιλογή των παιχνιδιών και γενικότερα του προγράμματος, πώς έγινε?
1: Αυτό έγινε πέρυσι από μένα, mm-hmm, δεν θυμάμαι και πολλά.
0: Επιλέγετε με βάση κάποια συγκεκριμένα κριτήρια?
1: Εγώ έτσι κι αλλιώς, λόγω επαγγέλματος, ναι, ασχολούμαι πολλά χρόνια με αυτή την κατηγορία, καθώς κάνω δραματοθεραπεία και χοροθεραπεία σε παιδιά. Mm-hmm. Οπότε μου ήταν πολύ πιο εύκολη η διαδικασία. Ουσιαστικά έκατσα μια μέρα, είδα τι μπορεί να ταιριάξει ηλικιακά. Προφανώς εκείνη την ώρα βέβαια υπάρχει και ένας αυτοσχεδιασμός. Mm-hmm. Καθώς μπορεί να είναι περισσότερα παιδιά της ηλικίας 6 έως 8. Μπορεί να είναι περισσότερα 8 έως 12. Μπορεί να είναι μισά-μισά, να είναι 6-12. Mm-hmm. Οπότε εκεί πρέπει λίγο συνδυαστικά εκείνη την ώρα να δεις πώς θα λειτουργήσεις και τι θα τέριαζε σε κάθε παιδί, ώστε να περάσουν και όλα τα παιδιά όμορφα και ωραία.
0: Ο κύριος Μπάμπης Σωματάκης, ο υπεύθυνος προβών, σας δυσκόλεψε κάποιο κομμάτι κατά τη διάρκεια των προβών?
2: Των προβών σε σχέση με αυτή τη δράση ή μιλάμε τώρα για την παράσταση?
0: Σε σχέση με αυτή τη δράση.
2: Σε σχέση με αυτή τη δράση. Τίποτα δεν με δυσκόλεψε. Θεωρώ ότι είμαστε πανέτοιμοι σήμερα να πάμε να παίξουμε και να διαχειριστούμε όλη αυτή την κατάσταση πολύ θετικά και όμορφα. Κέφι να υπάρχει και τα χαμόγελα των παιδιών απλά να βλέπουμε, τίποτα άλλο. Γιατί αυτή είναι η έντιμη, αυτή είναι η ομάδα μας, το σωματείο μας. Πάντα σε σχέση με όλες τις δράσεις που έχει κάνει, θέλουμε χαμόγελα.
0: Να πούμε επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι η δράση αυτή απευθύνεται σε όλα τα παιδιά, όπως είπαμε, από ηλικία 6 έως 12 ετών και μεγαλύτερη, και όλη η οικογένεια μπορεί να παρευρεθεί και είναι δωρεάν.
1: Ναι,
0: είναι δωρεάν στις 18:30 στην αυλή λίγο...
2: του Λυκείου Ελληνίδων.
0: Πάρα πολύ ωραία. Επόμενες δράσεις, επόμενο βήμα. Κάτι που είναι ανακοινώσιμο και μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας όσον αφορά τους έντιμους απατεώνες, αλλά και τη θεατρική παράσταση, ίσως την οποία δουλεύετε ήδη και μπορείτε να μας ανακοινώσετε.
1: Δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε.
0: Καταλαβαίνω
1: κάτι
0: ότι κάτι
1: ακόμα
0: υπάρχει και δεν θέλετε να μας πείτε, και θα ξαναρωτήσω το επόμενο σχέδιο. Έτσι, για να σας φέρω και περισσότερο σε δύσκολη θέση, μήπως και
2: θα
0: μας εκμυστηρευτείτε
2: κάτι. Δεν θα εκμυστηρευτώ πολλά, αλλά νομίζω ότι μετά τη φετινή παράσταση του χρόνου έρχεται κάτι πάρα πολύ δυναμικό. Κάτι που νομίζω ερασιτεχνικές ομάδες δεν έχουν ανεβάσει εδώ στα Βόρεια. Οπότε έτσι, κρατήστε λίγο το suspense.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και μέσα στη χρονιά μπορεί να έχουμε και εκπλήξεις. Όχι μόνο στο θεατρικό κομμάτι, γιατί έχουμε και ομάδα μουσικής. Το λέω τυχαία, δεν ξέρω.
0: Είχαμε πρόσφατα μία πολύ ενδιαφέρουσα δράση στο θεατράκι στην κεντρική πλατεία της πόλης, για την οποία είχατε έρθει και μας μιλήσατε. Πώς πήγε παρόλα αυτά, έτσι, μια και έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και τα ξαναείπαμε και τότε. Θέλω να μας μιλήσεις λίγο για αυτό το κομμάτι.
1: Η παράσταση πήγε. Όχι απλά τέλεια, δεν μπορώ, και ο Μπάμπης επίσης έπαιζε στην παράσταση, δεν μπορώ να περιγράψω το συναίσθημα που είχα μετά από αυτή την παράσταση, το πόσο το χάρηκαν τα παιδιά, το πόσο συγκινήθηκαν οι γονείς.
0: Το πόσο... Και εσείς οι ίδιοι, το λέω και να διχάσω εγώ τώρα, γιατί...
1: Δηλαδή δεν μπορώ να το περιγράψω. Ήρθαν επίσης πάρα πολλοί άνθρωποι, και χωρίς να είναι γονείς, συγγενείς, που ήρθαν να δουν την παράσταση. Ειδικά ένα συγκεκριμένο σχόλιο δεν θα το ξεχάσω. Ήρθε ένα παιδί και μου είπε ότι έχω δει πάρα πολλές παραστάσεις στη ζωή μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ το θέατρο, πηγαίνω συχνά στο θέατρο.
0: Αλλά αυτή ήταν η πιο ξεχωριστή.
1: Αλλά το συνέστημα που μου έβγαλε αυτή η παράσταση δεν το έχω ξανανιώσει.
0: Ένα, αυτό από μόνο του τα λέει όλα, νομίζω.
1: Αυτό νομίζω μπορεί να περιγράψει
2: το βίωμα,
1: το πώς πήγε αυτή.
0: Αν θέλει κάποιος να σας βρει και να έρθει σε επαφή με τους έντιμους απατεώνες, είναι κάτι που λέμε πολύ συχνά, αλλά και για κάποιον που μας ακούει πρώτη φορά τώρα και θέλει να έρθει να σας γνωρίσει, πώς και πού μπορεί να σας βρει?
1: Σε συγκεκριμένο μέρος δεν μπορεί να μας βρει, αλλά
0: μπορούμε
1: προφανώς
0: να κάνουμε την επαφή
1: social
0: media, μέσα στα social αρχικά,
1: ναι, υπάρχουν όλα τα στοιχεία, Instagram, Facebook, το email μας, τηλέφωνο επικοινωνίας. Έχουμε φόρμες τις οποίες ο καθένας μπορεί να συμπληρώσει
2: για να δηλώσει συμμετοχή,
1: οι οποίες είναι και ξεχωριστές, δηλαδή είτε θέλει στο θεατρικό κομμάτι, στη μουσική ομάδα, ομάδα χορού, ομάδα σκηνικών,
2: του εθελοντισμού επίσης,
1: του εθελοντισμού, έχουμε πολλές ομάδες. Οπότε όποιος θέλει μπορεί να μπει να συμπληρώσει και εμείς εννοείται θα έρθουμε σε επαφή μαζί του.
0: Κάποιος που μας ακούει πρώτη φορά, κάποιος που δεν έχει δει καμία σας παράσταση, μουσική, θέατρο και οτιδήποτε άλλο, με τρεις απλές λέξεις, για ποιο λόγο να έρθει να δει τη σημερινή παράσταση και όλο αυτό που διοργανώνεται σε συνεργασία με το Λύκειο Ελληνίδων Ξάνθης?
1: Να σημειωθεί, θα το αφήσω πάνω σου.
2: Ναι.
1: Να σημειωθεί ότι στείνουμε καρέκλες, τα πάντα, όλο ό,τι χρειάζεται, και μπορούν να είναι εκεί οι γονείς, να παρακολουθούν, να είναι με τα παιδιά, δηλαδή. Να είναι και ενεργεία, άμα θέλουν, εμείς δεν έχουμε θέμα.
0: Μόνο για σήμερα είναι αυτό?
1: Μόνο για σήμερα, γιατί είναι στα πλαίσια των
0: γιορτών. Πολύ ωραία.
2: Είναι μια μοναδική ευκαιρία να συνδυάσουμε την παράδοση με το θέατρο, όλο αυτό που λέμε τόση ώρα, με τρεις λέξεις. Νομίζω εγώ με μία θέλω να το περιγράψω όμως.
0: Ακόμα καλύτερα.
2: Ναι, με πολύ πολύ αγάπη. Αγάπη.
0: Που είναι πολύ σημαντικό.
2: Τα έχει όλα μέσα. Έχει το σεβασμό, έχει την ευγένεια, έχει την κατανόηση, έχει τη συμπερίληψη. Τα έχει όλα.
0: Μας έχετε καλύψει, νομίζω.
2: Ευχαριστούμε.
0: Να σας ευχαριστήσω θερμά για όλα όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Η συζήτηση μας σε δεύτερο χρόνο θα ανεβεί στην επίσημη σελίδα του σταθμού του Nova 931. Σε δεύτερο χρόνο, όποιος θέλει μπορεί να την ακούσει. Ήταν ο κύριος Μπάμπης Ψωματάκης, υπεύθυνος προβών, και η κυρία Βλασία Τσάκο, αντιπρόεδρος θεατρικής ομάδας Έντιμοι Απατεώνες. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Ραντεβού σήμερα λίγο μετά τις 6 στο Λύκειο Ελληνίδων. 6:30 ξεκινάει η παράσταση, οπότε θα είμαστε εκεί νωρίτερα. Μικρή μεγάλη, να σας απολαύσουμε και να δούμε όλο αυτό που έχετε ετοιμάσει και έχετε στήσει με πολύ αγάπη. Φαίνεται ότι το ετοιμάσετε με πάρα πολύ αγάπη. έτσι και από τον τρόπο που εκφράζεστε και για όλα όσα μας είπατε φυσικά. Καλή συνέχεια, ραντεβού λοιπόν σήμερα στις 6 η ώρα στο Λύκειο Ελληνίδων Ξάνθης.
1: Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
3: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
4: Nova Radio News Today. Ο Nova 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
5: Pixlax μπορεί.

0: Ο Νούφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30.
5: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και brunch με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
6: Νόβα 931.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
7: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοείο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
8: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοείας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
9: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
10: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
11: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
12: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχη, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
10: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
13: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
4: Πολιτική.
3: Κοινωνία.
4: Κοινωνία.
3: Πολιτισμός.
4: Πολιτισμός.
3: Αθλητισμός.
4: Αθλητισμός.
3: Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.
5: Νόβα 9.

Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Εδώ είμαστε, Νόβα 931. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, όπου και αν είστε. 10 λεπτά ακριβώς πριν το ρολόι μας να δείξει μία, πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας, συνεχίζουμε παρέα βλέποντας θέματα της ημέρας. Θέματα που αφορούν την πολιτική επικαιρότητα, τα οικονομικά θέματα και όχι μόνο. Όλα όσα ετοιμάζουμε για εσάς καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας εδώ στο Nova 931. Να ρίξουμε μια ματιά στα πολιτικά νέα όσον αφορά τις εξελίξεις και στα γεγονότα που τρέχουν. Αρχικά να ξεκινήσουμε με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού μας Κυριάκος Μητσοτάκης στο πρώτο ειδικό σχολείο Κεσαριανή. Στην επόμενη Παρασκευή όλα τα σχολεία θα είναι έτοιμα για το πρώτο κουδούνι. Για να προετοιμαστούμε σιγά σιγά και να μπαίνουμε σε σωστή σειρά. Το πρώτο ειδικό σχολείο Κεσαριανή, Ρόζα Ιμβριώτη, επισκέφτηκε σήμερα Τρίτη νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ένα ιστορικό σχολείο που λειτουργήσε από το 1937 και μίλησε μάλιστα για το μεγάλο πρόγραμμα ανακατασκευής σχολικών μονάδων σε όλη τη χώρα. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός μας, το σχολείο της Κεσαριανής είναι ένα από τα 238 σχολεία που ανακαινίστηκε πλήρως μέσα στο καλοκαίρι. Μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, είναι ένα μόνο από τα 238 σχολεία τα οποία κατασκευάστηκαν πλήρως φέτος το καλοκαίρι ως αποτέλεσμα της συνεργασίας της πολιτείας με τις 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες. Μάλιστα, η συνολική δωρεά, όπως τόνισε σε ορίζοντα τετραετίας, θα αγγίξει τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Να συνεχίσουμε με τα νέα που αφορούν τον κύριο Δένδια. Η ασπίδα του Αχιλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης απειλών και προκλήσεων. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα. Αρχικά να πούμε ότι στη χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για τον αντιεροπορικό αντιντρόν ασπίδα του Αχιλέα αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κύριος Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος μάλιστα στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο. Σήμερα λοιπόν, στο πλαίσιο του άτυπου Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συζητούμε εκτός από τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία τις προκλήσεις που συναισθά για την ευρωπαϊκή άμυνα αλλά και ασφάλεια μια διάσταση του διαστήματος. Έτσι, ο κυβερνητοχώρος λοιπόν, η βαλιστική πύραυλη, τα ντρόουν, αυτά δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Δένδιας. Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα, όπως τόνισε, έχει να προσφέρει σε αυτό το διάλογο πολλά. Η ατζέντα του 2030, αλλά και η ασπίδα του Αχιλέα, είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης όλων αυτών των απειλών. Αυτά υπογράμμισε ο κύριος Δένδιας από πλευράς του. Εμείς εδώ, μια μεγάλη παρέα στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης, παρακολουθούμε τα νέα αλλά και τις εξελίξεις και φυσικά τα μεταφέρουμε όλα σε εσάς. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει με τη ΔΕΘ. Ποια μέτρα εξετάζονται για οικογένειες, εργαζόμενους, συνταξιούχους, επιχειρήσεις και αγρότες, ίδιο το ερώτημα. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το Βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με το ενδιαφέρον μάλιστα να επικεντρώνεται στα μέτρα που αναμένεται να παρουσιαστούν το βράδυ του Σαββάτου. Στο κυβερνητικό πακέτο εξετάζονται παρεμβάσεις με ορίζοντα που δεν περιορίζεται μόνο στο 2027, αλλά εκτείνεται και στα επόμενα χρόνια. Οι σχεδιαζόμενες κινήσεις αφορούν ένα ευρύ φάσμα πολιτών και οικονομικών δραστηριοτήτων από οικογένειες και συνταξιούχους έως και εργαζόμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και αγρότες. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός δεν αποκλείεται να ανακοινώσει και μέτρα έκπληξη. Αυτά και ακόμα περισσότερα θα δούμε και στη συνέχεια εδώ στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Μουσική ανάσα αμέσως μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Και έχω να σας ενημερώσω και να σας μεταφέρω το εξής, ότι λίγο μετά τη μία στην παρέα μας εδώ στο Nova 931 θα είναι ο κύριος Μιχάλης Τσέπλης, ο πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης. Θα μιλήσει για το πρόγραμμα, για τις φετινές θερακικές λαογραφικές εορτές και για όλα όσα θα συμβούν τις επόμενες ημέρες. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931 να υποδεχτούμε παρέα τον πρόεδρο του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, τον κύριο Μιχάλη Τσέπελη.

0: επιτυχία.
1: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Πορεία.
0: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
1: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
0: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
1: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
0: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
1: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254 10 63 704.
0: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
1: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
5: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
4: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
6: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
4: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 78 014.
5: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
4: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
7: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
8: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
7: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
8: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
9: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
10: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
11: Έλα, έλα! Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση! Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
13: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Και τώρα, Nova Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
14: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
15: Άλλο ένα καλοκαίρι, ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφι.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι συντονισμένοι στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Εδώ είμαστε. Nova 931 είναι 3η-1η Σεπτεμβρίου και παρέα μας είναι το Beach Bar White. Εδώ μια μεγάλη παρέα στο Nova 931. Βουτιά στη θάλασσα, παγωμένος καφές στο χέρι και η μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Και κάθε βεβαίως καλοκαιρινή στιγμή γίνεται ακόμα πιο όμορφη. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931 να υποδοχθούμε παρέα τον καλεσμένο μας στη διάρκεια της εκπομπής μας. Σε όλους καλημέρα Ξάνθη και καλό μήνα να πούμε. Εδώ είμαστε πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Συνεχίζουμε παρέα. Επιλέγουμε τις νούμερο 1 επιτυχίες μαζί καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Έχετε δυνατότητα να επικοινωνείτε μαζί μας είτε μέσω των social media είτε μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε συνέχεια. Πάμε να προχωρήσουμε παρακάτω με το φετινό πρόγραμμα των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών που απλώνεται στην κυριολεξία σε ολόκληρη την παλιά πόλη. Στην κεντρική σκηνή κάθε βράδυ φιλοξενείται μεγάλη μουσική συνάντηση, 35 πολιτιστικοί σύλλογοι, ζωντανή μουσική, παραδοσιακά γλέντια και τοπικές γεύσεις. Όλα αυτά καθ' όλη τη διάρκεια των γιορτών. Λοιπόν, για το λόγο αυτό, να καλωσορίσουμε αρχικά στην παρέα μας το πρόεδρο του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, είναι ο κύριος Μιχάλης Έπελης. Να σας καλωσορίσουμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλό μήνα να πούμε κιόλας.
0: Γιορτές Παλιάς Πόλης 2026, συμπληρώνουμε φέτος 35 ολόκληρα χρόνια, είναι μια επετειακή χρονιά. Θέλω λίγο να σας δώσω απευθείας το λόγο να μας μιλήσετε για τις θρακικές λογραφικές εορτές και τι ακριβώς θα δούμε το επόμενο διάστημα. Είχαμε την επίσημη έναρξη την Κυριακή. Δίνω το λόγο σε εσάς να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Έτσι ακριβώς, την Κυριακή μας πέρα είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε στην κεντρική σκηνή την Ελεονόρα Μελέτη, την Ελεονόρα Ζουγανέλη.
0: Πολύ ωραία.
1: Και φυσικά κήρυξε την έναρξη ο Δήμαρχος Ξάνθης, ο Στράτος Κοντός. Μια έναρξη αρκετά δυνατή θα έλεγα. Υπήρχε αρκετός κόσμος ο οποίος γέμισε την πλατεία Μητροπόλεως, γέμισαν τα σοκάκια, γέμισαν τα στέκια των πολιτιστικών συλλόγων και βλέπουμε ότι υπάρχει μια πάρα πολύ καλή διάθεση, υπάρχει ένα πολύ ωραίο κλίμα, βοηθάει και ο καιρός πάρα πολύ και χθες που ήταν η μέρα λαογραφίας στην κεντρική σκηνή, ενώ στην νεανική σκηνή είχαμε φιλοξενούσαμε το συγκρότημα Σκιαδαρέσες. Βλέπουμε ότι πάλι ο κόσμος ήταν εκεί, ήταν έξω. Ξέρεις, Αλεξάνδρα, και ο κόσμος ψάχνει για αυτή τη διέξοδο λίγο να ξεσκάσει και είναι και ίσως η μεταβατική περίοδο από το καλοκαίρι και από τις διακοπές μας, από τη χαλαρότητα που ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά να μπούμε στο φθινόπωρο και στο χειμώνα και μαζί με όλα αυτά και όλες τις υποχρεώσεις μας. Ανοίγουν τα σχολεία, τα φροντιστήρια για τα παιδιά μας. Οι δραστηριότητες, οπότε οι γιορτές Παλιάς Πόλης είναι μια πολύ ωραία μεταβατική περίοδος να μας κάνουν έτσι να μπούμε όμορφα μέσα στο Σεπτέμβρη. Ακολουθούν πάρα πολλές εκδηλώσεις ακόμη. Εγώ να πω ότι καθ' όλη τη διάρκεια των γιορτών Παλιάς Πόλης υπάρχουν οι ξεναγήσεις που έχουμε ετοιμάσει για τον κόσμο. Δύο διαφορετικές ξεναγήσεις, δύο διαφορετικές διαδρομές, θεματικές, βιωματικές. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω αυτό το κομμάτι και τις ξεναγούς μας που είναι δίπλα μας και μας βοηθάνε στο να στήσουμε όλο αυτό εδώ και την κυρία Νατάσα Μιχαηλίδου αλλά και την κυρία Μαρία Μπαρμπαριού και να πούμε ότι μια διαδρομή έχει να κάνει με τη γευσυγνωσία, μπορεί ο επισκέπτης να, μέσα από τη διαδρομή της ξενάγησης να γευτεί τοπικά προϊόντα, τοπικές γεύσεις της πόλης μας, ενώ στην άλλη τη διαδρομή έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει τις τέχνες και τον πολιτισμό και σε αυτό σε συνεργασία με τον Σύλλογο Απόδραση αλλά και με τη Σχολή Χορού Αντίθεσης. Έχουμε τη δυνατότητα δηλαδή ο κόσμος να δει κάποιον να χορεύει, κάποιον να σκιτσάρει ζωντανά εκείνη την ώρα και κλείνοντας αυτή η ξενάγηση κλείνει με μια απαγγελία ενός ποίηματος του Θανάση Μουσόπουλου και έτσι λοιπόν και εμείς τιμούμε τη μνήμη του. Φυσικά πάρα πολλές εκδηλώσεις για παιδιά στο Λιμνείο, στο Θεματικό Πάρκο και από το Δήμο Ξάνθης αλλά και από αρκετούς συλλόγους και φορείς. Οι εκδηλώσεις δεν σταματάνε, έχουμε και στην κεντρική σκηνή δικά μας παιδιά από την πόλη μας, στηρίζουμε τα παιδιά της πόλης μας, του τόπου μας, είναι η Μπουκοβίνη, είναι η Νίνα η Μαζάνη, Ακολουθούν μετέπειτα ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, η Μαρίνα Ισπανού, η Νατάσα Εμποφίλιου, ώστε να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα της κεντρικής σκηνής, ενώ παράλληλα στην ανική σκηνή υπάρχουν οδεία, σχήματα τοπικά, φοιτητικά και νεανικά, τα οποία παρουσιάζουν τη δουλειά τους και που έχουν κάνει όλο αυτό το χρόνο και όλο αυτό το διάστημα στο κοινό. Νομίζω ότι αν πάρει κάποιος το πρόγραμμα είτε στα χέρια του είτε το αναζητήσει ψηφιακά, θα δει ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να καλύψει αρκετό κόσμο ως το τι θα δει, πού θα πάει και τι θα παρακολουθήσει. Δεν ξεχνάμε τις εκθέσεις και στο δημοτικό, στη Δημοτική Πιναγωθήκη, αλλά και στο Παλιό Δημαρχείο, παράλληλα και με διάφορες εκδηλώσεις, όπως εχθές είχαμε τα Ξαδιώτικα Κεράσματα.
0: Στο Παλιό Δημαρχείο, ναι, πολύ
1: μια
0: σωστά.
1: Εκδήλωση του Επιμελητηρίου Ξάνθης μαζί με τον ΑΕΒΕ και του Δήμο Ξάνθης. Μια εκδήλωση η οποία...
0: Καινούργια εκδήλωση.
1: Ήταν στα πλαίσια του Taste Ξάνθη, ναι. Το οποίο γίνεται, στην ουσία ήταν η τρίτη εκδήλωση του Taste Ξάνθη. Και ο κόσμος το αγκάλιασε για ακόμη μια φορά. Ήταν εκεί παρόν στην αυλή του Παλιού Δημαρχείου, ένας πολύ ωραίος χώρος που τον αξιοποιούμε τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι αυτό που είμαι ανυπομονώ εγώ προσωπικά σαν Μιχάλης, να σου πω την αλήθεια, περιμένω να δω σε αυτές τις γιορτές Παλιάς Πόλης φέτος, είναι την Παρασκευή που μας έρχεται, μια θεατρική παράσταση, μια παράσταση δρόμου που έχουμε ετοιμάσει, η οποία ξεκινάει από το σπίτι του Χατζηδάκη και πιο συγκεκριμένα μέσα από την αυλή του Αϊβλάση, από την εκκλησία του Αϊβλάση, και θα ακολουθήσει μια διαδρομή μέσα στην Παλιά Πόλη, μέσα στα σοκάκια, η οποία οι ηθοποιοί και κόσμος περιηγούνται μέσα στο δρόμο, μέσα στα σοκάκια, και παράλληλα διαδραματίζεται και όλο το έργο. Είναι κάτι το οποίο γίνεται για πρώτη φορά, είναι κάτι το οποίο το ανυπομονώ να το δω, ελπίζω να μας πάνε όλα καλά, είναι πάρα πολύ δύσκολο project, δουλεύουμε γι' αυτό και με τα παιδιά από την θεατρική ομάδα συνεργαζόμαστε, αλλά και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τις υπηρεσίες του Δήμου όλες, καθώς χρειάστηκαν να κάνουμε κάποιες εργασίες και όσο αφορά κυρίως το φωτισμό. Νομίζω ότι είμαστε...
0: Δύσκολο μου ακούγεται.
1: Είναι
0: ξεκινάμε
1: δύσκολο.
0: Από την αυλή του Αγίου Βλάση.
1: Έτσι, έτσι.
0: Είναι ο χώρος που χρησιμοποιεί η διασωστική ομάδα της ΟΔΙΑΚ συγκεκριμένα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Οπότε ξεκινάμε από εκεί και καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής ανεβαίνοντας στην Παλιά Πόλη.
1: Ανεβαίνουμε
0: θα δούμε
1: μέχρι...
0: θεατρική παράσταση.
1: Έτσι ακριβώς. Ταυτόχρονα περπατάμε, σταματάμε, υπάρχουν στάσεις, γίνεται το θεατρικό, ταυτόχρονα συνεχίζουμε, προχωράει όλο το έργο.
0: Πόσοι ανεβαίνουμε, συμμετέχουν σε αυτό, υπάρχει μεγάλη ομάδα?
1: Δεν είναι πολύ μεγάλη. Ανεβαίνουμε μέχρι το Μουζαφέρ Μπέι περίπου, και λίγο πιο κάτω είναι το τέλος της διαδρομής και του έργου. Είναι δύο παραστάσεις, είναι μία στις 6:30 το απόγευμα και μία στις 8. Και καλώ όλο τον κόσμο να πάει να την παρακολουθεί σε αυτή την παράσταση. Νομίζω θα είναι κάτι μοναδικό και ελπίζω να το αγκαλιάσει ο κόσμος και να του αρέσει κιόλας φυσικά, και μακάρι να...
0: Να το εντάξουμε στο πρόγραμμα
1: καλά.
0: Και τις επόμενες χρονιές.
1: Ναι, κοίτα, είναι, κάθε φορά βάζουμε, είναι και ένα στοίχημα. Έτσι ξεκινήσαμε και τις ξεναγήσεις τις βιωματικές, δειλά-δειλά, με μία προσθήκη. Είδαμε ότι ο κόσμος το αγκάλιασε, το αγάπησε. Έτσι λοιπόν έγιναν δύο ξεναγήσεις, θεματικές πάλι, βιωματικές, και βλέπουμε πάλι ότι κάθε ημέρα τα γκρουπ που συμμετέχουν στις ξεναγήσεις είναι γεμάτα από κόσμο, οι οποίοι είναι αρκετά ενθουσιασμένοι, και έτσι λοιπόν βλέπουμε, κάνουμε βηματάκια, βήμα-βήμα, και καινούργιες ιδέες, καινούργιες σκέψεις προχωράνε.
0: Υπάρχουν δράσεις, υπάρχουν εκδηλώσεις που δεν υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια. Κατά κάποιο τρόπο με έχεις καλύψει κιόλας, οπότε δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο σχετικά με αυτό. Εγώ βλέπω και παρατηρώ ότι η Ξάνθη είναι στα καλύτερά της. Δεν είναι μόνο ότι βγήκαμε το βράδυ, πήγαμε, φάγαμε σουβλάκια. Είναι κάτι το οποίο είχαμε συνηθίσει όμως ίσως τα προηγούμενα χρόνια. Το κομμάτι της λαογραφίας έχει ανεβεί πάρα πολύ. Βλέπουμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα να συμβαίνουν στην πόλη μας καθημερινά. Προγράμματα τα οποία αφορούν όλες τις ηλικίες, όλη την οικογένεια. Σωστά.
1: Νομίζω ότι το ιδανικό έχει γίνει, έχει στηθεί έτσι το πρόγραμμα, ώστε κάποιος επισκέπτης, είτε ξανθιώτης, είτε κάποιος από γειτονική πόλη, θα έρθει στην πόλη μας από νωρίς το μεσημέρι, το απογευματάκι, θα κάνει μια βόλτα στο θεματικό πάρκο, στο λιμνείο, με την οικογένειά του, με τα παιδιά του, να παίξουν, να διασκεδάσουν σε όλες τις εκδηλώσεις που έχουμε ετοιμάσει, να κάνουν μια βόλτα μετά με την ξενάγηση, να κάνουν μια βόλτα από τις εκθέσεις και μετέπειτα να καταλήξουν είτε στη συναυλία και είτε σε κάποιο στέκι του συλλόγου. Δηλαδή νομίζω ότι προσφέρεται το πρόγραμμα για μια βόλτα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και αργά το βράδυ, ακόμα και για τους φίλους μας που είναι από διπλανούς νομούς που έρχονται αυθημερών. Οπότε είναι μια καλή επιλογή ακόμη και στις καθημερινές ημέρες να κάνουν μια εκδρομούλα και να έρθουν στην πόλη μας.
0: Πόσοι πολιτιστικοί σύλλογοι συμμετέχουν φέτος?
1: 35 σύλλογοι συμμετέχουν φέτος και έχουμε τη χαρά φέτος για πρώτη φορά να έχουμε στην παρέα των γιορτών το Μελισσοκομικό Σύλλογο Ξάνθης, οι οποίοι ετοιμάσανε τη γιορτή μελιού. Είναι το στέκι τους θα είναι πίσω, βρίσκεται πίσω από τα παπάκια. Και αυτό δείχνει ότι ο θεσμός μεγαλώνει. Δυστυχώς το καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει και ένας κορεσμός στο κομμάτι της παλιάς πόλης. Οπότε έτσι λοιπόν βρίσκουμε και εμείς προσπαθούμε να δώσουμε κάποιες λύσεις σε συλλόγους ώστε να ανοίξει λίγο η περίμετρος των, από τα στέκια. Έτσι και ο Μελισσοκομικός πήγε πίσω από τα παπάκια. Νομίζω ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλους συλλόγους και προσπαθούμε και εμείς να δούμε σαν Διεύθυνση Πολιτισμού πώς μπορούμε και να μπαίνουν οι σύλλογοι αλλά και παράλληλα να μπορούμε να κρατάμε και το κομμάτι του παραδοσιακού οικισμού όσο το δυνατόν πιο αυθεντικό γίνεται.
0: Υπάρχουν φέτος νέα μέτρα ή κάποιες αλλαγές όσο αναφορά την κυκλοφορία της πόλης, όσον αφορά την καθαριότητα?
1: Όχι, έχουμε εδώ και από πέρσι συγκεκριμένα έχουμε καταλήξει και συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου με ένα σχέδιο εκένωσης.
0: Ναι, γιατί μιλάμε και για την ασφάλεια των επισκεπτών αλλά και των πολιτών.
1: Το οποίο έχει κοινοποιηθεί και σε όλους τους συλλόγους αλλά και σε όλες τις υπηρεσίες που μπορεί να χρειαστούν. Από εκεί και πέρα το κομμάτι της καθαριότητας, οι σύλλογοι είναι πάρα πολύ συνεπείς σε αυτό το κομμάτι ώστε να μπορεί να διευκολύνουν και τη δουλειά του τμήματος καθαριότητας. Και αυτό που θα ήθελα να πω εγώ και αυτό που εντομίσουμε δυστυχώς στις γιορτές παλιάς πόλης, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το κομμάτι το κυκλοφοριακό και το πάρκινγκ. Και γι' αυτό εγώ θα ήθελα να πω και στον κόσμο που μας ακούει, ας περπατήσει λίγο, ας προσπαθήσει να αφήσει το αμάξι του λίγο πιο μακριά από την παλιά πόλη. Και έτσι κι αλλιώς η πόλη μας είναι, οι αποστάσεις είναι πάρα πολύ κοντά. Ας περπατήσει λίγο ώστε να διευκολυνθεί και ο ίδιος και να μην έχει ταλαιπωρηθεί πιθανόν από την κίνηση που θα αντιμετωπίσει. Κυρίως το εντοπίζουμε στο κομμάτι μέσα στο παζάρι που λέμε. Οπότε καλό είναι, ας περπατήσουμε λίγο. Έτσι κι αλλιώς η παλιά πόλη είναι δίπλα και αξίζει να την περπατήσουμε.
0: Πολύ ωραία. Πόσο σημαντικό είναι για εσάς να διατηρηθεί η παράδοση αλλά και η πολιτιστική ταυτότητα της Ξάνθης, ιδιαίτερα σε μια εποχή που πολιτιστικές εκδηλώσεις αλλάζουν χαρακτήρα?
1: Σίγουρα αλλάζουν. Προσπαθούμε μέσα από όλα αυτά που ετοιμάζει ο Δήμος, από τις εκδηλώσεις που ετοιμάζουμε, όπως παρανέφερα πριν και το κομμάτι των ξεναγήσεων, που δίνουμε μεγάλη βαρύτητα σε αυτό το κομμάτι. Έτσι κρατάμε το κομμάτι της ιστορίας μας, κρατάμε την ιστορία του τόπου μας αλλά και των ανθρώπων που πέρασαν από αυτή την πόλη. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να κρατήσουμε και να, αυτό που είπα και πριν, να παραμένει αυθεντικό και νομίζω ότι παραμένει αυθεντικό. Και παραμένει αυθεντικό γιατί και οι γιορτές παλιάς πόλης όπως και όλοι οι άλλοι θεσμοί της πόλης μας υπάρχουν γιατί υπάρχουν από πίσω οι άνθρωποι και οι άνθρωποι είναι αυτοί οι άνθρωποι των πολιτιστικών συλλόγων, των λαογραφικών συλλόγων, οι οποίοι με αγάπη και μεράκι δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό ώστε να έρθει ο επισκέπτης να περάσει όμορφα και να διασκεδάσει.
0: Από την Κυριακή μέχρι και σήμερα, είναι πολύ νωρίς, δεν θέλω να κάνουμε απολογισμό, αλλά όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, τι αποτύπωμα αφήνουν οι γιορτές παλιάς πόλης, υπάρχει κάποια εκτίμηση όσον αφορά την επισκεψιμότητα?
1: Αυτό που ξέρω, γιατί τώρα πριν λίγο που χτύπησε το κινητό μου, ψάχνουμε να βρούμε ένα δωμάτιο συγκεκριμένα για κάποιους γνωστούς μου και ψάχνουμε να βρούμε δωμάτιο για δύο βράδια.
0: Εύχομαι να μην μείνετε εκεί στο ψάξιμο.
1: Πέμπτη και Παρασκευή.
0: Ωραία. Άρα υπάρχει
1: ενίσχυση. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι το οικονομικό αποτύπωμα των γιορτών παλιάς πόλης, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι ο κύκλος εργασιών που υπάρχουν πίσω από τους συλλόγους, πίσω από τα καταστήματα, είναι πάρα πολύ μεγάλος. Οι επιχειρήσεις και τα επαγγέλματα που δραστηριοποιούνται αυτό το διάστημα είναι αρκετό σημαντικός αριθμός, ώστε να είναι σημαντικό και το αποτύπωμα το οικονομικό. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε ότι πηγαίνοντας σε ένα σύλλογο και παίρνοντας κάθοντας να καθίσουμε με την παρέα μας και να πάρουμε κάτι να φάμε, κάτι να πιούμε, το θεωρούμε πολύ απλό. Αλλά από πίσω, αν σκεφτούμε ότι υπάρχουν επαγγέλματα, υπάρχει ο χασάπης, υπάρχει ο μανάβης, υπάρχουν τα χαρτικά, τα πλαστικά κουταλάκια, τα πυρουνάκια, όλα από πίσω ένας μεγάλος όγκος εργασιών, οι οποίοι σίγουρα περιμένουν αυτές τις γιορτές για να πάρουν και αυτοί μια οικονομική ανάσα.
0: Όσον αφορά την συνεργασία με επαγγελματίες, καταστήματα, εστίαση, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις της πόλης, υπάρχει συνεννόηση, υπάρχει συνεργασία ή σας ζορίζει?
1: Όχι, νομίζω ότι υπάρχει πάρα πολύ καλό η συνεργασία. Mm-hmm. Η επικοινωνία είναι πάρα πολύ καλή. Συγκεκριμένα, χθες βρισκόμουν στη νεανική σκηνή που είχαμε το σχήμα Σκιαδαρέσες και συνομίλησα με καταστηματάρχες που έχουν εκεί πέρα καταστήματα εστίασης. Και αυτό που πήρα και το feedback, το πήραμε και πέρσι, είναι ότι παρόλο που ο κόσμος πηγαίνει στα στέκια των συλλόγων για να φάει, βλέπουμε πλέον τα τελευταία χρόνια ότι παράλληλα και οι ταβέρνες και τα καταστήματα εστίασης δουλεύουν, έχουν κίνηση, έχουν κόσμο και είναι κάτι πάρα πολύ θετικό για όλους μας φυσικά αυτό.
0: Προφανώς. Όσον αφορά το κόστος των εκδηλώσεων, έχει αυξηθεί νομίζω σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι αυτό φαίνεται και με το αποτέλεσμα και με τις παροχές. Κατά κάποιο τρόπο είναι δύσκολο να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο διοργάνωσης χωρίς να αυξηθεί υπερβολικά το κόστος για το Δήμο, κατά την άποψή σας?
1: Το όχι, δεν έχει ανέβει το κόστος της διοργάνωσης των γιορτών Παλιάς Πόλης.
0: Δεν έχει ανέβει.
1: Το κόστος της γιορτής Παλιάς Πόλης παραμένει πάνω κάτω συν πλην τα τελευταία χρόνια ίδιο. Οπότε όλο
0: εμείς
1: αυτό έχει να κάνει.
0: Βλέπουμε πολύ διαφορετικά πράγματα. Γι' αυτό και τολμώ να πω ότι έχει ανέβει το κόστος. Εκτός και αν έχω λάθος αντίληψη, λάθος εικόνα εγώ.
1: Κυμαίνεται πάντα κάτω, πάντα στα ίδια επίπεδα. Απλά το θέμα είναι και ο τρόπος διαχείρισης των χρημάτων και το πώς μπορείς να διαχειριστείς αυτά τα χρήματα. Νομίζω ότι γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά και από τη Διεύθυνση Πολιτισμού, αλλά και από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να μπορούμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα και να παραμένει το πρόγραμμα ένα ποιοτικό πρόγραμμα. Και πάντα φυσικά έρχεται να κουμπώσει και το πρόγραμμα, τα προγράμματα που ετοιμάζουν και οι λαογραφικοί και οι πολιτιστικοί σύλλογοι αυτές τις ημέρες στα στέγια τους. Αλλά όσο αφορά το κομμάτι του Δήμου, είμαστε σε πολύ καλή, σε πολύ καλό επίπεδο και είναι και πολύ καλά και τα οικονομικά όσο αφορά το κομμάτι και με σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Οι διαφορές είναι πάρα πολύ μικρές και η διαφορά στην ποιότητα νομίζω είναι αρκετά εμφανής.
0: Η διαφορά στην ποιότητα είναι τεράστια, οπότε εν ολίγης εγώ αντιλαμβάνομαι και καταλήγω στο συμπέρασμα ότι είναι καθαρά θέμα διοργάνωσης και οργάνωσης. Γιατί βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα να συμβαίνουν, όπως είπαμε έχει ανεβεί η ποιότητα των θρακικών λαογραφικών εορτών, είναι κάτι το οποίο βλέπουμε και παρατηρούμε όλοι μας. Οπότε, εντάξει, το έχουμε βγάλει το συμπέρασμά μας, νομίζω λίγο πολύ. Υπάρχει κάποια μεγάλη ανακοίνωση ή έκπληξη για τα 35 χρόνια που δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή και θα μπορούσαμε να πούμε?
1: Όχι, δεν έχουμε κάτι. Νομίζω σε όλα δεν είμαστε και πολύ των εκπλήξεων. Όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα, ό,τι έχουμε ετοιμάσει και ελπιστούμε μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, μέχρι και το Σάββατο, να κυλήσουν όλα ομαλά, χωρίς προβλήματα, ώστε να μείνουν στην ιστορία και τα 35 χρόνια για τον Παλιάς Πόλης.
0: Έτσι. Θεού θέλοντας και καιρού επιτρέποντας να πούμε, γιατί μέχρι στιγμής να μην το ματιάξουμε, μας πάει πάρα πολύ καλά. Ξεκινήσαμε εξαιρετικά. Να σταθούμε λίγο στο σημερινό πρόγραμμα, αν θέλεις. Για τη συνέχεια να πούμε ότι ο κόσμος που δεν έχει δει το πρόγραμμα ή δεν γνωρίζει, μπορεί να μπει στη σελίδα του Δήμου Ξάνθης, όπου μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα με όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και στα social media της Διεύθυνσης Πολιτισμού. Στο Instagram είναι το Culture of Xanthi και στο Facebook Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Τσέπελη, για το χρόνο σας.
1: Εγώ να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε πολλά παιδιά, φίλους, γνωστούς, οι οποίοι βοηθάνε ασταμάτητα προσωπικά και εμένα, αλλά και της Διεύθυνσης Πολιτισμού, για να βγαίνει ένα ωραίο αποτέλεσμα και να μπορούν ο κόσμος να ενημερώνεται και να έχει πάντα σωστή ενημέρωση.
0: Υπάρχει κάποιο όραμα για τις θρακικές λογραφικές εορτές? Δηλαδή, αν σας ρωτούσαμε ότι σε 5-10 χρόνια από τώρα τι αποτύπωμα θα θέλατε να αφήσουν θρακικές λογραφικές εορτές σε κάποιον ξένο επισκέπτη?
1: Εγώ αυτό που θα ήθελα να δω στο μέλλον θα ήταν να είναι πιο ζωντανές οι παράλληλες δράσεις, όπως παράδειγμα ανέφερα η ξεναγήση στο θέατρο δρόμου, ναι, και άλλες αρκετές τέτοιες σκέψεις και ιδέες που υπάρχουν, και όχι τόσο η κεντρική σκηνή με τις συναυλίες. Mm-hmm. Να υπάρχουν οι συναυλίες, αλλά περισσότερο να είναι οι παράλληλες δράσεις που θα υπάρχουν να τρέχουν αυτή τη βδομάδα των γιορτών.
0: Να, δεν μπορώ να κλείσω. Είναι πολλά που θέλω να ρωτήσω. Η επιλογή των ονομάτων όσο αφορά τις θρακικές ολογραφικές εορτές, τις συναυλίες, είχε τεράστια επιτυχία. Αν ξεκινήσω με την Ελεονόρα Ζουγανέλη και τη χθεσινή συναυλία, βέβαια, ο κόσμος μιλάει μετά για τα καλύτερα. Νομίζω ότι το βλέπετε άλλωστε και εσείς, είστε εκεί καθημερινά.
1: Νομίζω ότι αν πάρει κάποιος και κάνει μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο με τα μεγαλύτερα φεστιβάλ της Ελλάδος αυτή τη στιγμή, ποιοι καλλιτέχνες παίζουν. Νομίζω ότι έχουμε κλέψει λίγο από όλους,
0: ναι,
1: και υπάρχουν στην Ξάνθη αυτό το διάστημα.
0: Πολύ ωραία. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Καλή δύναμη, καλό κουράκιο. Είναι δύσκολες επόμενες μέρες, αλλά ταυτόχρονα είναι πολύ ευχάριστες για όλους μας.
1: Ευχαριστώ.
0: Εδώ καλά. Είμαστε και πολύ σύντομα θα τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή μέρα και καλά να περάσουμε μια εβδομάδα ακόμη μπροστά στις γιορτές Παλιάς Πόλης.
0: Να το ζήσουμε, να το απολαύσουμε. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Τσέπλης, ο πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης.
2: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 1:30.
3: Νόβα 9:31. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις ξεμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
5: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
6: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
8: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
9: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
8: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
9: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
10: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
11: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
12: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
11: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
12: Μα έχουν υδραυλικό!
11: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
12: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
7: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
13: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
13: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
13: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.ipavlametafores.gr.
11: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
13: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα δικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: Και τώρα, Nova Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
15: Πολιτική.
14: Κοινωνία.
15: Κοινωνία.
14: Πολιτισμός.
15: Πολιτισμός.
14: Αθλητισμός.
15: Αθλητισμός.
14: Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
16: Πρόγραμμα είναι μία προσφορά.
17: Άλλο ένα καλοκαίρι, ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή, στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White, στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.

επιστροφή στην ενημέρωση. Εδώ είμαστε, Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης και παρέα μας στο Beach Bar White. Ένας είναι ο προορισμός. Φορέστε το χαμόγελό σας, πάρτε την παρέα σας και ελάτε να δροσιστούμε και να περάσουμε όμορφα. Και το Beach Bar White είναι εδώ στην παραλία Ερασμίου. Σου δίνει το ρυθμό και βεβαίως η μέρα μας αποκτά περισσότερο νόημα για να περάσουμε όμορφα, για να χαλαρώσουμε και να αφαιθούμε στην άψογη εξυπηρέτηση. Ήλιος, θάλασσα, χαμόγελα και η αγαπημένη σου μουσική γίνονται η τέλεια καλοκαιρινή συνταγή. Το καλοκαιράκι συνεχίζεται. 32 Αυγούστου σήμερα είμαστε παρέα και συνεχίζουμε με το Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Παρέα θα δούμε τα επόμενα θέματα της ημέρας που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Ως τις 2 ακριβώς θα είμαστε μαζί.

ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης είναι εδώ και μαζί συνεχίζουμε παρέα βλέποντας τα νέα αλλά και τις εξελίξεις. Όλα τα νέα της ημέρας ενημέρωσε πρώτο πλάνο στο Nova 931. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει με τις πληρωμές. Οι πληρωμές του Αυγούστου, αναλυτικά τα ποσά αλλά και οι δικαιούχοι ανακατηγορία. Οι πληρωμές του Αυγούστου προς εργαζόμενους ανέργους, γονείς αλλά και ειδικές επαγγελματικές ομάδες, ανακοίνωσε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ΔΥΠΑ, συγκεκριμένα για τακτικά επιδόματα ενέργειας, διατέθηκαν 94 εκατομμύρια ευρώ σε 160.000 δικαιούχους. Τα βοηθήματα μάλιστα ανεργίας αυτοαπασχολούμενων καταβλήθηκαν σε 625 δικαιούχους, με τη συνολική δαπάνη να ανέρχεται τα 390.000 ευρώ. Έτσι λοιπόν οι παροχές καταβλήθηκαν. Επίσης να πούμε για το επίδομα μακροχρόνιων ανέργων, καταβλήθηκαν 483.000 ευρώ σε 2.500 ωφελούμενους. Οι πληρωμές για προγράμματα κατάρτισης επίσης καταβλήθηκαν και όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική ανακοίνωση, οι καταβολές αποτελούν κρίσιμο σκέλος της κοινωνικής πολιτικής της υπηρεσίας, στηρίζοντας έμπρακτα χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα. Στα νέα της ημέρας παραμένουμε κυρίες και κύριοι στο οικονομικό σκέλος όσον αφορά την ανωδική πορεία στις διεθνείς αγορές, πάνω από τα 90 δολάρια το Brent, νέο υψηλό 44 μηνών για το φυσικό αέριο. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει εδώ. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς αγορές ενέργειας, καθώς η ένταση στο περσικό κόλπο εξακολουθεί να επηρεάζει τις τιμές του πετρελαίου, ενώ την ίδια στιγμή το φυσικό αέριο κινείται σε υψηλό 44 μηνών, δημιουργώντας βέβαια νέες ανησυχίες για τον εργογειακό κόστος εν ώψη του χειμώνα. Συνεχίζουμε παρέα στο Nova 931. Πάμε να δούμε το νέο κύκλο πληρωμών όσον αφορά τις πληρωμές αλλά και τις εξελίξεις. Βεβαίως και τα προγράμματα ΑΔΕ, νέος κύκλος πληστηριασμών ακινήτων από τις 16 Σεπτεμβρίου. Εντείνεται η πίεση για ένταξη στις ενεργές ρυθμίσεις οφειλών. Να πούμε εδώ σε αυτό το σημείο ότι μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα, το νέο κύκλο πληστηριασμού σε 43 ακίνητα ανοίγει σε 15 ημέρες. Στις 16 Σεπτεμβρίου συγκεκριμένα, η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων ΑΔΕ, εντείνοντας τα αναγκαστικά μέτρα ύσπραξης για την, μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Πρόκειται για κάθε τύπο ακίνητο, από αποθήκες λίγων τετραγωνικών και αγροτεμάχια μέχρι μεγάλα οικόπεδα με παλιές κατοικίες και εκτεταμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Στην Αττική, τη Μύκονο, τη Δράμα, τη Θεσσαλονίκη, Χανιά, Χαλκιδική, με τις τιμές πρώτης προσφοράς να αρχίζουν από μόλις 1.000 ευρώ και να φτάνουν έως τα 1.247 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ ωραία αυτά όσον αφορά τα οικονομικά θέματα της ημέρας. Θα επιστρέψω και πάλι κοντά σας σε λίγη ώρα από τώρα να μάθουμε περισσότερα σχετικά με την διεθνή επικαιρότητα της ημέρας.

0: Η ζωή μου έμαθε κάτι. Να ρισκάρω στον αγάπη.
1: Τα νέα του κόσμου στο Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Στον διεθνή τύπο της ημέρας, κυρίες και κύριοι, ΟΗΕ ξεχασμένα και χωρίς αποζημιώσει τα θύματα του πολέμου στο Αφγανιστάν. Οι περισσότεροι άμαχοι θύματα του πολέμου Αφγανιστάν 2001-2021 έχουν εγκαταληφθεί χωρίς δικαιοσύνη, αποζημιώσεις ή αναγνώριση των δεινών τους. Κατήγγειλε σήμερα ΟΗΕ σε έκθεση ότι ο κόσμος μας ξέχασε, δήλωσε ένα από τα θύματα της ομάδας στην Καμπούλ. Πριν περίπου 25 χρόνια, οι ΗΠΑ επενέβησαν στο Αφγανιστάν μετά τις επιθέσεις 10 Σεπτεμβρίου. Ακολούθησαν 20 χρόνια. Συγκρούσεων που σημαδεύτηκαν από ομότητες εις βάρος του πληθυσμού της χώρας. Περισσότεροι από 40.000 άμαχοι σκοτώθηκαν και 77.000 τραυματίστηκαν σε επιθέσεις των Ταλιμπάν, του Ισλαμικού κράτους, αλλά και στη διάρκεια των επιχειρήσεων των Αφγανικών Ενόπλων Δυνάμεων ή του Διεθνούς Συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ. Διευκρίνησε η αποστολή του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν που καταγράφει τα θύματα μεταξύ των αμάχων από το 2009 συγκεκριμένα. Στον διεθνή τύπο της ημέρας, παραμένουμε κυρίες και κύριοι, ανεβαίνει ξανά το κόστος δανεισμού για το Βέλγιο. Εδώ η απόδοση του δεκαετούς βελγικού κρατικού ομολόγου επέστρεψε σε ανωδική τροχιά, με το επιτόκιο μάλιστα να διαμορφώνεται από ό,τι φαίνεται κοντά στα 3,83, ανεκτώντας μεγάλο μέρος το εδάφος που είχε χάσει νωρίτερα εφέτος. Να θυμηθούμε και να πούμε επίσης ότι τον περασμένο Απρίλιο αντίστοιχη απόδοση κινούνταν στο 3,47, ενώ η άνοδος των τελευταίων εβδομάδων αποτυπώνει την επιδείνωση ουσιαστικά του κλίματος στις αγορές αμολόγων της Ευρωζώνης. Μάλιστα, συνεχίζουμε παρέα εδώ στο Nova 931. Πάμε στην Κίνα, ξανά στη θάλασσα, χιλιάδες αλευτικά μέτρα, το τέλος της τετράμινης απαγόρευσης. Χιλιάδες αλευτικά σκάφη έβαλαν και πάλι πλώρη την Τρίτη σήμερα, νωρίτερα από τα λιμάνια του Τσιγκτάο, στην επαρχία Σαντόκ της Ανατολικής Κίνας, σηματοδοτώντας τη λήξη της τετράμινης απαγόρευσης αλία στη θάλασσα Μποχάι, αλλά και στην Κίτρινη θάλασσα, βόρεια του 35ου παράλληλου. Συγκεκριμένα, χιλιάδες αλευτικά αναχώρησαν από το λιμάνι, με τους ψαράδες να ξεκινούν τη νέα αλευτική περίοδο, έχοντας πλέον τη δυνατότητα να επιστρέψουν στα νερά της περιοχής για την αλία φρέσκων θαλασσινών. Αυτά από την Κίνα. Πάμε στην Ισπανία. Ρεκόρ με 5.111 θανάτους που αποδίδονται στη ζέστη το φετινό καλοκαίρι. Απίστευτο. Περισσότεροι από 5.000 θάνατοι που αποδίδονται σε υψηλές θερμοκρασίες καταγράφτηκαν στην Ισπανία από την 1η Ιουνίου έως και τις 31 Αυγούστου. Αριθμός ρεκόρ για τη συγκεκριμένη περίοδο από το 2015, όταν άρχισε η συγκέντρωση των σχετικών στοιχείων. Σύμφωνα με τα δεδομένα του Ινστιτούτου Υγείας Κάρολος, τα οποία επικαλείται το γαλλικό πρακτορείο, στη ζέστη αποδόθηκαν 937 θάνατοι τον Ιούνιο, 2025 τον Ιούλιο και 2145, κυρίες και κύριοι, τον μήνα Αύγουστο. Συνολικά εκτινόμενοι θάνατοι κατά τους τρεις θερινούς μήνες ανήλθαν σε 5.111. Στην Ισπανία, κυρίες και κύριοι, ρεκόρ με 5.000 θανάτους που αποδίδονται στη ζέστη το φετινό καλοκαίρι. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Nova 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.

0: Και κάπως έτσι σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα, αγαπημένοι φιλοκροατές. Συντονισμένοι στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο και ένα ακόμη Nova Magazine, φτάνει στο τέλος του παρέα μας στο Beach Bar White και το soundtrack του καλοκαιριού παίζει δυνατά στο Nova 31. Η καλύτερη θέα σε περιμένει στο Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Ζήσε τη μέρα σου με γεύση, δροσιά και ατελείωτη καλοκαιρινή διάθεση. Έτσι συνεχίζουμε παρέα δυναμικά και απολαμβάνουμε αυτές τις ηλιόλουστες ημέρες του καλοκαιριού. Πρώτη του Σεπτέμβρη σήμερα, αλλά ο καιρός είναι σύμμαχός μας και από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσουμε τα μπάνια αλλά και τις βουτιές για τις επόμενες αρκετές ημέρες. Στην προκειμένη περίπτωση να σας πω ότι στην Ξάνθη έχουμε 32 βαθμούς αυτή την ώρα, 29 Καβάλα και Θάσο, 32 Κομωτινή, Σάπες, Αλεξανδρούπολη 31 και Παρανέστη Δράμα 33. Καλές βουτιές, καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι, ραντεβού και πάλι αύριο στις 12 ακριβώς. Εδώ στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Από μένα την Αλεξάνδρα Κουσίδου, πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά.
1: Nova 931, κολλάς μαζί του. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
2: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
2: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
3: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
4: Στις ξένες γλώσσες, expert.
5: Στους υπολογιστές, master.
4: Στην εκπαίδευση και experts
5: και masters.
4: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
5: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
4: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
5: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
4: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
8: Από το πρώτο φως της ημέρας, Μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
9: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
10: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
9: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
10: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
9: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
10: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
9: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
11: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
12: Νόβα 931.
13: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
14: Sky 100,3.
15: Την ασπίδα του Αχιλλέα. Θέμα προκλήσεων και αναθεωρητισμού θέτει ο Νίκος Δένδια στη Σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας.
16: Να εξηγήσω την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα.
17: Λένε ότι ο Μητσοτάκης εξοπλίζει την Ελλάδα με φρεγάτες, με μαχητικά, με την ασπίδα του Αχιλλέα, με πυραυλικά συστήματα, όπου ετοιμάζεται να αλλάξει τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο.
18: Ενώνει σε μια ενιαία νοητή γραμμή Ελλάδα και Προ-Ισραήλ έναντι μιας απειλής που μπορεί να έρχεται από τα ανατολικά.
15: Αντιλαμβάνεστε τι αλλάζει στην Ανατολική Μεσόγειο με όλο αυτό το θέμα. Πλήθος ερωτημάτων για το βρέφος που βρέθηκε νεκρό μετά και την ιατροδικαστική εξέταση που έδειξε ότι Μεσόγειο με όλο αυτό το θέμα. Πλήθος ερωτημάτων για το βρέφος που βρέθηκε νεκρό μετά και την ιατροδικαστική εξέταση που έδειξε ότι φέ...

0: Αν αυτή την οικογένεια όσο φύλαμε, δεν θα συνέβαιναν όλα αυτά.
1: Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Σπανός, Τζέσι Αμπτουλάη στην αρσυνταξία, Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής, Ελένη Μπουγέρη τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο, για να καταλήξουμε νομίζω στον άνθρωπο που περιμένετε όλοι να ακούσετε αυτή την ώρα, γιατί γνωρίζω Δημήτρη Κολιομιχάλη, πως κρέμονται από τα χείλη σου να δουν τι θα συναντήσουν οι οδηγοί αυτή τη στιγμή όσοι μας ακούν από το αυτοκίνητό τους. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Η αλήθεια είναι πως τρομοκρατηθήκαμε άπαντες και άπασες το πρωί από το μέγεθος της κυκλοφορίας, της κίνησης.
1: Επιστροφή στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις, λέγεται αυτό.
2: Έχεις δίκιο. Να σου πω βέβαια την αλήθεια, τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες που ασχολούμαι με το συγκεκριμένο αντικείμενο, δεν θυμάμαι 1η Σεπτέμβρη άλλη φορά να είχαμε τόση πολλή κίνηση. Ήταν κάτι το ανεπανάληπτο. Και τώρα λοιπόν που συζητάμε, υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία τα οποία καλό θα ήταν όσοι μπορούν να τα αποφύγουν, θα προσπαθήσουμε και εμείς να συνδράμουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Στο κέντρο της Αθήνας θα βρείτε κίνηση κυρίως στη Σταδίου και στους γύρωθεν αυτής δρόμους βεβαίως, αλλά κυρίως στη Σταδίου. Εύκολο να την αποφύγετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ακαδημία εάν το επιθυμείτε. Η άνοδος της Κηφισού έχει καθυστερήσεις, αλλά μη σας τρομάξει, δεν είναι πάνω από 10 λεπτά οι καθυστερήσεις. Αν θέλετε, συνεχίστε προς τα βόρεια μέσω της Κηφισού. Αυτό που πρέπει να αποφύγετε και ισχύει εδώ και πολλές ημέρες βεβαίως, εδώ και καιρό, είναι ο κόμβος μεταμόρφωση της Αττικής Οδού που μας βγάζει προς τη Λαμία. Έχουμε εργασίες, επιτέλους αποφάσισαν να διαπλατείνουν την έξοδο προς Λαμία και από μία λωριδίτσα για όλους, από όποια κατεύθυνση και αν έρχονται, να τις κάνουν δύο. Θα υποστούμε την ταλαιπωρία μέχρι να τελειώσουν όμως τα έργα, επειδή είναι μεγάλη αναμονή στο σημείο. Αν θέλετε, δοκιμάστε τη λεωφόρο Ηρακλείου ή όσοι εξυπηρετήσετε βεβαίως τη λεωφόρο Κηφισίας, η οποία μόνο στην Νέα Ερυθρέα θα σας καθυστερήσει. Σπύρο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Θα μείνουμε λιγάκι στα της κυκλοφορίας πριν μπούμε στα επόμενα θέματα της ειδησιογραφίας, γιατί υπάρχει μια νέα υπηρεσία της αστυνομίας που έπιασε δουλειά από σήμερα προκειμένου να διευκολύνει τη ζωή σας, των οδηγών που καθημερινά οδηγοί που καθημερινά χάνουν ατέλειωτες ώρες στους δρόμους της Αττικής. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι. Μιλάμε για την ομάδα Κόμβος, κεντρική ομάδα μέτρων βελτίωσης οδικής συμφόρησης από κίνητα αρχικά. Μια ομάδα βέβαια η οποία, να τονίσουμε, ότι λειτουργούσε έστω και πιλωτικά εδώ και αρκετούς μήνες. Αυτό το οποίο ουσιαστικά ξεκινάει τώρα από σήμερα, από Σεπτέμβρη, είναι ότι έχει περισσότερα εργαλεία τεχνικά. Είχαν παρουσιαστεί μέσα στο καλοκαίρι από την ηγεσία του Υπουργείου και μιλάμε για μια υπερσύγχρονη εφαρμογή, Traffic Commander ονομάζεται, και υποδέχεται πλέον και τις πληροφορίες που θα έχουν αυτά τα στελέχη αυτής της ομάδας, αλλά και όποια οπτική καταγραφή υπάρχει για να βοηθήσει. Δηλαδή μιλάμε για εικόνα από drone, από κάμερες κυκλοφορίας, από οποιοδήποτε πηγή, από 50 διαφορετικές πηγές ουσιαστικά θα υποδέχεται πληροφορίες και εικόνα αυτό το σύστημα, το Traffic Commander, προκειμένου να μπορεί να διαχειρίζεται ημερησίως με βάση δυνατότητες του 50.000 συμβάντα στην Αττική. Στόχος τώρα είναι αυτή η ενοποιημένη εικόνα που θα φτάνει και ταχύτερα και θα τη διαχειρίζονται οι επιτελείς της τροχέας με μια μεγαλύτερη ευκολία σε σχέση με το παρελθόν, αν μπορέσει να αποδώσει να φτάσει η βελτίωση της κυκλοφορίας σε ένα ποσοστό που θα ξεπερνάει το 25 και θα αγγίζει το 30%. Αυτή τουλάχιστον ήταν ο στόχος που παρουσίασαν όταν ουσιαστικά ξεκίνησε και αυτή η διαδικασία με τον αναβαθμισμένο θάλαμο επιχειρήσεων παρακολούθησης και ελέγχου κυκλοφορίας της τροχέας, που από σήμερα ουσιαστικά θα ξεκινήσει να λειτουργεί.
1: Όλα κρίνονται βεβαίως εκ του αποτελέσματος. Δηλαδή γιατί είναι πολύ φιλόδοξος ο στόχος να ανακουφιστούν λίγο οι οδηγοί στην Αθήνα. Είναι πολύ φιλόδοξο έτσι όπως είναι τα πράγματα. Να δούμε. Κάθε κίνηση βέβαια που στρέφεται προς αυτή την κατεύθυνση είναι ευπρόσδεκτη σε κάθε περίπτωση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης ήταν για αυτή τη νέα υπηρεσία της αστυνομίας. Χάνονται, σύμφωνα με έρευνες, κάθε χρόνο ένας οδηγός που κινείται στους δρόμους της Αθήνας κατά μέσο όρο περνάει 5 ημέρες της ζωής του, είναι σχεδόν 120 ώρες, περνάει 5 ημέρες της ζωής του μποτιλιαρισμένος. Αυτή είναι η κατάσταση. Ειδικά στον Κηφισό λένε συγκοινωνιολόγοι ότι έχουμε ημερήσιες διελεύσεις αυτοκινήτων που ξεπερνούν τις 260.000 και πρόκειται να αυξηθούν. Τέθηκε το πρωί στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, στον κύριο Χρυσοχοίδη, εάν μπορεί να γίνει κάτι στον Κηφισό αυτή τη στιγμή, η απάντηση του Υπουργού.
4: Αυτός ο κόμβος, τέλος πάντων, που θα βγει τώρα έξω, τι θα κάνει?
5: Όχι πολλά πράγματα για τον Κηφισό.
4: Όχι πολλά πράγματα για το Κεφισό.

0: πρέπει να είσαι μάγος θαυματοποιός.
1: Γιατί τόσες χιλιάδες αυτοκίνητα.
0: Για να λύσεις ακριβώς. Το θέμα του Κηφισού είναι δύσκολο θέμα. Με τα υπάρχοντα μέσα που διαθέτουμε, είναι πολύ δύσκολο να λυθεί.
2: Πρέπει να είσαι μάγος, λέει ο Υπουργός, για να λύσεις το πρόβλημα στον Κηφισό. Αν δεν υπάρξουν έργα, αν δεν υπάρξουν σημαντικές παρεμβάσεις σε επίπεδο υποδομών, ακόμα και αυτή η νέα υπηρεσία, η υπηρεσία Κόμβος, είναι ελάχιστα τα πράγματα που μπορεί να κάνει για τον Κηφισό. Αυτά για να προσγειωθούμε λιγάκι στην πραγματικότητα. Και θα συνεχίσουμε μετά των δρόμων, αλλά αυτή τη φορά από το επίπεδο της ταλαιπωρίας στο επίπεδο του κινδύνου. Είχαμε ένα δυστύχημα, είχαμε μια τραγωδία στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η Σοφία Γαλάνη είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Καλώς ήρθε, Σοφία, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί.
3: Ένα ακόμη τροχαίο με νεκρούς, Σπύρο, στους ελληνικούς δρόμους, το οποίο σημειώθηκε τα ξημερώματα περίπου στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η μία μοτοσυκλέτα κινούνταν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ρεύμα προς Πατησίων με οδηγό μία 27χρονη γυναίκα και συνεπιβάτηδα ακόμη μία γυναίκα. Στο ύψος της συμβολής με την οδό Αρμένη Βραήλα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά με δεύτερη μοτοσυκλέτα, την οποία οδηγούσε ένας άνδρας 51 ετών. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, τα δύο δίκυκλα σύρθηκαν για αρκετά μέτρα και κατέληξαν πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, το οποίο υπέστη υλικές ζημιές. Αυτή η κοσμάρτυρας περιέγραψε στην ΕΡΤ τη στιγμή της σύγκρουσης.
4: Δεν φορούσαν κράνος, από ό,τι έμαθα. Και όπως κατεβαίνανε, ακούω πρώτα την καζιά, μετά ακούω τον μπαμ. Δηλαδή έγινε ξαφνικά, όλοι κατεβαίνανε προς τα κάτω να δούνε.
3: Οι τρεις αναβάτες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Η προανάκριση τώρα είναι σε εξέλιξη για να εξακριβωθεί τι ακριβώς έγινε. Από την πρώτη εικόνα πάντως που έχει η τροχιά, έχει προκύψει ότι κανείς από τους τρεις αναβάτες των δύο μοτοσυκλετών δεν φαίνεται ότι φορούσε κράνος. Στο σημείο της σύγκρουσης υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες και για τις δύο κατευθύνσεις. Με αποτέλεσμα η έρευνα τώρα να επικεντρώνεται στο ποιος από τους δύο οδηγούς παραβίασε το
2: κόκκινο.
3: Επίσης να σου πω ότι εξετάζεται και το ενδεχόμενο μια μοτοσυκλέτα να επιχείρησε να κάνει αναστροφή επί τόπου για να μπει στο αντίθετο ρεύμα.
2: Μάλιστα.
3: Να υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο και από το βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται κάτι τέτοιο. Εξετάζεται λοιπόν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Παράλληλα και μαρτυρίες που μπορούν να ρίξουν περισσότερο φως στις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Ο αντιπρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Αττικής, Νίκος Ρήγας, δήλωσε στο ραδιόφωνο του Sky ότι παρά την αυστηροποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, παρά τους αυξημένους ελέγχους, κάποιοι συνεχίζουν να επιδεικνύουν δυστυχώς επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά.
5: Το θέμα είναι ότι θυμήσαμε δυστυχώς άλλα τρία θύματα στην άσφαλτο, παρά τις καμπάνιες που έχουμε κάνει, παρά την αυστηροποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, παρά τους ελέγχους που γίνονται. Κάποιοι δυστυχώς δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του ΚΟ. Κάποιο λάθος στιγμαίο μπορεί να αποβεί μοιραίο και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε.
2: Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, αλλά δυστυχώς με ό,τι συμβαίνει στους δρόμους, αφενός πολλοί δεν το αντιλαμβάνονται, αφετέρου δεν υπάρχει και ο έλεγχος που θα έπρεπε να υπάρχει. Δεν ήταν όμως το μόνο δυστύχημα το τελευταίο 24ωρο, έτσι δεν είναι?
3: Είχαμε ένα ακόμη χθες στις 9:30 το βράδυ στην περιοχή του Νέου Μόλου Δραπετσόνας και όπως έχει γίνει γνωστό από την ελληνική αστυνομία, πάλι μία μοτοσυκλέτα με οδηγό έναν 34χρονο κινούνταν στην περιφερειακή της Δραπετσόνας, στο ρεύμα από Πειραιά προς το Πέραμα. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες, εξετράπη προς τα αριστερά, προσέκρουσε στο κεντρικό στιθέο και στη συνέχεια συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασε τη ζωή του ο 34χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας. Ευτυχώς ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου ευτυχώς τραυματίστηκε, αλλά είναι εκτός κινδύνου. Εκτός όμως από τα τροχιά αυτά στην Αττική, είχαμε και στη Θήβα. Είχαμε ένα δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Θήβας Λιβαδιάς, λίγο μετά τις 7 σήμερα το πρωί, στο 8ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδούς Θήβας Λιβαδιάς. Εκεί λοιπόν είχαμε ένα αγροτικό όχημα, στο οποίο επέβαιναν δύο άνδρες με καταγωγή από τη Ρουμανία, οι οποίοι διαμένουν στην Αθήνα και συγκρούστηκαν με προπορευόμενο φορτηγό που μετέφερε σίδερα. Όπως έχει αναφέρει ο συνοδηγός του αγροτικού, οι δύο άνδρες ήταν και κουρασμένοι. Εκείνη ήταν δηλαδή την ώρα που έβγαινε και ο ήλιος και δυσκόλευε την ορατότητά τους. Αυτά τα έχουν πει στις αρχές. Το αγροτικό φαίνεται να κινούνταν επίσης με αυξημένη ταχύτητα και υπό συνθήκες που παραμένουν υποδιερεύνηση, πλαγιομετωπικά συγκρούστηκε από την πλευρά του οδηγού στο προπορευόμενο φορτηγό. Ο 56χρονος οδηγός του αγροτικού δυστυχώς σκοτώθηκε ακαριαία. Ο συνοδηγός του αγροτικού δεν τραυματίστηκε, ενώ σως βγήκε από το όχημά του και ο οδηγός του φορτηγού. Και οι δύο, ωστόσο, όπως καταλαβαίνεις, είναι σε κατάσταση σοκ. και από τον θάνατο του 56χρονου.
2: Αντιληπτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Σοφία Γαλάνη, με αυτές τις τραγωδίες. Καθημερινότητα πια, δυστυχώς, στην άσφαλτο. Και θα συνεχίσουμε μετά της οικονομίας. Έχουμε ήδη τον Νίκο Φιλιππίδη. Γεια σου, Νίκο. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Σπύρο. Καλό μεσημέρι.
2: Έχουμε να αρχίσουμε από τα νέα που μας έφερε η Eurostat.
1: Ναι, η αλήθεια είναι είδαμε ξαφνικά μία μονάδα πάνω τον πληθωρισμό.
2: Δεν το λες και λίγο.
1: Όχι, τι να συζητήσουμε τώρα. Το 2,7 είναι 3,7. Εδώ έχουμε την επίπτωση της μεγάλης της ενέργειας μέσα στον Αύγουστο, η οποία έχει επηρεάσει πάρα πάρα πολύ. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και σήμερα συνεχίζει να κινείται ανωδικά πρώτη μέρα του Σεπτεμβρίου οι τιμές του πετρελαίου, αρκετά πάνω από τα $90 το βαρέλι, σταθερά σε πολύ υψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα αυτό να αρχίσει να καταγράφεται. Αυτό το 3,7 και το 3,3 ειδικά της Ευρωζώνης αρχίζει πάλι και δημιουργεί συνθήκες κατάλληλες για ενδεχόμενη αύξηση
2: των
1: επιτοκίων του ευρώ. Ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα. Τα αναλυτικά στοιχεία του πληθωρισμού του ελληνικού ούτως ή άλλως θα βγουν σε λίγες μέρες από την ελληνική στατιστική αρχή.
2: Τα προηγούμενα έδειχναν μία κάμψη του πληθωρισμού. Ή κάνω λάθος.
1: Γιατί ο Ιούλιος ήταν ένας μήνας ύφεσης. Ήταν ένας μήνας ύφεσης στο πρόβλημα. Καθώς φαινόταν
2: δηλαδή η ενέργεια είναι εκείνη που πυροδοτεί αυτή τη μία μονάδα, Νίκο, κυρίως η ενέργεια.
1: Η ενέργεια είναι. Μάλιστα. Η ενέργεια σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό.
2: Μάλιστα.
1: Ενέργεια και υπηρεσίες κατά δεύτερο λόγο, αλλά κυρίως η ενέργεια.
2: Ναι.
1: Γιατί είδαμε να αλλάζει τάση, είχαμε δει με σημαντική διόρθωση των τιμών μέσα στον Ιούνιο.
2: Μαζί το συζητούσαμε και μάλιστα στα τρόφιμα υπήρχε και αρνητικός πληθωρισμός, υπήρχαν μειώσεις.
1: Ακριβώς.
2: Αλλά τώρα βλέπουμε, μιας και είμαστε στο κομμάτι της ενέργειας, επίτρεψέ μου, ο κύριος Ευάγγελος Πάνος είναι ενεργειακός επιθεωρητής, μιλήσει στην ΕΡΤ.
6: Παρατηρούμε ότι ο Αύγουστος είναι αυξημένος περίπου 18 ευρώ η μεγαβατόρα. Θεωρητικά λοιπόν ένα μέρος από αυτή την αύξηση της τιμής πετρελαίου θα τη δούμε και στις τιμές της λιανικής. Κάποιοι πάροχοι ίσως καταφέραν να το συγκρατήσουν. Κάποιοι άλλοι μπορούν να δουν και αυξήσεις του στυλ 5%. Και φαίνεται ότι γενικότερα στα πλαίσια σταθερά τιμολόγια θα έχουμε και εκεί αυξητικές τάσεις.
2: Τι γίνεται σε αυτό το μέτωπο, Νίκο?
1: Κοίτα, οι ανακοινώσεις πρώτες φαίνεται ότι ο καθένας ακολουθεί τη δική του πολιτική. Κατά κύριο λόγο, ωστόσο, η μεγαλύτερη ενεργειακή πάροχη είναι στην τακτική της απορρόφησης. Mm-hmm. Τα απορρόφηση, δηλαδή αυτό το συν 20%, το οποίο καταγράφηκε μέσα τον Αύγουστο στις τιμές του ηλεκτρισμού στη χονδρική. Αυτό δεν μπορεί να κρατήσει για πάντα, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι ο Αύγουστος από πλευρά χονδρικής ήταν σχεδόν διπλάσια η τιμή του από τον Απρίλιο. Όλοι βρίσκονται σε στάση γενικώς αναμονής. Δηλαδή, ακόμα και οι τιμές των τροφίμων που από χτες έχουμε την λίστα των φθηνών προϊόντων δεν έχουν αυξηθεί και δεν έχουν επιβαρυνθεί γενικά τα προϊόντα σούπερ μάρκετ το τελευταίο εξάμηνο. Τουλάχιστον σε μέσα επίπεδα. Μπορεί σε κάποια μεμονωμένα προϊόντα να έχουμε διαλλαγές, αλλά σε μέσα επίπεδα δεν έχει περάσει αύξηση αντίστοιχη του προβλήματος που έχει δημιουργήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Και αυτό γιατί έχει πολλές καμπές αυτός ο πόλεμος. Μια φαίνεται ότι πάντα πράγματα χάλια, μια βελτιώνονται απότομα.
2: Ναι. Μιλήσαμε για το κόστος ρεύματος. Πάμε στα καύσιμα. Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, στην ΕΡΤ.
7: Το καλό είναι ότι υπάρχει ένα μαξιλάρι, το υπερπλεώνασμα του 2025 της τάξης των 170 εκατομμυρίων ευρώ. Επομένως, όσο έχουμε αυτό το μαξιλάρι, όσο κρατήσει, έχουμε τη δυνατότητα να στηρίζουμε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αν τα πράγματα χειροτερέψουν, δεν θα υπάρξει και η δυνατότητα από άλλες πηγές και με άλλους τρόπους να στηριχθούν περαιτέρω τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις. Και η Fuel Pass δεν είναι, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι.
2: Δεν υπάρχει Fuel Pass στο τραπέζι.
1: Κοίτα, με την επιδότηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε και με επίπεδα τιμών μετά την επιδότηση και των δηληστηρίων και την κρατική, το ντίζελ είναι 32% ακριβότερο σε σχέση με τα τέλη Φεβρουαρίου. Άρα η στήριξη είναι αυτό που λέμε μέχρι ένα σημείο. Mm. Δεν μηδενίζει το πρόβλημα. 32% μέσα σε 6 μήνες είναι μάλλον βαρύ. Αντίστοιχα είναι κοντά στο 16% η αύξηση στην αμόλυβδη βενζίνη μαζί με την επιδότηση των 10 λεπτών που δίνουν αυτή τη στιγμή τα δηληστήρια. Το ίδιο το πρόβλημα θα γίνει και το λέμε κάθε μέρα, αλλά νομίζω ότι το αντιλαμβανόμαστε ότι εκεί θα χρειαστούν πολλά λεφτά, θα είναι στο πετρέλαιο θέρμανσης όταν θα βγει. Ενδεχομένως δηλαδή τα λεφτά υπάρχουν, όπως πολύ σωστά λέει ο Όμηρος Τσάπαλος, αλλά θα έλεγα ότι αυγατίζουν κιόλας, γιατί τα αυξημένες τιμές σημαίνει πολύ απλά μεγαλύτερα έσοδα από το ΦΠΑ, ο οποίος εισπράττει επί της ουσίας το ελληνικό δημόσιο και είναι ως ποσοστό επί της τελικής τιμής. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει μία μικρή μείωση της κατανάλωσης σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Θα χρειαστούν πολλές ακόμα, με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, κυβερνητικές παρεμβάσεις σε εκκριμένο θέμα, προκειμένου να μειώσουν την ένταση, όχι να το εξαφανίσουν.
2: Κάτσε τώρα να δούμε, περίσεψε τίποτε για να πάει ο κόσμος να κατέβει στα καταστήματα την περίοδο των εκτόσεων? Ματίνα Πολυχρόνη, γεια σου Ματίνα, καλό μεσημέρι.
8: Καλησπέρα, Σπύρο. Δυστυχώς δεν περίστεψε, όπως φαίνεται, γιατί από το ρεπορτάζ με τους καταναλωτές εδώ που συνομιλούμε από το πρωί, μας λένε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βγουν και να κάνουν τα ψώνια τους. Εδώ, όπως μας είπαν, αναγκάζονται να περικόψουν τις δαπάνες τους σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Οπότε τώρα είναι μια δύσκολη περίοδος για τους καταστηματάρχες. Οι εκτόσεις ολοκληρώθηκαν.
2: Τι λένε οι έμποροι, τι λένε? Κάτω σε σχέση με πέρυσι? Πάνω πήγαν?
8: Ναι, είναι απογοητευτικά τα δεδομένα τα οποία μας έχουν εκφράσει, αλλά και σύμφωνα με την πανελλαδική έρευνα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας σχετικά με τις θερινές εκτόσεις και την αποτίμηση που αφορά στους επιχειρηματίες, σχεδόν 6 στις 10 επιχειρήσεις είδαν τις πωλήσεις τους να μειώνονται. Ενώ μόλις μία Σπύρο στις 10 κατέγραψε αύξηση στο τζίρο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώνουν οι επιχειρηματίες, οι οποίοι μας είπαν ότι ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, που ο τουρισμός υπάρχουν πάρα πολλοί τουρίστες, ακόμη και εκείνοι όμως σε σχέση με πέρσι έχουν μειώσει τις δαπάνες τους, αυτά που αγοράζουν. Δίνουν το πολύ, μας λένε, 50 ευρώ. Κάτι το οποίο είναι 50% κάτω σε σχέση με πέρσι στο να αγοράσουμε κάτι μπαίνοντας σε ένα κατάστημα. Περισσότεροι Έλληνες, όπως μας είπαν, απλά μπαίνουν, κοιτούν και φεύγουν χωρίς να έχουν αγοράσει τίποτα. Το επιβεβαιώνει και η πανελλαδική έρευνα που σας προανέφερα. Οπότε οι περισσότεροι επιχειρηματίες τώρα εκφράζουν την ανησυχία τους για το χειμώνα και ελπίζουν πως τα μέτρα ελάχιστης που αναμένεται να ανακοινωθούν στη ΔΕΦ το επόμενο διάστημα.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ματίνα, και πώς να ρεφάρουν, τουλάχιστον βλέπουν μπροστά τους την επόμενη περίοδο, έχουν μπροστά τους τα Χριστούγεννα. Αλήθεια, περιμένουν, είπε η Ματίνα, Νίκο Φιλιππίδη, είπε ότι περιμένουν τη ΔΕΘ. Έχουν λαμβάνει?
1: Έχουν λαμβάνει, προφανώς. Αν είναι, εφόσον μιλάμε για ατομικές επιχειρήσεις, άρα μιλάμε για τα μικρότερα μαγαζιά και τις μικρότερες εμπορικές επιχειρήσεις. Τότε σε αυτή την περίπτωση υπάγονται στην κατηγορία του ελεύθερου επαγγελματία και των ατομικών επιχειρήσεων, οι οποίοι φορολογούνται με τον τεκμαρτό τρόπο, ο οποίος θα ελαφρυθεί αρκετά ο τεκμήριό τους, και αυτό που περιμένουμε να το ακούσουμε το Σάββατο από τον Πρωθυπουργό. Θα μου επιτρέψεις απλώς να διαφωνήσω εν μέρη, χωρίς να διαψεύσω.
2: Προφανώς, όχι, ούτως ή άλλως
1: υπάρχει. Απλώς απορώ το εξής. Πρώτον, τα στοιχεία της Ελστάτ δείχνουν αύξηση στον όγκο των λιανικών πωλήσεων, στον όγκο. Προσκρίσει του τζίρο. Ο τζίρος έχει μέσα και πληθωρισμό. Στον όγκο των λιανικών πωλήσεων, τουλάχιστον σε επίπεδο πενταμήνου, αυτό δείχνανε, δηλαδή προεκτόσεων. Επίσης, απορίας άξιο είναι, γιατί κοιτάζω την αγορά ενοικίων, τα καταστήματα, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, έχει προσέξει κανείς πόσο κάνει το ενοίκιό τους, το μηνιαίο ενοίκιό τους. Αναρωτιέμαι πραγματικά, βγάζουν ή δεν βγάζουν το ενοίκιό τους? Γιατί αν δεν βγάζουν το ενοίκιό τους, όπως περιγράφουν την κατάσταση, τότε μιλάμε για μια κατάσταση η οποία θα οδηγηθεί σε λουκέτα. Ναι. Πράγμα το οποίο δεν προκύπτει από πουθενά.
2: Ναι, μπορεί απογοήτευση να προέρχεται από το γεγονός ότι άλλα μεγέθη περίμεναν.
1: Έχουν άλλα κόστη.
2: Ναι.
1: Και έχουν αυξημένα κόστη. Mm-hmm. Αυτό προφανώς είναι σε σεβαστός παράγοντας. Αλλά πραγματικά να καταλαβαίνουμε λίγο ότι η οικονομία δεν αλλάζει από χρόνο σε χρόνο εντυπωσιακά. Αλλάζει κατά τι. Το γεγονός ότι έχει μια μικρή βελτίωση και που παρατηρείται φέτος μια μικρή βελτίωση, αυτό το προκύπτει από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία. Το να ακούμε κάθε φορά ότι είναι 50% σε κάθε εκπτωτική περίοδο, θα έχει μηδενίσει ο τζίρος εδώ και πολύ πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Το λέω αυτό γιατί η αγορά είναι και λίγο ψυχολογία. Και αν δημιουργούμε μια εικόνα δυσκολίας, τότε η ψυχολογία είναι αρνητική. Και αν πραγματικά αν την εκπέμπουν οι ίδιες οι
2: και αν δημιουργείται και από την ίδια την αγορά,
1: ακόμα
2: χειρότερο. Αντιληπτό. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι που μου έχει διαφύγει εμένα και πρέπει να το πούμε, θέμα επικαιρότητας.
1: Κοίτα, γιατί βρισκόμαστε σε ένα κλειό πολύ νέο ρεκόρ στο κόστος δανεισμού, τα ομόλογα παγκοσμίως. Είναι σε υψηλά 18 ετών σήμερα, το οποίο έρχεται να προσθεθεί η αύξηση στην αγορά ομολόγων του κόστου δανεισμού επί της ουσίας των μεγάλων χωρών, περνάει πάντα και στο κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων, πρώτα των τραπεζών, διατραπεζική και μετά των επιχειρήσεων, και αυτό καταλήγει σε υψηλότερες τιμές. Το λέω αυτό γιατί ο κλειός αυξητικών τάσεων το επόμενο διάστημα στην αγορά αυξάνεται μέρα με τη μέρα, δηλαδή δημιουργούνται νέες αιστείες. Μία μεγάλη είναι η ανταταραχή στα ομόλογα, η οποία συνυπάρχει μαζί με τις επιπτώσεις των πολεμικών μετώπων σε Μέση Ανατολή και Ρωσιο-Ουκρανικό, και δημιουργούν και τροφοδοτούν νέες αιστείες εξωγενών πιέσεων σε μία οικονομία η οποία δεν είναι πραγματική η πιο ανταγωνιστική, δεν είναι και η πιο ανοιχτή όπως είναι η ελληνική. Επιβαρύνεται όμως υπέρμετρα από πολλούς παράγοντες.
2: Είναι σημαντικό αυτό που λες, γιατί εντάξει, εσύ έχεις τη δυνατότητα, τις γνώσεις, την εμπειρία να διαβάζεις αυτό που θα δούμε εμείς κάποιους μήνες πριν. Οπότε εσύ βλέπεις αυτό που συμβαίνει στα ομόλογα πολύ σύντομα να επιβαρύνει και την πραγματική
1: οικονομία.
2: Ναι. Περνάει ήδη.
1: Ευτυχώς το ελληνικό δημόσιο χρέος είναι ασφαλές. Υπό ποια έννοια, ότι είναι διμερές με σταθερό επιτόκιο. Το χρωστάμε δηλαδή στους ευρωπαίους εταίρους μας και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Άρα δεν έχει ζήτημα. Αλλά δεν σημαίνει ότι είμαστε θωρακισμένοι.
2: Ναι, κατάλαβα. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σου.
2: Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης, όπως κάθε ημέρα, με τις αναλύσεις του στο μαγκαζίνο του Sky. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, θέλω να πάμε στη Βιβί Γκίκα, να δούμε τις εξελίξεις από αυτή την υπόθεση που απασχολεί και τις ιδιοκτικές αρχές και κοινωνικές υπηρεσίες και τις δικαστικές πλέον αρχές. Μιλάω για την Κυψέλη, για το βρέφος. Βρέθηκε νεκρός στην Κυψέλη με τραύματα από μαχαίρι. Το έχουμε προσεγγίσει, όπως αντιλαμβάνεστε, με ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία ένα τέτοιο θέμα, γιατί μπορεί να υπάρχουν και άλλου είδους προβλήματα. Οπότε θα ακούσουμε τώρα τη Βιβί Γκίκα, τι νεότερο έχει βγει από αυτό το θέμα. Γεια σου, Βιβί, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι πρόκειται πραγματικά για μια φρικιαστική υπόθεση που όταν ξεκινάς να ξετυλίγεις ένα νήμα προκύπτει και κάτι καινούργιο στοιχείο. Δηλαδή, ξέρεις πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις. Να σου πω τώρα ότι οι αρχές εδώ ερευνούν το διαμέρισμα στην Κυψέλη, αλλά ερευνούν και το διαμέρισμα που σύμφωνα με πληροφορίες διέμεναν τα τελευταία δύο χρόνια ο 43χρονος με την 38χρονη σύντροφό του. Αναζητούν στοιχεία οι αρχές που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στις συνθήκες του θανάτου του βρέφους, όπου σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση
10: Ρυθμός
11: ή χαλάρωση,
10: βουτιές
11: ή αναπαυτική ξαπλώστρα,
10: στο μπαρ
11: ή στην άμμο,
10: παραλία
11: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
10: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
11: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
10: The Beach Bar West Side.
11: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
10: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
12: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
13: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
12: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
13: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
12: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
14: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
15: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
14: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
15: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
14: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
15: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
14: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
16: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
17: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
16: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
17: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410 20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
18: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
17: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
18: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
17: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410 20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
19: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη, κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
20: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
21: Phone Masters.
20: Δεν κρατάει μπαταρία.
21: Phone Masters.
20: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
21: Phone Masters.
20: Τι ακριβώς κάνουν?
21: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
20: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
21: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
20: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
21: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
22: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
23: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
24: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
23: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
25: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410 73 677.
26: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
27: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.30.
28: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
29: Νόβα 931.
30: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
31: Sky 100,3.
32: 100% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
33: Σχολείο Μουστάκας.
32: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
34: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
0: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
1: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Και επιστρέφουμε με τη διπλωματική μας συντάκτρια στο στούντιο, τη Μαρία Τσιλινίκου, για να δούμε, καταρχάς μάλλον να δούμε πού βρίσκονται οι δύο υπουργοί, δύο υπουργοί εξωτερικών και άμυνας, στις συνόδους των Ευρωπαίων Υπουργών και οι δύο, στην Ιρλανδία νομίζω.
3: Στο Wicklow.
2: Στην Ιρλανδία, όπου μάλιστα έχει κάνει και μία δήλωση ο κύριος Δένδιας, δήλωσε μήνυμα.
3: Έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στη γείτονα, χωρίς βέβαια να την κατονομάζει. Προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη στιγμή που η Άγκυρα εντείνει και τις προκλήσεις της, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε ότι έχει την πρόθεση να συζητήσει με τους συναδέλφους του, να εξηγήσει την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη. Για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα, την ασφάλεια και την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών.
2: Φαντάζομαι δεν μιλάει για την Ταϊλάνδη.
3: Είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία, χωρίς να την κατονομάζει. Γιατί να σου θυμίσω ότι τις τελευταίες μέρες βλέπουμε ότι η ασπίδα του Αχιλλέα, μετά και τις υπογραφές που έπεσαν εχθές στο Τελαβίβ, αναδεικνύεται σαν Αχίλλειος πτέρνα της Τουρκίας. Αν θα μπορούσαμε να το θέσουμε έτσι. Όπου ο Νίκος Δένδιας ανέδειξε και τη σημασία της συγκεκριμένης συμφωνίας. Ωστόσο, η Αθήνα βάζει στο ευρωπαϊκό τραπέζι τις τουρκικές κινήσεις. Αναφορικά και με τα θαλάσσια πάρκα.
2: Νομίζω και ο Γεραπετρίτης το είχε κάνει σε δηλώσεις του πρόσφατες. Είχε πει ότι θα το θέσω και εγώ στους
3: ομολόγους. Θα ενημερώσει τους ομολόγους του για τις προκλητικές κινήσεις.
2: Οπότε είναι μια
3: της
2: συντονισμένη κίνηση και από τον Υπουργό Άμυνας και από τον Υπουργό των Εξωτερικών αυτή τη στιγμή προς την Ευρώπη.
3: Όπως έχει υπογραμμίσει ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας, οι αξιώσεις της Τουρκίας παραμένουν και εκφράζονται πολλές φορές με επιθετικό τρόπο, κάτι το οποίο προφανώς ενοχλεί την Ελλάδα και θα το θέτει, όπως έχει τονίσει, όπως πρέπει και στην ίδια την Τουρκία και σε όλα τα διεθνή φόρα. Ήδη έχει υπάρξει ενημέρωση των διεθνών οργανισμών και των ευρωπαϊκών αρχών για τα ζητήματα τα οποία αφορούν τα ελληνοτουρκικά και τα θαλάσσια πάρκα. Η θέση της Αθήνας είναι ξεκάθαρη. Την είχαν επικοινωνήσει και με ανακοίνωση μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών αλλά και με δηλώσεις του μετέπειτα ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας ότι η τουρκική ενέργεια είναι απολύτως παράνομη και ενάντια στο διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα έχει προβεί και σε ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία. Ωστόσο, η ελληνική θέση την οποία την έχει εκφράσει ο Υπουργός Εξωτερικών είναι ότι ακόμη και αν διαφωνείς, οφείλεις να συζητάς. Δεν σημαίνει ότι υποχωρείς από τις εθνικές σου θέσεις. Είναι ξεκάθαρη η ελληνική γραμμή ότι θέλουν οι διάβλοι επικοινωνίας να παραμείνουν ανοιχτοί.
2: Τώρα, τις τουρκικές αντιδράσεις δεν πρέπει να τις δούμε ξέχωρα από ένα φόντο αυτό της ενίσχυσης, της εμβάθυσης των σχέσεων με το Ισραήλ. Και αυτό που λέμε ασπίδα του Αχιλλέα, δεν είναι μόνο ασπίδα του Αχιλλέα, είναι γενικότερα οι σχέσεις που έχουμε αναπτύξει με το Ισραήλ. Και μάλιστα και από την πλευρά του Ισραήλ δίνεται έμφαση σε αυτή τη συμμαχία. Δηλαδή, είχαμε νομίζω δηλώσει και από τον κύριο Νετανιάχου που μετά τις υπογραφές για τα οπλικά συστήματα βγήκε και μίλησε γι' αυτό.
3: Και η πρέσβης του Ισραήλ στην ίδια γραμμή με τον Ισραήλινο Πρωθυπουργό. Όπου αναφέρθηκε στους ισχυρούς δεσμούς Αθήνας και Τελαβίβ και τα κοινά συμφέροντα των δύο χωρών, χαρακτηριστικά με ανάρτησή της στα social media, τόνισε ότι όταν Ισραηλοί και Έλληνες μηχανικοί συνεργάζονται χέρι-χέρι για την προστασία των πατρίδων μας, αυτή η συνεργασία μετατρέπεται σε κοινή ευθύνη και σε μια σαφή δήλωση ότι τα δύο έθνη με κοινές αξίες αναφέρει χαρακτηριστικά, συμφέροντα και προκλήσεις, θα αντιμετωπίσουν μαζί τις απειλές του αύριο.
2: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η Μαρία Τσιλινίκου, η διπλωματική μας συντάκτρια, και για την δραστηριότητα των Υπουργών Άμυνας και Εξωτερικών, οι οποίοι βρίσκονται στην Ιρλανδία. Πρόκειται να θέσουν το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας και αναθεωρητισμού. Μάλιστα, εδώ μπορούμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα για το θέμα του αναθεωρητισμού. Ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Δένδιας, προσερχόμενος στη Σύνοδο.
4: Έχω επίσης την πρόθεση να συζητήσω με τους συναδέλφους, να εξηγήσω την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη, για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολίτων.
2: Την ίδια στιγμή, ωστόσο, και η Τουρκία κάνει τις κινήσεις της. Είχαμε αυτή την τριμερή της συμμαχίας της Μέκας μεταξύ των υπουργών Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάνου. Έχει κάνει δηλώσεις ο Φιντάν κατά του Ισραήλ. Πολύ σκληρές δηλώσεις. Δηλώσεις στο στυλ αυτό που παρακολουθούμε τον τελευταίο χρόνο, αυτή την ρητορική της Τουρκίας απέναντι στο Ισραήλ. Ενώ την ίδια ώρα έχουμε σε ένα άλλο επίπεδο, στο ανώτατο επίπεδο, Ερντογάν με Πούτιν. Ο Μανώλης Κωστίδης μας περιμένει ήδη. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Από ώρα σε ώρα περιμένουμε αυτή τη συνάντηση του Προέδρου της Ρωσίας με τον Τούρκο ομολογό του, η οποία έχει προαναγγελθεί από τον διπλωματικό σύμβουλο του Πούτιν στα πλαίσια του Οργανισμού Συνεργασίας Σαγκάης, όπου συνεδριάζει στο Κυργιζιστάν. Πριν από λίγη ώρα ο Τούρκος Πρόεδρος έκανε και μια ομιλία εκεί, όπου αναφέρθηκε πάλι στο Ισραήλ, τονίζοντας ότι όταν μιλάμε για Ειρήνη δεν πρέπει να ξεχνάμε τη Γάζα, το Λίβανο. Εξαιτίας των επιθέσεων του Ισραήλ, δήλωσε 74.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, στην πλειονότητα τους γυναίκες και παιδιά. Το τίμημα αυτής της επιθετικής πολιτικής στο Ισραήλ το πληρώνει ολόκληρη η περιοχή μας. Mm-hmm. Αλλά όλοι εστιάζουν την προσοχή τους στη συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν. Και ο λόγος δεν είναι ότι οι δύο ηγέτες μεγάλων χωρών, αλλά εκεί υπάρχει μια σοβαρή εκκρεμότητα.
2: Ναι, ναι, ναι.
5: Να θυμίσουμε τον Ιούλιο στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει ένα ανοιχτό ενδεχόμενο για να δώσει τα F-35 στην Τουρκία. Όμως υπάρχει μια σοβαρή εκκρεμότητα. Η S-400, το ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα που πούλησε η Ρωσία στην Τουρκία το 2019. Τον Αύγουστο υπήρξαν πληροφορίες ότι η Τουρκία έχει την πρόθεση να πουλήσει αυτά τα συστήματα σε χώρα του κόλπου. Όμως χρειάζεται η έγκριση της Ρωσίας. Για να εγκρίνει η Ρωσία, λένε, θέλει ανταλλάγματα. Μπορεί να είναι στη Συρία, μπορεί να είναι οικονομικά. Υπάρχει μια εκκρεμότητα με τον πυρηνικό σταθμό Ακουγιού. Υπάρχουν και άλλα πολλά ζητήματα οικονομικών συναλλαγών. Άρα σε αυτή τη στάση θα γίνει, αν γίνει, γιατί ξέρετε, ανακοινώνω, αλλά περιμένουμε.
2: Ναι. Ναι.
5: Θα συζητηθούν πάρα πολλά ζητήματα.
2: Εσύ μάλιστα είχες θέσει με το ρεπορτάζου, θυμάμαι το ρεπορτάζου και στην Καθημερινή και στο ραδιόφωνο τότε τα λέγαμε και στην τηλεόραση του Sky, ότι με τις πληροφορίες που είχες, ότι το είχε θέσει και ο Φιντάν όταν είχε πάει στη Μόσχα το θέμα των S-400.
5: Ακριβώς, και γι' αυτό το λόγο σήμερα ο Φιντάν, όχι για το λόγο με τον Πούτιν, αλλά ο Φιντάν είχαν μια σύνοδο χτες στην Κωνσταντινούπολη.
2: Η συμμαχία της Μέκας, ναι, αυτό.
5: Η συμμαχία της Μέκας.
2: Ναι.
5: Έφυγε πεσμένα από την Κωνσταντινούπολη μαζί με τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας, τον Γιασάρ Γκιουλέν, και ταξίδευσαν στο Κυργιζιστάν. Άρα θα έχουμε πολλά πράγματα τα οποία, αν πάρουν το OK και αν συμφωνήσουν, δεν είναι εύκολα. Ίσως η Τουρκία αρχίζει να ψάχνει πού να στείλει τους S-400.
2: Δεν είναι εύκολο, γιατί έτσι όπως το είπες, αν οι Ρώσοι θέλουν ανταλλάγματα και αν υπάρχει απ' την άλλη ένας Τραμπ που τους λέει κόψτε την ενέργεια από τη Ρωσία, το πετρέλαιο, κόψτε, πάρτε από εμάς τα αρθρωτά πυρηνικά. Δηλαδή, όταν πιέζει ο Τραμπ για απορροσοποίηση και οι Ρώσοι λένε δώσε μας ανταλλάγματα, είναι μια εξίσωση λίγο δύσκολη για τον Ερντογάν.
5: Ο πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός της Τουρκίας, ο Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, έλεγε ότι το 24ωρο στην πολιτική είναι ένας τεράστιος πολιτικός χρόνος. Ένας τεράστιος χρόνος. Άρα γι' αυτό.
2: Εντάξει. Μανώλη, σε ευχαριστώ πολύ.
5: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν. Μπορεί να βγουν πράγματα από αυτή τη συνάντηση του Ερντογάν με τον Πούτιν. Μπορούν να βγουν αρκετά πράγματα. Ο κύριος Φαντής για την ασπίδα του Αχιλλέα το πρωί ήταν στο Sky.
6: Όλο αυτό το project, το πρόγραμμα του εξυγχρονισμού των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων είναι αντίδραση πρώτα απ' όλα στην τουρκική πολιτική και βεβαίως και τα επιθετικά όπλα, έτσι. Η Τουρκία είναι παραγωγός επιθετικών όπλων. Αυτό το οποίο κάνει η Ελλάδα είναι να ενισχύει την άμυνά της. Εάν δεν μας επιτεθεί κανείς, δεν θα ενεργοποιηθεί ποτέ η ασπίδα του Αχιλλέα. Στο εφιαλτικό, στο απευκταίο σενάριο μιας σύγκρουσης, αυτό το σύστημα αυξάνει δραματικά το κόστος για την Τουρκία.
2: Το πρώτο δημόσιο ειδικό σχολείο Ρόζα Εμβριώτη επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στην Κεσαριανή, το ειδικό πειραματικό δημοτικό σχολείο Κεσαριανής Ρόζα Εμβριώτη. Ο Γιάννης Καντέλης μας περιμένει. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Είναι και το πρώτο ειδικό σχολείο που έγινε στη χώρα μας το 1937. Είναι από τα 238 τα οποία ανακαινήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Μάργαρετα Γιαννάκου το φετινό καλοκαίρι, με τον κύριο Μητσοτάκη να στέκεται στις δηλώσεις του και στην έμφαση που δίνει η κυβέρνηση στα σχολεία ειδικής αγωγής, καθώς είπε ότι μία στις τέσσερις προσλήψεις που έχουν γίνει φέτος στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι σε σχολείο ειδικής αγωγής.
2: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης ήταν, και μάλιστα εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι αυτό το πρόγραμμα Μαργαρέτα Γιαννάκου γίνεται με την χορηγία, γιατί πρέπει να αναφέρουμε εδώ πέρα την ιδιωτική πρωτοβουλία τις τέσσερις τράπεζες, την Alpha Bank, την Eurobank, την Εθνική Τράπεζα και την Πύρεως, και πρέπει να αναφέρουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία, γιατί χάρη σε αυτήν αναμορφώνονται, ξαναχτίζονται δεκάδες σχολεία σε όλη τη χώρα. Είναι μια χορηγία συνολικού ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ από τις δωρήτριες τράπεζες, και μέσα από αυτή την πρωτοβουλία ξαναφτιάχνονται ανακαινισμένα τα δημόσια σχολεία. Αύριο περιμένουμε την ομιλία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Και ο Αντώνης Ατζολέτος είναι εδώ στο δύο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
8: Χαίρετε, χαίρετε. Είναι μια ανοιχτή ομιλία, 8 η ώρα το βράδυ, σε έναν χώρο έτσι αρκετά μεγάλο, που χωράει 1.500 άτομα. Δεν υπάρχουν προσκλήσεις. Προσκλήσεις υπάρχουν μόνο για τους τοπικούς και κοινωνικούς φορείς. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και ποιους πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα δούμε εκεί. Mm-hmm. Αποχωρήσαντες ή μη ή ανεξάρτητους. Θα αναπτύξει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος σε σχέση με την αλλαγή του μείγματος φορολογικής πολιτικής, σε σχέση με τη δικαιοσύνη, τη διαφθορά, όλα όσα έχει αναφέρει κατά καιρούς πιο εξειδικευμένα, και ίσως ακούσουμε και κάτι πιο καινούργιο. Αυτός είναι ο στόχος άλλωστε των κομμάτων, να παρουσιάσουν κάτι ρηξικέλευτο και διαφορετικό. Όπως σήμερα μίλησε ο κύριος Ανδρουλάκης για την φορολόγηση των υπερεσόδων, ένα μόνιμο μηχανισμό. Και βεβαίως όλο αυτό προκαλεί αναταραχές, γιατί θυμίζουμε ότι υπάρχει αυτή η δυσαρέσκεια στο ΠΑΣΟΚ που γίνεται μία μέρα πριν την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο, που θα έχουμε την 3η του Σεπτέμβρη. Αύριο θα έχει και μια παράλληλη δράση και ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί θα πάει στο χωριό του, στο Ψυχρό, στο Λασίθι, στελέχη και βουλευτές για να τους κάνει στο τραπέζι.
2: Έχει κατέβει πολύ ΠΑΣΟΚ κάτω στην Κρήτη.
8: Πάρα, πολύ,
2: πάρα
8: ναι.
2: πολλά στελέχη. Θα οργώσουν όλους τους νομούς.
8: Ναι.
2: Είναι και η 3η Σεπτέμβρη, η διεδική διακήρυξη του κόμματος. Οπότε χρησιμοποιείται και ως αντίβαρο στο Τσίπρα της Θεσσαλονίκη.
8: Ναι, ναι, ναι, έτσι ακριβώς.
2: Χρησιμοποιεί την Κρήτη ως αντίβαρο στη Θεσσαλονίκη.
8: Ναι, ναι. Και είναι και χωρισμένη, γιατί άλλο η Νέα Δημοκρατία είναι στην Μακεδονία και εκεί η απόβαση κανονική. Όποιος στέλεχος για πάρεις είναι πάνω. Σωστά. Στην Κρήτη το ΠΑΣΟΚ. Ετοιμάζεται ο Αλέξης Τσίπρας για τη Θεσσαλονίκη, που θα ξανανεύει πάλι μετά από μία εβδομάδα. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος ήταν. Τσίπρας αύριο στη Θεσσαλονίκη η ομιλία, Ανδρουλάκης στην Κρήτη μαζί με το όλον ΠΑΣΟΚ, και βεβαίως οι υπουργοί της κυβέρνησης να οργώνουν τους νομούς, όλους τους νομούς της Βόρειας Ελλάδας. Μια είδηση τώρα από το δικαστικό ρεπορτάζ. Έχουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για 22 κατηγορούμενους που κατηγορούνται ότι λάβαναν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Έλενα Γαλάρη, η δικαστική μας συντάκτρια. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Είναι ευθύρο μία από τις πολλές δίκες που γίνονται εδώ στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Mm-hmm. Η συγκεκριμένη είναι μια δικογραφία που είχε σχηματιστεί μετά από ανώνυμη καταγγελία που είχε εκτάσει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σύμφωνα λοιπόν με το κατηγορητήριο, 22 κατηγορούμενοι φέρονται την περίοδο 2017-2020 να δηλώνουν εκτάσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως στην Κάσο, στην Φλόρινα, στην Καστοριά, στην Άνδρο, εκτάσεις στις οποίες όμως δεν είχαν την κυριότητά τους. και να λαμβάνουν επιδοτήσεις που σύμφωνα με την κατηγορία δεν δικαιούνταν. Πριν από λίγο λοιπόν είχαμε την πρόταση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, ζήτησε την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων για τα αδικήματα της απάτης και της ενέργειας στην απάτη. Μεταξύ άλλων, ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας είπε στην κατά τη διάρκεια της αγόρευσής του ότι δεν προέκυψε ότι οι φερόμενες ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες εκτάσεις υπήρχαν στην κυριότητα των εκμισθωτών, αλλά ανήκαν είτε στο δημόσιο είτε σε τρίτα πρόσωπα. Επίσης, δεν προέκυψε ότι οι εν λόγω κατηγορούμενοι άσκησαν και οποιαδήποτε αγροτική δραστηριότητα για να δικαιούνται την καταβολή ενισχύσεων. Αυτή την ώρα αγορεύουν οι δικηγόροι των κατηγορουμένων. Σε λίγο θα έχουμε και την απόφαση του δικαστηρίου. Αν θα κάνετε εκτίωση την πρόταση.
2: Πάντως, αυτή η υπόθεση δεν είναι με βάση όσα είδαμε τον τελευταίο χρόνο με τις δικογραφίες που έχει στείλει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή. Είναι κάτι που ερευνούσε η ελληνική δικαιοσύνη. Γιατί μου λες από το 2017 ή βγήκε τώρα στην επιφάνεια με την έρευνα που έκαναν οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς.
9: Υπήρξε μια ανώνυμη καταγγελία πριν από αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, ότι υπάρχουν, λαμβάνονται παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Αυτή την ανώνυμη καταγγελία επεξεργάστηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και προέκυψε από την έρευνά της ότι όντως υπάρχουν 22 άτομα που είναι από την Κρήτη.
2: Και πήγε μέχρι το 17, δηλαδή γύρισε πίσω στο 17.
9: Ναι, ήταν από 17 μέχρι 20 είναι οι περίοδες που φέρονται 22 κατηγορουμένοι.
2: Μάλιστα,
9: να
2: κατάλαβα.
9: Δήλωναν αυτές τις εκτάσεις.
2: Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, η Έλενα Γαλάρη, δικαστική μας συνδράκτρια. Τώρα θα πάμε σε μια άλλη μορφή απάτης, γιατί και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ περί απάτης πρόκειται. Εξαπατούσαν τον οργανισμό και έπαιρναν δημόσιο χρήμα. Τώρα εξαπατούν πολίτες, τους οποίους βρίσκουν σε αδυναμία και παίρνουν χρήματα και κοσμήματα. Διάφοροι που εμφανίζονται ως λογιστές, ως τι άλλο αστυνομικοί, ως υπάλληλοι του ΔΔΕ. Η Σοφία Καλαβρού στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Σοφία.
10: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Και πράγματι, μάστιγα αποτελούν πλέον οι τηλεφωνικές απάτες, με τους επιτίδιους, όπως είπες και εσύ, να παριστάνουν τους λογιστές, τους υπαλλήλους εφορίας, ακόμη και να ισχυρίζονται πως κάποιο συγγενικό πρόσωπο του θύματος έχει τραυματιστεί για να αποσπάσουν χρήματα, χρυσαφικά ή τραπεζικά στοιχεία. Την τελευταία όμως περίοδο, κατά κόρον, χρησιμοποιείται ως πρόσχημα ο ΔΔΕ. Και να θυμίσουμε πως το πιο πρόσφατο περιστατικό έλαβε χώρα στην Κρήτη την προηγούμενη εβδομάδα, όπου στο Ηράκλειο συγκεκριμένα εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να είχε στήσει μια οργανωμένη βιομηχανία τηλεφωνικών απατών, αποσπώντας μέσα σε μόλις 10 ημέρες σχεδόν 60.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα. Και αξίζει να αναφέρουμε και πώς δρούσε αυτή η οργάνωση, γιατί είναι και η τεχνική που χρησιμοποιούν κατά κόρον αυτοί οι δράστες. Οι τηλεφωνητές λοιπόν καλούσαν κατοίκους του Ηρακλείου και παρουσιάζονταν άλλοτε ως υπάλληλοι του ΔΔΕ και άλλοτε ως λογιστές ή υπάλληλοι της εφορίας, επικαλούνταν ανύπαρκτες βλάβες στο ηλεκτρικό δίκτυο, κίνδυνο διακοπής ρεύματος, φορολογικές οφειλές ή επικείμενα πρόστιμα και δημιουργούσαν συνθήκες πίεσης και πανικού προκειμένου να πείσουν τα θύματά τους να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα. Αυτή είναι κατά βάση λοιπόν η τεχνική που χρησιμοποιούν οι επιτίδιοι και έχουμε και ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό ντοκουμέντο, ένα απόσπασμα όπου έχουμε τη συνομιλία του δράστη.
2: Είναι πάντα χρήσιμο, όσο αναλυτικά και αν εμείς τα περιγράφουμε, ακριβώς. Είναι πάντα χρήσιμο να ακούει ο κόσμος μέσα από αυτές τις συνομιλίες για να καταλαβαίνει ότι το τηλεφώνημα που θα δεχθεί, αυτό της απάτης, τι ακριβώς θα του λέει ή περίπου τι θα του λέει. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι χρήσιμο πάντοτε να ακούμε.
11: Η κυρία Λενή.
12: Ναι.
11: Ονομάζομαι τηλεφωνά από τα κεντρικά γραφεία της ΔΔΕ. Εντοπίσαμε κάποια διαρροή ρεύματος στην οικία σας, στην οδός 9. Μπορείτε να πάτε λίγο στο πίνακα να δείτε να μας βγει το κόκκινο φωτάκι.
12: Όχι, δεν αναβαζεί.
11: Καλό είναι να τα βγάλετε τα χρυσαφικά σας και να τα βάλετε μέσα στη λεκάνη. Τη
12: λεκάνη να βάλω.
11: Ναι, ό,τι χρυσαφικά έχετε θέλω να τα βάλετε μέσα στη λεκάνη, να μην σας πάρει φωτιά.
2: Αυτά λένε, αυτό είναι το παραμύθι που λένε για να εξαπατήσουν.
10: Και να αναφέρουμε ότι οι στόχοι στις απάτες αυτές αποτελούν συνήθως ηλικιωμένοι, ενώ όταν οι δράστες δεν γίνονται απευθείας πιστευτοί από τα θύματα τους, οι επιτίδιοι δεν διστάζουν να υποδηθούν ακόμη και τους αστυνομικούς, που υποτίθεται προσπαθούν να διαλευκάνουν μια πιθανή απάτη. Στο επόμενο ηχητικό, λοιπόν, θα ακούσουμε έναν από τους ανθρώπους που κατάφεραν και ξεγελάστηκαν δυστυχώς από αυτούς τους επιτίδιους και μίλησε εδώ στο Sky, μας περιγράφει ακριβώς αυτό το τέχνασμα.
13: Με είχε πάνω από μια ώρα στο τηλέφωνο να μου λέει άνοιξε το μάτι, πόσες μπρίζες έχει η κουζίνα, ότι υπάρχει διαρροή στο ρεύμα, τα χρυσαφικά, έχουν υδράργυρο, να μαζέψεις όλα τα χρυσαφικά που έχεις, να τα βάλεις σε ένα σακουλάκι και να τα αφήσεις επάνω σε ξύλινη επιφάνεια. Μου λέει άνοιξε και τις μπαλκονόπορτες, γιατί δεν αερίζεται το σπίτι σου. Άνοιξε και την είσοδο. Δηλαδή με λίγα λόγια, το άνοιξα εγώ. Λέω τα χρυσαφικά που είναι, δεν είναι εδώ, τα είχα. Μου λέει αλήθεια, τώρα θα καλέσω την αστυνομία. Τα είχα καλεί την αστυνομία, μου λέει την πιάσαμε, μια γυναίκα ήταν και θα στα φέρει πίσω. Υποδείχθηκε τους αστυνομικούς.
10: Το πρόβλημα λοιπόν βλέπουμε ότι καταλαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις και μάλιστα να πούμε ότι δεν παρατηρείται μόνο στη χώρα μας αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Γίνονται έτσι λοιπόν κάποιες προσπάθειες να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο. Σε μία από αυτές τις προσπάθειες αναφέρθηκε και ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, σήμερα το πρωί στο Μέγκα.
14: Με πολύ εύκολο τρόπο αποσπούν από τους ανθρώπους την περιουσία τους ουσιαστικά. Έχουν στηθεί επιχειρησιακά τηλεφωνικά κέντρα και όλα αυτά οδηγούν σε μια επιδημία. Ξεγελούν κόσμο, κυρίως ηλικιωμένους. Σήμερα έχουμε μια σύσκεψη, θα δημιουργήσουμε ισχυρές δομές για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, γιατί δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι πανευρωπαϊκό.
2: Άμεσος τώρα οι διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
15: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
16: Συνεχίζονται οι έρευνες στα ανοιχτά της Κερίνιας, ενώ αναζητούνται και οι ευθύνες του ναυαγίου. Κορυφώνεται το προεκλογικό κλίμα στην Σαξονία Anhalt. Και για σοβαρές επιπτώσεις από μια ενδεχόμενη κυβέρνηση ΑΕΦΤΕ κάνει λόγο ο καγκελάριος Μέρτς. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας συνεχίζονται οι έρευνες με πλοία, ελικόπτερα, αεροσκάφη και ντρόουν από την Τουρκία για τον εντοπισμό των 18 αγνοούμενων του καταμαράν Φιλοτζέτ που βυθίστηκε χθες, λίγο μετά την αναχώρησή του. Πολιτικό πλήγμα στις φιλοδοξίες των Βρυξελών να δώσουν νέα δυναμική στην διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο όχι των Ισλανδών στην επανέναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Στο δημοψήφισμα του Σαββάτου, το 52,8% ψήφισε κατά. Έναντι 47,2% υπέρ, κλείνοντας ουσιαστικά την προοπτική ένταξη της Ισλανδίας τουλάχιστον έως τις επόμενες εκλογές σε 2 χρόνια. Πίσω στη Γερμανία, όπου ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς εμφανίζεται αισιόδοξος παρά τα ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά δημοτικότητάς του και της κυβέρνησής του. Σε συνέντευξη του χθες στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ARD, παραδέχτηκε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται ακόμη πολύ μακριά από εκεί που θα έπρεπε να βρίσκεται. Υποστήριξε ωστόσο ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις και ότι η γερμανική οικονομία αρχίζει σταδιακά να ανακάμπτει. Για τη Σαξονία Anhalt, η οποία ψηφίζει νέο τοπικό κοινοβούλιο την ερχόμενη Κυριακή, ο Μέρτς προειδοποίησε πάντως για σοβαρές επιπτώσεις αν το ΑΕΦΤΕ αναλάβει την κυβέρνηση του κρατηδίου. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Παραμένουμε στη Γερμανία, όπου σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση του Ινστιτούτου Γερμανικής Οικονομίας στην Κολονία, το οποίο χρηματοδοτείται από επιχειρήσεις και ενώσεις εργοδοτών, οι ξένες επενδύσεις στη χώρα αυξήθηκαν πέρυσι κατά 50%, φτάνοντας στα 86 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι επενδύσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκαν κατά σχεδόν 44%, ενώ οι Κίνες από τη Βρετανία σχεδόν τετραπλασιάστηκαν. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας. Από τη Βόνη.
2: Επιστροφή στο Φάληρο με Θανάση Κρητικό στο στούντιο. Καλώς τον.
17: Χαίρετε. Ξεκινάμε από την νίκη της εθνικής ομάδας χθες στο μπάσκετ 108-106 σε μάτς θρίλερ με την Ισπανία. Τον κακό μας δαίμονα τον νικήσαμε, τη Φούρια Ρόχα, και πλέον είμαστε ζωντανοί, παραμένουμε ζωντανοί για την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο που θα διεξαχθεί στο Κατάρ το 2027. Το ρεκόρ μας είναι...
18: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
19: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
18: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
19: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
17: Δεν είχε αγωνιστεί στην πρώτη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός. Είχε ζητήσει αναβολή στο παιχνίδι με την Κηφισιά. Πανηγύρισε την νίκη με 2-0. Μπήκε με το δεξί στην νέα σεζόν. Και στις 6 σήμερα, απευθείας από την τηλεόραση του Sky, Βόλος Καλαμάτα για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου.
20: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση μου.
21: Επόμενος.
22: Ναι, ναι.
21: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
22: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
21: Τώρα προκαλείς, λέγε.
22: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
21: Τι δελτίο, τον 12?
22: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
21: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
22: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
21: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
23: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κάπου δεν φτάσαμε και με στο τέλος του μαγκαζίνου, σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά τα καλύτερα. Αναστασοπούλου, Κολόκυθα, έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
24: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
25: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή, το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού στις 3 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece. Change.
26: Nova 9.31. Η ώρα είναι 3.
27: Νόβα 9.31.
28: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
29: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
30: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
31: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
32: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχη, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
33: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
34: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
35: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
34: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
35: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
36: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκε.
37: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί
0: έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
1: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
3: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
3: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
1: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
1: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
3: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 25410-63704.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράς
1: να Ξάνθη και στο 25410-63704.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου

0: γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
3: Sky 100,3
4: Nova 931.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: Ο Νούφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931.
5: Πάμε μια βολτούλα πάνω από τα σύννεφα τώρα.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 9:31.
2: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
3: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοείο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
4: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοείας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
5: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
6: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
7: Τασία, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
6: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
7: Μα έχουν υδραυλικό!
6: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
7: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
8: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
8: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
8: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.ipavlametafores.gr.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
10: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλας.
11: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
12: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
13: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
12: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
13: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
14: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
8: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Νόβα 931.
2: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
3: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλήλως.
2: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
3: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
2: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
3: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
2: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα. Ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη

0: τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
2: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
3: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541-072-666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
10: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
9: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
10: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
11: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931. Nova 931.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: www.novaradio.gr. Nova Radio.gr.

0: Nova 931.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

0: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Νιώθω τόσα πολλά, κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δε χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σου παίρνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 4.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
1: Ρυθμός
4: ή χαλάρωση.
1: Βουτιές
4: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
1: Στο μπαρ
4: ή στην άμμο.
1: Παραλία
4: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
1: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
4: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
1: The Beach Bar West Side.
4: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
1: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
4: Στις ξένες γλώσσες, expert.
1: Στους υπολογιστές, master.
4: Στην εκπαίδευση, και experts
1: και masters.
4: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
1: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
4: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
1: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
4: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
9: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια. Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
10: Nova 931.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Nova 931. Η πρώτη σου επιλογή.
1: Εγώ μωρό μου, δεν τη φοβάμαι τη ζωή. Και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Έχω περάσει αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Εγώ ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
0: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
0: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
0: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
0: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
1: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
4: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
1: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
6: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
7: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
6: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
7: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
8: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
8: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
8: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24351.
8: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
9: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
10: Νόβα 931.
11: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία. Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
12: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Πορεία.
11: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
12: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
11: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
12: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
11: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
12: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμσίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 25410-63700 εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμσίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 25410-63700.

0: Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36. Την Πέμπτη αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι,
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
4: Εγώ σας το λέω, κυρία Ντένι μου, αν συνεχίσει έτσι θα μας δώσει ειδήσεις.
5: Δεν βλέπω ότι γνωρίζετε πολλά. Τον Κένεντι, ποιος το σκότωσε?
6: Τον Κένεντι, λένε ότι τον σκότωσαν.
5: Αλλά είναι.
6: Ναι. Και ο Αλέξανδρος ο Νάστης είναι ζωντανός.
5: Ζωντανός.
6: Είναι ζωντανός ο Αλέξανδρος.
5: Ο Μάικλ Τζάκσον.
6: Και ο Μάικλ Τζάκσον.
5: Είναι ζωντανός.
6: Ο Έλβις Πρίσλεϊ, όλοι αυτοί σκηνοθετούν το θάνατό τους στο ζενίθ της καριέρας τους, γιατί μετά ξεπέφτουνε. Και ο Έλβις Πρίσλεϊ, νομίζω όμως ότι ο Έλβις Πρίσλεϊ από τις πληροφορίες που έχω πριν 2-3 χρόνια πέθανε, ήταν σε μια φάρμα.
5: Εσείς από πού τα γνωρίζετε όλα αυτά?
6: Έχω ανθρώπους που ασχολούνται και γνωρίζουν πάρα πολλά πράγματα.

0: Γεια σας. Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε Sky 100,3 και ακούτε τα παιδιά της αλλαγής εκτάκτως. Και σήμερα είμαστε εδώ κοντά σας και μέχρι τις 6 θα συμπορευτούμε. Καλό μήνα να έχουμε. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Θέλω να το δω μισό λεπτάκι, γιατί δεν έχουμε πει χρόνια πολλά στους πάντες. Λοιπόν, βάζω. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
1: Κάποιος έξω αμέσως.
0: 1η Σεπτεμβρίου. Για να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Λοιπόν,
1: είναι 40
0: πάμε.
1: Ονόματα, θα πεις όλα.
0: Θα τα πω όλα, ναι. Ωραία. Όσο χρειάζεται.
1: Για να τα πεις, γιατί όχι.
0: Λοιπόν, γιορτάζει. Παναγία μου. Ο Αδαμάντιος, ο Διαμαντής η Αδαμαντία.
1: Χρόνια πολλά.
0: Η Άντα, η Διαμάντο η Ρουμπίνη. Η Μαντό η Αθηνά, η Ακριβή και η Αντιγόνη. Η Ασπασία η Αφροδίτη. Η Διόνη, η Ελπινή και η Ερατό, μόνο κορίτσια, είναι οι 40 παρθένες. Ευτέρ, Πιθάλια, Θεανό, Καλλιρό, η Κλειό,

0: Λεωνίκη, δεν τα λέω όλα γιατί κάποια είναι. Υπάρχει ένας Μελέτιος βέβαια εδώ μέσα.
1: Δεν είναι κορίτσα Μελέτιος.
0: Κλεοπάτρα Μελέτιος Μελετία.
1: Ωραία.
0: Μελπομένη Μόσχο. Να σε λένε τώρα Μόσχο είναι ένα θέμα, ε.
1: Ναι.
0: Ελπίζω
1: υπάρχουν, να μην υπάρχει στην ακρόαση. Μοσχούλες υπάρχουν όμως.
0: Ναι. Γιατί όμως να το κάνουν αυτό οι γονείς σου, πες μου.
1: Έλατε.
0: Γιατί να σε πω
1: τώρα αυτό, μαζί σου είμαι σε αυτό το πράγμα.
0: Πανδώρα, Πολυνίκη, Πολυτή, Μυραλία, Σαπφότερ, Ψυχώρη, Χάιδο και Χαρίκλια. Δηλαδή, Μόσχο και Χάιδο είναι ό,τι καλύτερο.
1: Και όμως το Χάιδο, μην το λες.
0: Τι να το κάνεις το
1: Χάιδο.
0: Ήταν
1: Χάιντι.
0: Χάιντι. Σχολείο περνάει.
1: Ειδικά την εποχή τη δική μας που το Χάιδο ήταν λίγο διαφορετικό. Ναι, το παίζαμε λίγο αλλιώς το Χάιδο. Αλλά εντάξει, κάποια παιδιά κάποτε το Χάιδο έπαιζε πολύ ως όνομα.
0: Πεθαίνω με το ChatGPT που του γράφω ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Μου τους βγάζει όλους πολύ αναλυτικά και στο τέλος γράφει χρόνια πολλά σε όλους και όλες, παιδιά. Να περάσετε καλά. Γράφει στο τέλος.
1: Τίμιο. Τίμιο, γιατί λέει μπορεί να είναι κάποιος από αυτούς που με ρωτάνε.
0: Δηλαδή πραγματικά. Ναι, ο Γιώργος, ορίστε, Χάιντι. Το Χάιδο γίνεται Χάιντι. Το Μοσχούλα πώς γίνεται.
1: Εντάξει.
0: Το Μόσχο και το Μοσχούλα πώς γίνεται, πώς λέγεται.
1: Δεν μπορεί να τα λέξει, το κάνει κάτι κάπως αλλιώς. Βρίσκεται Μοσχούλη, τσαλίτσα.

0: καλωσορίζουμε στην παρέα εδώ, γιατί καταλαβαίνετε, το έχουμε πει παιδιά, ότι αυτή η παρέα εδώ είναι άχαστη. Και ειδικά όταν μπαίνουν κορίτσια σε αυτή την παρέα, καταλαβαίνετε ότι τα δεδομένα είναι πολύ συγκεκριμένα.
1: Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα όταν έρχονται κορίτσια στην εκπομπή. Λοιπόν, καγόρια βέβαια, αλλά συνήθως κορίτσια έρχονται.
0: Έχουμε δύο Σοφίες λοιπόν σήμερα εδώ στη δημοσιογραφική.
1: Άρα πολύ Σοφία έχουμε γενικώ στην εκπομπή.
0: Μην το συζητάς, ειδικά αυτή η εκπομπή είναι φούλα από Σοφία. Η Σοφία Γαλάνη, την οποία καλωσορίζουμε. Καλή αρχή, Σοφάκι μας, να είσαι καλά. Και είναι και μόρτισα και μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί συνήθως θυμόμαστε και τα δικά μας πρώτα.
1: Είναι μαγκάκι δηλαδή.
0: Δεν ξέρω η Σοφία τώρα πριν από εδώ που ήταν, γιατί δεν έχουμε προλάβει να συζητήσουμε. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Αλλά θυμάμαι ότι είμαστε όλοι, ρε παιδί μου, φουλ ψαρωμένοι όταν ξεκινάμε στην πρώτη δουλειά.
1: Άσου
0: στο real.
1: Και εμείς περάσαμε.
0: Δεν είχαμε βρεθεί στο real όμως εμείς. Όχι. Μετά από εμάς.
1: Ναι.
0: Okay. Η Σοφία πριν ήταν στο Real, ωραία. Τώρα είναι στο Sky 100,3.
1: Εσύ πέρασες δύο χρόνια από το Real και εγώ ένα χρόνο από το Real.
0: Σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι συνήθως όλοι λίγο πιο ψαρωμένοι. Ξέρεις να δεις ποιοι είναι αυτοί που. Η Σοφία με το που ήρθε. Χαιροπολύ Σοφία. Πάμε να δούμε τώρα τι θα γίνει.
1: Όχι, καλό αυτό. Ναι. Να καθαρίσουμε τα πιάτα μας που λέγει μια ψυχή.
0: Και είναι πολύ καλό σημάδι. Πάρα πολύ καλό σημάδι. Το ότι χαιρετάει και δεν χαιρετάει έτσι ξενέρωτα.
1: Ναι.
0: Πιάνει το χέρι. Δώσ' μου το χέρι σου.
1: Ναι, ναι.
0: Πιάνει το χέρι και το πιάνει ίσα ίσα.
1: Δεν το μπορώ αυτό. Δεν το μπορώ.
0: Πιάνει
1: αυτό.
0: Το χέρι.
1: Και το στίβει, ε.
0: Και στίβει την πέτρα.
1: Δεν το κατάλαβα πριν που χαιρετηθήκαμε.
0: Άνα, γεια σου.
1: Ντρέτα, κριτικιά, είσαι μωρέ.
0: Από πού είσαι.
1: Κριτικιά.
0: Από πού είσαι. Καταγωγή, καταγωγή πες.
1: Χανιά θα είναι, κοίτα εδώ τώρα.
0: Κάνω τα χανιά. Όχι. Από. Πες το.
1: Ασούλη.
0: Από το Σούλη είσαι. Έλα ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Και Μεσολόγγι. Ωραία.
1: Εντάξει, αυτό μην το λες και πολύ. Το Σούλη μια χαρά κράτα.
0: Γιατί το Μεσολόγγι τη
1: έλα έτσι το
0: δηλαδή, τώρα. Είναι δυνατόν.
1: Είναι το Λοκαρνανία, ξέρεις. Γεια, καλησπέρα να πω στον φίλο μας, στον αδερφό μας Γρηγόρη Γκουντάρα που είναι στην παρέα μας. Εδώ είναι ο Γρηγόρης μας.
0: Γεια σου, Γρηγόρη.
1: Για το Μόσχα και Μοσχούλα.
0: Μιλούσα και με την Άταλη πριν από λίγο.
1: Μόσχα το Μοσχούλα, καλό μήνα λέει. Γεια σου, Γρηγόρη, να σε καλά, Γρηγόρη μου, καλέ. Αυτό πότε ξεκινάει.
0: Ορίστε.
1: Αυτό πότε ξεκινάει. Με τη Ζήνα θα είναι.
0: Ναι,
1: μαζί.
0: Βεβαίως.
1: Έχουν αυτοί. Αυτοί ναι. Κάνουν τρεις μήνες διακοπές. Είναι καλύτερα από όλους.
0: Έφυγε η Ζήνα τώρα από τη ζώνη τη δική μας. Θα είναι πιο πριν. Δεν την
1: αυτό
0: έχουμε απέναντί και τον Γρηγόρη.
1: Θα είναι πρωί. Θα είναι πιο πριν. 10 ώρα θα είναι.
0: Θα είναι κάτι. Πιο νωρίς. Ναι, ναι. Θα πετυχαίνουμε ένας τον άλλον.
1: Ναι, αλλά.
0: Γίνεται. Καταλαβαίνετε πώς το λέμε. Επικάλυψη. Καλό. Ναι.
1: Εντάξει,
0: αλλά...
1: okay, εντάξει.
0: Πολύ ωραία.
1: Μια χαρά.
0: Ο Γιάννης Τσιάπας ρωτάει, Σοφία, που είναι από τους πιο παλιούς ακροατές εδώ των παιδιών της αλλαγής. Πρέπει να είναι 13 χρόνια είναι τα παιδιά της αλλαγής. Ο Τσιάπας πρέπει να είναι
1: 15.
0: Όλα τα χρόνια εδώ. Ναι.
1: Ρωτάει,
0: μόρτισα μπορεί να είναι η Σοφία. Παιδί της αλλαγής είναι. Σοφία, πες πότε γεννήθηκες. Γράψε το με τρόπο. Μετρό. Σιγά σιγά.
1: Ναι.
0: Σιγά σιγά.
1: Θα βάλει το 2 μπροστά σίγουρα.
0: Θα βάλει.
1: 2.
0: Όχι. Α, πάλι καλά. Εντάξει, 1993.
1: Σαφώς και, είναι... και,
0: σαφώς μπράβο, και παιδί είναι παιδί της.
1: Μπράβο, παιδί μου.
0: Μαλό,
1: θα πάμε μπροστά εμείς να ξέρεις.
0: Είπα θα συνεργαστείς με τον Κολοκυθά. Πρέπει να πεις ότι είσαι παιδί της αλλαγής.
1: Θα πάμε μπροστά, παιδί μου. Εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά τα θέματα, αλλά μπράβο σου.
0: Το 93, δηλαδή, η Σοφία μας είναι 33. 33, σαν τα χρόνια του Χριστού. Γιάννη μου, πότε ήσουν 33.
1: Τι βάζει τώρα τα αυτά τα θέματα μεταξύ μας. Γιατί τώρα θα τα χαλάσουμε τις καρδιές
0: μας. Πόσα χρόνια ήσουν 33.
1: Πριν 15 σχεδόν. Όχι 15 πια, ναι. 15.
0: Δηλαδή όταν γεννήθηκε η Σοφία, εσύ πήγαινες πρώτη ηλικίου.
1: Ναι, ήμουνα αλητάκι της σειράς 13 τότε.
0: Άλλος μόρτης από εδώ. Μαζευτήκαμε πολύ, παιδιά.
1: Και της Γκράβος, τότε ήμουνα.
0: Παιδιά, θα πάμε στα κούβεντος. Α, δεν θα πάμε.
1: Μπορούμε να πάμε όμως, μπορούμε να
0: ναι,
1: πάμε.
0: Ναι, ωραία, ναι, αλλά πρέπει να φτιάξουμε και μία σειρά, καταλαβαίνεις.
1: Θα τη φτιάξουμε τη σειρά, μωρέ, πώς κάνει έτσι ο Κωστάκης πια τώρα.
0: Εντάξει, okay. Θα τη φτιάξουμε τη σειρά. Skyradio.gr στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου, στέλνετε τα μηνύματά σας, κυρίες και κύριοι, και θα τα διαβάσουμε όλα. Βλέπω εδώ, ο νικητής έχει στείλει, ο Τσιάπας έχει στείλει. Καλά, ο Τσιάπας σχολιάζει. Αυτά που συζητούσαμε νωρίτερα για το σύμφωνο συμβίωση για τα ομόφυλα. Λέει πλάκα-πλάκα, η μόνη που έχασε τη θέση της από τον νόμο για τα ομόφυλα ήταν Σακελαροπούλου, αν καθίσετε και το σκεφτείτε.
1: Ναι.
0: Να πούμε βέβαια ότι τους τόνους για το νομοσχέδιο τους είχε ανεβάσει η ίδια η κυβέρνηση, γιατί τότε ήταν στο επίκεντρο η στροφή προς το κέντρο. Αν το είχε περάσει ως κάτι αυτονόητο, κάτι που δεν θα είχε επιπτώσει στην καθημερινότητα κλπ. Δεν θα είχε γίνει αυτός ο χαμός.
1: Η κυρία Σακελαροπούλου έχει κάνει ένα μεγάλο λάθος. Ως πρόεδρος Δημοκρατίας είχε πάει σε αυτή, όταν είχε ψηφιστεί ο νόμος, είχε πάει στην εκδήλωση σε ένα gathering, σε πανηγύρια που κάνανε με τον Άκη Σκέρτσο. στο By the Glass και τσουγκρίζαν τα ποτήρια ότι πέρασε ο νόμος. Αυτό ήταν ένα λάθος, κ. Σακελαροπούλου. Και νομίζω ότι αυτό πλήρωσε, γιατί βλέπαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και λένε: Κάτσε, ρε κουκλά μου, εσύ πρόεδρος Δημοκρατίας και εκπροσωπείς όλους τους Έλληνες.
0: Ξαφνικά πας
1: και τσουγκρίζεις τα ποτήρια με το σκέρτσο που είχε φέρει το νόμο και τον
0: Αλλά
1: πατέλη.
0: Δεν ξέρω αν είναι και το μείζον αυτό.
1: Βρε, δηλαδή, δεν έχει καμία σημασία.
0: Πήγε στο By the Glass, ήπιαν κρασιά με το σκέρτσο και τον πατέλη και τι έγινε δηλαδή.
1: Βασικά
0: ακριβώς.
1: Στο By the Glass έχω καιρό να πάω. Θα ήθελα πολύ να πάω.
0: Συμβολικά καταλαβαίνω ότι είναι λάθος, γιατί ναι. Έχεις την πιο θεσμική θέση αυτή τη στιγμή.
1: Ισχύει.
0: Εκείνη τη δεδομένη.
1: Δεν
0: μπορείς
1: να πηγαίνεις στα πανηγύρια. Γιατί το τραπέζι ήταν πανηγυρικό ότι ψηφίστηκε ο νόμος, ρε παιδί μου, και ότι πάμε να τσουγκρίσουμε τα ποτήρια μας. Ψηφίσαμε το πέρασε ο νόμος που φέραμε. Και ήταν Γιάννης Αλγερόπουλος. Αυτό δεν ήταν, ροχτύπησε. Κλώτσισε που λέμε.
0: Θα πεις και άλλα. Είμαστε έτοιμοι.
1: Άμα θέλεις, λέω κι άλλα εγώ.

0: Η κόντρα για το χρέος πάντως είναι σωστή, ε?
1: Είναι αυτά τα θέματα που πρέπει να συζητάμε. Είναι κανονικό θέμα, σημαντικό θέμα.
0: Ναι, δηλαδή, τα κόκκινα δάνεια, ας πούμε, είναι ένα θέμα που συζητούν οι πάντες.
1: Λύσεις δεν έχουν οι πάντες όμως.
0: Γιάννη μου, όχι, σε βλέπω καταγγελτικό.
1: Ήταν φιλοσοφημένο.
0: Καταγγελτικό πάρα πολύ. Δηλαδή, τσουτσούριασα οριακά.
1: Ναι.
2: Δεν μιλάμε για στρατηγικούς κακοπληρωτές. Μιλάμε για ανθρώπους που έχουν πληρώσει ένα κομμάτι του δανείου τους, έχουν εγγυήσεις και τώρα αντί να είναι σε εκβιασμό, να μπορούν να καταθέσουν μία πρόταση. Προφανές τα παραπάνω από την τιμή που το έχει πάρει το φαντ, διότι το φαντ έχει πάρει χιλιάδες δάνεια, ώστε να μπορεί να απεγκλωβιστεί. Είναι μία πρόταση που δεν αντιτίθεται σε κανένα.
3: Αν δεν το πάρει δηλαδή σε τιμή που το έχει πάρει το φαντ.
2: Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, σε καμία των περιπτώσεων.
4: Τώρα θέλει να επαναφέρει το κίνημα «Δεν πληρώνω». Το βασικό το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ με την πρόταση αυτή είναι ότι όσοι πληρώνετε τα δάνειά σας είστε κορόιδα.
0: Και ποιος είναι με τους τραπεζίτες, ποιος είναι με τους δανειολήπτες, ποιος και ποιος που λέμε.
1: Όταν είσαι αντιπολίτευση, είσαι ξεκάθαρα με τους δανειολήπτες.
0: Ναι, ναι, και ξέρω, ξέρω. Όταν είσαι κυβέρνηση, είσαι με τις τράπεζες. Μας τα είπες και πριν το εργάκι αυτό, το ανέβασες και πριν.
5: Για ποιο λόγο όχι εμείς, οποιαδήποτε κυβέρνηση, να είναι με τα funds. Να κάνεις μια συζήτηση και να πεις δεν βλέπω ότι είναι σωστή αυτή η πολιτική σου. Πρέπει να εφαρμοστεί κάτι άλλο. Στην Πορτογαλία, στην Βρετανία, στην Κύπρο, δεν ξέρω και εγώ πού εφαρμόζεται κάτι άλλο. Μάλιστα να το σκεφτούμε, να το εφαρμόσουμε κι εμείς. Αλλά εδώ παρουσιάζεται η Νέα Δημοκρατία ότι είναι ένα μαύρο κοράκι δήθεν με γαμψά νύχια που έχει προηγούμενα με τους ανθρώπους και με τους ψηφοφόρους της και παράλληλα όποτε μπουν σε μεγαλύτερο βάθος από την αντιπολίτευση διαστρεβλώνουν και τα γεγονότα.
0: Μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θεωρείς ότι το σκηνικό θα αλλάξει?
1: Ναι, θα αλλάξει, θα έχουμε κάποιες προτάσεις στο τραπέζι, πρέπει να τις ζυγίσουμε αυτές τις προτάσεις μετά.
0: Ναι, και να δούμε και τι πιάνει κάθε πρόταση.
1: Αν έχουν, αυτό που μου αρέσει να το λέω συνέχεια, αν έχουν γκέλ. Άμα έχουν γκέλ, μια πρόταση, το φουντώνεις. Άμα δεν έχει γκέλ, δεν πιάσει τόπο, εκεί ρούμπο. Πας στην άκρη, άστο καλύτερο.
2: Θα προτείνω στη ΔΕΘ και το λέω πρώτη φορά από την εκπομπή σας, που θα είναι ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, μόνιμος μηχανισμός, πέρα από την Ευρωπαϊκή Εργαλειοθήκη, ναι, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ολιγοπόλια τους καταναλωτές, τους πολίτες. Το πρόγραμμά μας λοιπόν είναι ένα κοινωνικό συμβόλαιο.
5: Ας φορολογήσει ο καθένας ό,τι νομίζει. Ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει σε μια κυβέρνηση η οποία φορολόγησε τις ηλεκτρικές εταιρείες για τα λεγόμενα ουρανοκατέβατα κέρδη ήδη από το 2022 και έχει φορολογήσει και τα διελιστήρια δύο φορές μάλιστα. Δεν υπήρξε καμιά άλλη κυβέρνηση στην Ελλάδα που να το έχει κάνει αυτό.

0: This is what you got to know. Πάντως να σου πω κάτι, για ένα βασικό πρόβλημα είπε το πιο τίμιο Χρυσοχοίδης.
1: Ναι, είπε δεν μπορώ να το λύσω, τέλος.
0: Ναι, ακούσαμε και κάτι αληθινό ρε παιδί μου.
1: Και μη βιαστείτε να πούμε ότι πείτε απεθάνω με το Χρυσοχοίδη. Αν είναι αυτό που βλέπετε την προηγούμενη ώρα. Προηγούμενη ώρα το ξεχάσαμε για κάτι άλλο. Έλα.
2: Αυτός ο κόμβος τέλος πάντων που θα βγει τώρα έξω, τι θα κάνει?
3: Όχι πολλά πράγματα για το Κυφισό. Όχι πολλά πράγματα για το Κυφισό. Πρέπει να είσαι μάγος, θαυματοποιός.
2: Γιατί τόσες χιλιάδες αυτοκίνητα.
3: Για να λύσεις ακριβώς. Το θέμα του Κυφισού είναι δύσκολο θέμα. Με τα υπάρχοντα μέσα που διαθέτουμε, είναι πολύ δύσκολο να λυθεί.
0: Όντως, παιδιά, το είπε ο Υπουργός, γιατί θα το λέγαμε εμείς. Το σχολιάζαμε σήμερα το πρωί με τον Άρη. Είναι προφανές ότι αυτοί οι 130 τόσοι αστυνομικοί της ομάδας Κόμβος προφανώς θα βγουν σε κάποια σημεία που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Νομίζω ο Κυφισός δεν είναι καν μέσα σε αυτά, γιατί όντως δεν μπορεί να λυθεί
1: έτσι
0: το πρόβλημα.
1: Δεν λύνεται, παιδιά, Κυφισός. Τα έχουμε πει πολλές φορές.
0: Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Είναι δική μου αίσθηση ή στις περιπτώσεις και στις περιοχές, στα σημεία που υπάρχει τροχονόμος, πολλές φορές το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο?
1: Πάντα είναι μεγαλύτερο. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Μας το έχουν πει και πολλοί φίλοι ακροατές. Όταν είναι τροχονόμος, αλλάζει η ροή. Και δεν τρέχουν τα φανάρια, τα πιο μεγάλα φανάρια, με μεγαλύτερη διάρκεια, δεν τρέχουν τόσο γρήγορα.
0: Ξέρεις πόσες φορές έχει ξαφνικά μπλοκάρει το πράγμα, είμαστε ακίνητοι και τελικά ενώ νομίζεις ότι έχει γίνει κάποιο ατύχημα κλπ.
1: Όταν περνάς τη διασταύρωση, τι λες?
0: Και βλέπεις τροχονόμο και λες, μα με τον τροχονόμο έχει γίνει όλο αυτό. Αν δεν ήταν ο τροχονόμος, δεν γινόταν δηλαδή.
1: Συνήθως, όταν είναι τροχονόμος, όντως τα φανάρια τα οποία είναι ρυθμισμένα, πας πιο αργά. Γιατί θέλει να το μοιράσει πιο δίκαια πολλές φορές. Πιο δίκαια σε αυτούς που έρχονται από τα κάθετα. Και λέει να το κάνω πιο δίκαια.
0: Ενώ τα φανάρια τα μεγάλα είναι ρυθμισμένα, ώστε εννοώ αυτά που σου δίνουν περισσότερο, αφήνουν μεγαλύτερη ροή. Μένουν ανοιχτά με πράσινο για περισσότερη ώρα, ώστε να εκτονώνεται το πράγμα. Η κυρία Κρήτα τελικά αντιπρόεδρος θα βγει, γιατί αυτό ακόμη δεν το ξέρουμε.
1: Λένε ότι δεν θα βγει μάλλον. Αύριο είναι η ψηφοφορία. Υπάρχει σχέδιο, λέει το Πάσοκ.
0: Και ποιο το υπηρετεί?
1: Οι κακοί που θέλουν να περνάνε όλα από τη διάσκεψη των προέδρων. Αυτό σου λέει ο πρόεδρος του Πασόκ, λέει ότι δεν θα βγει αντιπρόεδρος, θα φύγει μια θέση και έτσι η Νέα Δημοκρατία θα έχει υπεροχή και θα παίρνει τα πάντα διάσκεψη των προέδρων.
4: Θεωρώ ότι η θέση του αντιπροέδρου της Βουλής όπως και του Προέδρου θεσμικά πρέπει να αφορά ένα πρόσωπο το οποίο πραγματικά μπορεί κάτω από δύσκολες συνθήκες. Είναι λάθος να λέμε ότι η επιλογή της Νέας Δημοκρατίας να μην συμφωνήσει με την πρόταση έχει να κάνει με το ότι είναι γυναίκα. Θα μπορούσε να είναι και κάποιος άντρας.
5: Αυτό που κυοφορείται τις τελευταίες ώρες και ημέρες είναι ένα ακόμα βήμα στην συγκροτημένη προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη να εκφυλίζεται και να υποβαθμίζεται το ελληνικό κοινοβούλιο. Αναφέρομαι στην άκομψη ανερμάτιστη, αντισυνταγματική με βάση και την εκτίμηση του κυρίου Γεραπετρίτη, επιλογή της Νέας Δημοκρατίας κατ' εντολή του Μεγάρου Μαξίμου να μην υπερψηφιστεί η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για τη θέση του 5ου Αντιπροέδρου της Βουλής.
0: Είχαμε εντωμεταξύ και κάτι άλλο πάρα πολύ καλό. Κόντρα βούλτεψη ζωής. Βούλτεψη ζωή.
1: Όπου αυτό είναι πολύ μερακλητικό και πολύ ωραίο για τηλεοπτικό προϊόν.
6: Εσείς μπλοκάρετε το να υπάρχει αντιπρόεδρος στη Βουλή γυναίκα, μπλοκάρετε την πρόταση κόμματος για αντιπρόεδρος στη Βουλή και τώρα βλέπουμε ότι οι προεδρεύοντες της Επιτροπής, παρακαλώ μην μιλάτε όταν μιλάω.
7: Όχι, μιλάω εγώ και εγώ θα σας δίνω το λόγο.
6: Δεν χρηστήκατε σχολιάστρια των εισηγήσεων
7: βάσης περιεχομένου
8: των τοποθετήσεων των βουλευτών, να κλείγεται προς την Δημοκρατική Αρχή.
7: Οπότε να πω
6: και εγώ. Αλήθεια είναι και με ψηφίσατε και με χειροκροτούσατε. Να με ψηφίσετε ούτε να με χειροκροτούσατε.
7: Καήκαμε στο χυλό, φυσάμε και το γιαούρτι, εννοείται.
9: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
10: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
9: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
10: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
11: Ήρθε η στιγμή να περάσω Κταίο. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
12: Ιδιωτικό Κταίο Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο Κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
13: Θα μας βρείτε στο νέο μας Κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, UTH, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
14: Ιδιωτικό Κταίο Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
15: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
16: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
17: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
16: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
17: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
16: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
17: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
16: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
17: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέος.
18: Σχηρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
19: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκη.
20: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 5.30.
21: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
22: Νόβα 931.
23: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
24: Sky 100,3. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
25: Φως στις συνθήκες του τραγικού τροχαίου με τους τρεις νεκρούς στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, φαίνεται πως ρίχνει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία, το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν δύο 27χρονες κινούνταν στο ρεύμα προς Κηφισίας. Στο ύψος της οδού Βραήλα επιχείρησε αναστροφή με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 51 ετών άνδρας, ο οποίος είχε κατεύθυνση προς την οδό Πατησίων. Την πλήρη κατάργηση για πρώτη φορά των εισοδηματικών κριτηρίων για τις πολύτεκνες οικογένειες όσον αφορά την πρόσβαση των παιδιών τους σε βρεφονηπιακούς σταθμούς ανακοίνωσε μέσω του ΣΚΑΙ Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων μια 24χρονη, η οποία μεταφέρθηκε τα ξημερώματα από την Ιγουμενίτσα. Συνελήφθη ο 29χρονος σύντροφός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του κώδικου οδικής κυκλοφορίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, μετά από διαπληκτισμό, ο άνδρας έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητο, ενώ η γυναίκα βρισκόταν στο καπό με αποτέλεσμα 24χρονη να πέσει και να τραυματιστεί σοβαρά. Στο 3,7% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο στην Ελλάδα, από 2,7% τον Ιούλιο σύμφωνα με τη Eurostat. Η άνοδος οφείλεται κυρίως στο κόστος της ενέργειας. Μεγάλη κινητοποίηση σε εξέλιξη στην περιοχή της Αμουδάρας, στο Δήμο Μαλεβιζίου Κρήτης, για τον εντοπισμό ενός 67χρονου σέρφερ, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται τις τελευταίες ώρες. άνοιξε σήμερα η ψηφιακή πλατφόρμα για τη χορήγηση εισοδηματικής ενίσχυσης ύψους 300 και 600 ευρώ ετησίως σε οικογένειες που είναι κάτοικοι ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, τουλάχιστον για ένα διάστημα 2 ετών. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: Αφεντικό, θέλω να με δανείσεις 2 χιλιάρικα και στο τέλος του μηνός θα μου τα κρατήσεις από το μισθό μου. 2 χιλιάρικα δεν έχω τώρα πάνω. Αλλά θέλεις να σε δανείσω 1 χιλιάρικο. Πού το φέρτο, πάρε το. Είμαστε πάτσι. Τι πάτσι, τι σου ζήτησα, 2 χιλιάδες. Συ τι μου δώσες, 1 χιλιάρικο. Τι μου χρωστάς ακόμα, 1 χιλιάρικο. Εγώ τι σου χρωστάω, 1 χιλιάρικο. Ένα μου χρωστάς, ένα σου χρωστάω, πάτσι.
2: Να δείξω στον κόσμο πόσο πεινάλας είσαι. Ήρθαμε στο γάιδαρο να φάει. Λοιπόν, δεν μπορούσε να φάει μια μπριζολίτσα μικρή παρά εδώ. Ξεπατώθηκε. Ήρθε να φάει την τόμαχος. Τες λέει ότι αυτοί που κάνουν λέει γυμναστικές πρέπει να τρώνε τόμαχο. Δηλαδή αυτός να τρώει τόμαχος, να πηγαίνει στο στομάχι το δικό του και εγώ να τρώω καλαμπόκια. Μου αφήνει μυστική. Συνεχίζω και λέω ότι αυτός τρώει την τόμαχος και εγώ θα φάω τα χέρια μου τα δύο. Εντάξει.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 5. Καλό σας απόγευμα. Προσοχή στους δρόμους. Αρχίζει και φορτώνει σιγά σιγά και η κίνηση.
1: Ας πούμε
0: και
1: σε λίγο
0: κι εμείς.
1: Ο Κηφισός είναι ζώρικος, παιδιά.
0: Ναι, για πες τα.
1: Θα πούμε λίγο γρήγορα τώρα.
0: Υπάρχει, ναι.
1: Ναι, ανωδικά το δανειδικό του Κηφισού είναι λίγο ζώρικο. Πιάνει εδώ από την Ορφέως μέχρι και την μέχρι και τηλιοσίων στην ουσία, με το ύψος τηλιοσίων, το κτέλ εννοούμε, έχει κινησούλα αρκετή στο ανωδικό, έχει και το καθοδικό όμως από μεταμόρφωση μέχρι και Αχαρνών, πολύ ζώρικα, αυτό επηρεάζει και την Αττική Οδό, όσους έρχεστε από Πειραιά, από Ελευσίνα και όσους θέλετε να πάτε από Κηφισός, από και η Αττική Οδό προς Λαμία. Κίνηση επίσης πάρα πολύ από Αλεξάνδρας μέχρι να φτάσετε Καλλιρόης, ζώρικα, κλασικό σημείο και αυτό. Πολύ κίνηση από εδώ, από το Φάληρο μέχρι τον Πειραιά συνεχίζει αυτή η κίνηση και λίγο παραλιακή εκεί στα λιμέρια σου, λίγο στην Αλίμου, λίγο εκεί στην Καλαμακίου, εκεί έχει λίγο κινησούλα.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα τώρα που αποκαλύψαμε στο Live View. Είναι αποκλειστικό γιατί μας το έστειλε τηλεθεατής της εκπομπής μας, ούτως ή άλλως η σχέση που έχουμε με τους τηλεθεατές στο Live View για τρίτη χρονιά είναι γνωστή. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κορμού αυτής της εκπομπής βασίζεται στα δικά σας θέματα. Η Ρένα Φλαμουράκη λοιπόν έκανε το ρεπορτάζ και έχει προκαλέσει με το ρεπορτάζ της και αρκετές εξελίξεις στο Τζάνιο. Μιλάμε για φωτογραφίες τις οποίες φαίνονται υπάλληλοι του νοσοκομείου να καπνίζουν ακόμη και στο εσωτερικό του Τζανίου. Και θα μας πει τώρα η Ρένα και σε ποιο ακριβώς σημείο, γιατί και αυτό είναι εξοργιστικό. Γεια σου Ρένα, καλό απόγευμα.
1: Γεια σου Ρένα.
2: Καλό απόγευμα Γιάννη και Μαρία. Ναι, είναι εξοργιστικό παιδιά, γιατί πρόκειται για τον εσωτερικό χώρο του νοσοκομείου στο Τζάνιο και συγκεκριμένα εκεί που δίνεις τον άμκα σου για να παραλάβεις την κάρτα και να πας στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Μέσα λοιπόν στον κησέ υπάλληλος του νοσοκομείου καπνίζει. Είναι ένα στιγμιότυπο που πραγματικά και εμείς το ζητούσαμε Γιάννη με τη Μαρία το πρωί και δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Αδιαφορώντας πλήρως για τον αυστηρό αντικαπνιστικό νόμο, αλλά κυρίως για την υγεία των νοσηλευόμενων και των επισκεπτών.
0: Διευκρίνηση που μπορεί σε κάποιους να φανεί χαζή, αλλά δεν είναι. Όχι άϊκος, κανονικό βιομηχανικό τσιγάρο.
1: Ναι.
0: Με τον καπνό όλο, ρε παιδί.
1: Ναι.
0: Όχι ότι δικαιολογείται να καπνίζει κάποιο άϊκος, δεν το λέω γι' αυτό.
1: Όχι, καλά κάνει το λες όμως.
0: Κανονικό βιομηχανικό τσιγάρο με τον καπνό έτσι όπως πρέπει.
2: Στη δεύτερη φωτογραφία είναι ο σεκιουριτάς που είναι στην είσοδο του νοσοκομείου, έξω βέβαια από το κουβούκλιο. Αλλά εδώ πρέπει να θυμίσουμε ότι η ελληνική νομοθεσία είναι απολύτως αφής και αυστηρή. Απαγορεύεται καθολικά σε όλους τους χώρους.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή δεν περιορίζεται μόνο στο εσωτερικό των
0: κτηρίων. Και στο προάβλιο δηλαδή.
2: Επεκτείνεται σε ολόκληρο τον περιβάλλοντα και υπαίθριο χώρο μέχρι και την εξωτερική περίφραξη του νοσοκομείου. Mm-hmm. Δηλαδή γνωρίζουμε ότι μοναδική εξαίρεση αποτελούν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για ψυχιατρικούς ασθενείς. Καθεστώς που προφανώς εδώ δεν ισχύει για το προσωπικό του συγκεκριμένου νοσοκομείου.
0: Καλά, βέβαια, Ρένα μου, αν μας ρωτήσεις όλους, γιατί εγώ για να είμαι ειλικρινής, από σένα μαθαίνω ότι απαγορεύεται, επειδή το ψάξαμε στο ρεπορτάζ, ότι απαγορεύεται και στον προαύλιο χώρο. Αν πας τώρα σε προαύλιο χώρο οποιοδήποτε νοσοκομείου, δεν νομίζω να μην βρεις άνθρωπο να καπνίζει. Αλλά τέλος πάντων, λέμε τι ισχύει με το γράμμα του νόμου.
1: Για τη δική μου εμπειρία, επειδή το έχω και πάρα πολύ φρέσκο, στο Σωτηρία, ας πούμε, επειδή βρέθηκα και έμεινα εκεί πέρα για 10 μέρες, γιατί είχα έναν πολύ δικό μου άνθρωπο και έμενα και τα βράδια κτλ. Μια χαρά καπνίζουν έξω, ακριβώς έξω από τους άλαμους. Μη σου πω ότι μερικοί καπνίζουν και μέσα στο νοσοκομείο κανονικά αυτό που λέτε και ακόμα και τους ασθενείς και ανοίγουν το παράθυρο απλά για να φεύγει το τέτοιο, το καπνός.
2: Πριν σας πω τι συνέβη στο Τζάνιο, να πω Μαρία ότι σου στέλνει και ένας κύριος στην εκπομπή γράφοντάς σου κυρία Αναστοσοπούλη όσον αφορά τους καπνιστές εντός των νοσοκομείων από το ιατρικό προσωπικό ασθενής, συγγενείς τους και επισκέπτες είναι γεγονός όπως μας δείξατε σήμερα. Και άκου τι μας λέει, πριν λίγες ημέρες γέννησε η μύτη του στο μευτήριο της Πανεπιστημιακής Κλινικής του Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Και στο διπλανό δωμάτιο υπήρχε μια νέα μητέρα με το μωρό της, το νεογέννητο. Ο σύζυγός της λοιπόν άναψε τσιγάρο εντός του χώρου.
0: Μες στο δωμάτιο.
2: Ο σύζυγος έγινε έξαλλη, έγινε ένας χαμός εκεί στους θαλάμους, έβαλε τις φωνές.
0: Ο μπαμπάς του μωρού ήταν αυτός.
2: Ναι, ο μπαμπάς του μωρού. Εντάξει, τώρα δεν γνωρίζουμε αν ήταν το νεογέννητο εκείνη τη στιγμή μέσα.
0: Δεν έχει όμως και καμία σημασία.
2: Δεν έχει καμία σημασία, πραγματικά.
0: Τι έγινε τώρα στο Τζάνιο μετά τη δική μας όχληση?
2: Στο Τζάνιο ήταν πολύ συνεργάσιμος ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κ. Αναστάσιος Μήτογλου, ο οποίος του προωθήσαμε τις φωτογραφίες, μας επιβεβαίωσε ότι πρόκειται όντως για το νοσοκομείο το συγκεκριμένο. και πραγματοποιεί προκαταρκτική έρευνα ήδη από σήμερα το πρωί, Μαρία και Γιάννη, να ταυτοποιηθεί η συγκεκριμένη κυρία που ήταν στον Κιστέ και είχε ανάψει το τσιγάρο, όσο και ο φύλακας που ήταν έξω στον προάβλιο χώρο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα.
1: Να είσαι καλά, Ρένα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά.

Πάντως μου έκανε εντύπωση για το τσιγάρο. Αυτό που το συζητάμε και στους προάβλους χώρους εννοείται. Όλοι εκεί βγαίνουν και καπνίζουν. Τώρα για να μην λέμε τώρα ότι όντως μπορεί να υπάρχει απαγόρευση, μπορεί να υπάρχει, αλλά δεν το ελέγχει κανένας. Επίσης μου έκανε τεράστια εντύπωση ότι πολλοί από τους συνοδούς καπνίζαν στα μπαλκονάκια και αυτό έξω είναι. Πολλοί καπνίζουν. Πολλοί θεωρούν το μπαλκονάκι είναι για αυτό το λόγο βασικά. Για να βγαίνουν να καπνίζουν, για να παίρνουν αέρα. Και το δεύτερο, το τρίτο, συγγνώμη, είναι ότι δυστυχώς εγώ σε νοσοκομείο που ήταν για πνεύμονες, για το θώρακα, θωρακοχειρουργική κλινική, είδα ασθενείς που είχαν χειρουργηθεί να βγαίνουν στο παράθυρο και να καπνίζουν, μην μπορούντας να αντισταθούν άλλο στο τσιγάρο με τον εγκλισμό τους σε θάλαμο νοσοκομείου. Δυστυχώς το είδα και αυτό. Δεν καταλογίζω όμως ευθύνες σε νοσηλευτικό προσωπικό, τους γιατρούς, γιατί δεν μπορώ να πω κάτι, τους βάζω άριστα 10. Ειδικά στο Σωτήρια. Άριστα 10. Αυτή την εμπειρία έχω. Και εκείνες τις μέρες που το συζητούσαμε, αν θυμάσαι καλά, μπορεί να μην ήσουν εδώ, αλλά αν θυμάμαι καλά με τους φίλους που μιλούσα, πολλοί φίλοι εμφανίστηκαν ακροατές και δίναν άριστα 10 σε άλλα νοσοκομεία, σε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό. Και αυτό πραγματικά είναι κάτι πολύ χαρούμενο, πραγματικά. Πολύ ευχάριστο να ακούς καλά λόγια για νοσηλευτικό προσωπικό και να μην έχεις στο μυαλό σου πάντα την εικόνα, το ράτζο, τους ρεμπεσκέδες και ό,τι χειρότερο σου έρχεται στο μυαλό, που συνήθως είναι, εντάξει, είναι αυτοί που τους στένε όλοι για όλα πάντα, που δεν θέλουν να δουλέψουν απλά, που δεν θέλουν να μπουν σε κανένα μηχανισμό.

0: Λοιπόν, στέλνουμε τις καλησπέρες μας σε όλους σας, σε όλους όσοι έχετε στείλει τα μηνύματά σας, γιατί έχει αγγλικό τίτλο η εκπομπή σας. Δεν γνωρίζετε ελληνικά, δεν ξέρουμε πώς είναι τα παιδιά της αλλαγής στα ελληνικά. Δημοσθένη μου, τι να πω.
1: Ρε φίλε Δημοσθένη, ειλικρινά.
0: Children of change ίσως. Ναι, ναι.
1: Δεν έχει αγγλικό τίτλο η εκπομπή μας. Παιδιά της αλλαγής λέγεται.
0: Καλά, κάποτε είχαμε εσύ τη Skylights.
1: Ναι, όταν ξεκινήσαμε για ένα χρόνο. Αγγλικό τίτλο δεν έχει εκπομπή. Αν αυτή την ώρα στο ραδιόφωνο σου βλέπεις αγγλικό τίτλο, μάλλον ακούς άλλο ραδιόφωνο.
0: Αλλά στέλνεις στο Sky, να ξέρεις.
1: Μαζί σου. Δεν έχω πρόβλημα εγώ.
0: Πάμε να συνταχθούμε μαζί με το Δημοσθένη και επιστρέφουμε μετά με κάποια πολύ ενδιαφέροντα δημοσκοπικά στοιχεία που θα ήθελα πάρα πολύ να τα συζητήσουμε μαζί. Ωραία.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο ματς?
2: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
6: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
7: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Σταντέξ, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς, γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
11: Το κτήμα Παλιβού στην αρχαία Νεμαία σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο του Αγιοργήτικου. Εκεί όπου το κρασί συναντά τις τέχνες, την ιστορία και τον πολιτισμό. Το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου απολαύστε ένα δίμερο γεμάτο γευσηγνωσίες, ξεναγήσεις, μουσική και αξέχαστες στιγμές. Μεγάλες ημέρες της Νεμαίας 2026 στο κτήμα Παλιβού. Η γιορτή του Αγιοργήτικου ξεκινά εδώ. Περισσότερες πληροφορίες στο www.palivos.gr.
12: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
13: Το κεφαλάκι μου. Πανάθεμάτων!
14: Έχει σταματήσει να κάνεις παρέα με ανθρώπους που πια δεν έχετε κάτι να πείτε ή που να.
15: Ναι, που δεν τους αντιπαθώ.
14: Ναι.
15: Δεν έχω κάτι μαζί τους. Ναι. Απλώς δεν έχω κάτι να μοιραστώ πια.
14: Δηλαδή.
15: Εγώ πήγα μια φορά σε ένα reunion και κόντουσα να αυτοκτονήσω.
16: Γιατί?
15: Διότι διαπίστωσα ότι όλοι οι χαζοί, οι παλιοί, παρέμειναν χαζοί. Όλοι οι ανόητοι χειροτέρευσαν.
14: Δεν
15: είδα καμία βελτίωση.
17: Τι λέει ο άνθρωπος?
15: Και απογοητεύτηκα τόσο πολύ που δεν θέλω να ξαναδώ κανένα.
16: Δεν καταλάβαινε τι έκανε. Έπαιρνε ζωές.
15: Με τους αγράμματους και τους ηλιθίους είμαι συνόμοι. Πολύ. Προτιμώ να τους αφήσω στην ηλιθιότητά τους.
17: Λύθι.
15: Να μεγαλώσουν και να εξαφανιστούν.
16: Καταπληκτικό.
15: Να θυμηθούμε, λέει, τα παλιά. Γιατί έπρεπε να θυμηθώ τα παλιά. Δεν θέλω να θυμηθώ καν τίποτα παλιό. Θέλω να πάω μπροστά. Σιγά μην κάτσω να θυμηθώ τα παλιά.
18: Δεν πρόκειται να σε καλέσω κανένα ρίγιο. Τελείωσε.
15: Γι' αυτό το λέω. Αφού
18: καλέσω. Γέφυρα την κρέμα
15: σα. Χειρότερα. Θε να γίνει φίλη. Δεν θέλω να ξαναδώ κανένα.
19: Μάλλον κακοί είμαστε.
15: Πώ θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ του είναι τρομερό.
0: Υπάρχει ο Μπέζος, όχι, δεν υπάρχει.
1: Όχι, όχι, όχι.

0: Ναι, μας καλούν σε ένα γλέντι και νομίζω ότι θα πάμε, δεν κατάλαβα. 19 Σεπτεμβρίου. Η Δήμητρα μας καλεί στο Αρκαδικό γλέντι, στον Άγιο Δημήτριο.
1: Τα
0: η
1: πάμε.
0: Δήμητρα, η Δήμητρα. Λοιπόν,
1: έχουμε. Δεν μας καλέσει σε εμάς.
0: Έχουμε τον καλύτερο μαζί Γιάννη μας. Σε μένα το λέει. Και όλα τα καλύτερα τραγούδια Μαρία μας. Γιατί όλα τα καλύτερα τραγούδια. Τα καλύτερα τραγούδια Μαρία μας. Έχει τα τραγούδια. Εσένα είπε ότι θα χορέψεις. Ναι, θα φάω.
1: Εγώ που πηγαίνω δηλαδή είναι δεδομένο, όλοι το θεωρούν δεδομένο ότι θα χορέψω.
0: Ναι.
1: Είναι στάνταρ, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Νομίζω και στο Αρκαδικό γλέντι, ποπό
1: δεν
0: έβαλε.
1: Δεν νομίζω ότι έχει συμβεί ποτέ να μην χορέψω. Για να μην ειλικρινή.
0: Ακόμα και στο Αρκαδικό γλέντι που έχει κλαρίνο βαρύ, που εσένα ξέρει, σου φαίνεται λίγο το κλαρίνο, λίγο δεν το έχει και πολύ μέσα σου αυτό. Θα θυμηθείς ο Γιακοφτό και θα τα ρίξεις όλα.
1: Μπορείς να μου πεις γιατί η πολυτεχνική οικογένεια του Στέφανου και της Βάσους που πήγε στη Φουρνά Βρετανίας και τότε το κάναμε όλοι τεράστιο θέμα, επιτέλους το χωριό ξαναζωντανεύει κλπ. Τελικά οι άνθρωποι φεύγουν πάλι και πάνε στην Άξο.
0: Η δουλειά έγινε. Η αποστολή εξετελέστη. Αυτοί πήγαν πρώτοι και μάζεψαν κόσμο. Ο κόσμος θα μείνει από ό,τι φαίνεται στο χωριό.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Ναι, ναι. Και θα
1: μετά έξι παιδιά δεν είναι.
0: Ναι, αυτή είναι η πρώτη οικογένεια, η μεγάλη οικογένεια που πήγε και άρχισε να ζωντανεύει το σχολείο. Τώρα νομίζω έχει 25 παιδιά, πώς έχει 27 το σχολείο, γιατί προφές μιλούσαμε με τη δασκάλα
1: πάλι. Δεν την πάλεψαν άλλο στη Φουρνά.
0: Δεν ξέρω τώρα τι έγινε ακριβώς, δουλειές το ένα τ' άλλο και θα φύγουν για την Άξο πάνω στον Καπούνι, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Εντάξει.
0: Πάνω στον Καπούνι που εκεί είναι εγγυημένο.
1: Το μόνο σίγουρο.

0: Λοιπόν, έχω κάποια στοιχεία με τις εταιρείες interview. Δεν θέλω να χρωστάω τίποτα, Γιάννη.
1: Αυτό.
0: Και σε κανέναν.
1: Το φαντάζομαι.
0: Ωραία. Άκου τώρα τι γίνεται. Έχει κάποια ποιοτικά στοιχεία ο κύριος Βασιλιάδης στις interview. Ναι. Είναι αυτή η μέτρηση, θα βγουν και πολλές άλλες μετρήσεις.
1: Ωραία, καλά. Ειδικά το Σεπτέμβριο θα χορτάσουμε δημοσκοπήσεις, να
0: ξέρετε. Και περιμένουμε την Πάλς και τον Γιώργο Αράπογλου φυσικά εδώ στον Sky, που σίγουρα θα έχει μετρήσει και θα έχει να μας δώσει πολλά, πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία.
1: Ναι.
0: Κρατάω μόνο μία κάρτα από όλες.
1: Ναι.
0: Αυτό αποφάσισα τώρα.
1: Ωραία, μία κάρτα.
0: Τι θα προτιμούσατε να συμβεί μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές? Βλέπω λοιπόν εδώ την πίτα όπως την έχει κόψει ο κύριος Βασιλιάδης.
1: Πώς την έχει κόψει
0: ο κύριος Βασιλιάδης? Το 60% λέει ότι θέλει κυβέρνηση από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση.
1: Ωραία.
0: Και ένα 32% λέει ότι θα θέλαμε να χρειαστεί και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.
1: Αυτό τώρα, αυτή η διαστροφική τύπη που θέλουν και δεύτερη αναμέτρηση, ή ψηφίζουν κάτι άλλο, ή απλά γουστάρουν εκλογές.
0: Ναι,
1: γουστάρουν να γίνεται ένα κατσούρα.
0: Από τη στιγμή που το 60% λέει ότι θέλω να τελειώσουμε από την πρώτη Κυριακή,
1: ναι,
0: σημαίνει ότι είναι ένα ποσοστό περίπου 30-30% που δεν ψηφίζει Μητσοτάκη και λέει όντως, εγώ παιδιά θέλω να τελειώσουμε από την πρώτη Κυριακή.
1: Άρα θα στείλουν το μήνυμα την πρώτη Κυριακή αυτή.
0: Δεν ξέρω τι θα στείλουν, και επίσης αυτό το 60% δεν λέει αν θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση που μπορεί να είναι η ψηφοφόρη της Νέας Δημοκρατίας αυτό. Και ίσως και όχι και όλοι.
1: Καλά, σε αυτό το 60% μπορεί να είναι και ψηφοφόροι του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ, του Ελλάς.
0: Άλλο πάω να πω.
1: Συγγνώμη, κυρία μου, συγγνώμη.
0: Πω και μου το κόβει στη μέση, οπότε δεν ολοκληρώνεται. Λέω, αυτό το 60% που λέει θέλουμε κυβέρνηση από την πρώτη κάλπη, δεν διευκρινίζεται αν εννοεί ότι θέλουμε κυβέρνηση αυτοδύναμη ή κυβέρνηση συνεργασίας. Αυτό δεν το ξέρουμε.
1: Α, ναι, σωστό. Πολύ σωστό αυτό. Γιατί μπορεί ο άλλος να
0: δεν μιλάει.
1: Όχι, σωστό είναι αυτό. Μα τι, το λέω αυτό. Γιατί μπορεί ο άλλος να σου λέει: εγώ θέλω να βγει την πρώτη Κυριακή να τελειώνουμε.
0: Δεν θέλω Μητσοτάκη.
1: Και ας είναι 10 κόμματα, δεν με νοιάζει. Ναι.
0: Δεν θέλω Μητσοτάκη μόνο του.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, μιας και συζητάμε για την πρώτη Κυριακή, τη δεύτερη Κυριακή και το καθεξής. Και κάπως έτσι εμείς σιγά σιγά λέμε να σας αφήσουμε. Θα δώσουμε ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 3, όπως αντιλαμβάνεστε.
1: Φυσικά θα είμαστε εδώ πέρα, εννοείται, την κλασική ώρα μας στα παιδιά της αλλαγής. Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά. Να είστε και εσείς εδώ πέρα, γιατί έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα και αύριο.
0: Νομίζω ότι ο φίλος που έλεγε ότι ο τίτλος. Δεν μπορώ. Mm. Ότι ο τίτλος της εκπομπής μας, γιατί δεν είναι ελληνικός, αναφέρεται μάλλον στο 3on3. Μας ακούει ενδεχομένως, ακούει την εκπομπή 3on3 μέσω του sky.gr και στέλνει τώρα live μηνύματα στο skyradio.gr.
1: Στον Τζούνο, στον Κούτρα και στον Παπαδόπουλο.
0: Ναι, ίσως.
1: Έγινε.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Okay, γιατί στη σελίδα του live υπάρχει, αν θέλεις να στείλεις μήνυμα. Απλά η εκπομπή ήταν πριν.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι άλλη.
1: Ήταν πριν πόσες ώρες πια?
0: Λοιπόν,
1: έχουν περάσει 6 ώρες πια.
0: Έρχεται τώρα η Κατερίνα Δράκου τώρα για τη συνέχεια και θα σας κρατήσει συντροφιά αυτό το όμορφο απόγευμα. Καλό μήνα, προσοχή στους δρόμους και καλή νέα αρχή.
1: Το μπακαλιαράκι το έβγαλε σε όλο το τέλος.
0: Λαγοκεφαλάκι ήταν.
1: Το όμορφο απόγευμα. Ναι.

0: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
1: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
0: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
1: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε magnifique.
2: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
7: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
6: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
8: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Nova 931.
1: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
2: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έγινα μουσκεμα!
1: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
2: Μα έχουν υδραυλικό!
1: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
2: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
3: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
4: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
3: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
4: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
3: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
4: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
5: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
3: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
2: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
3: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
4: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
5: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
6: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
7: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
6: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
7: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
8: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Ρενό Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Ρενό στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
9: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
10: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
11: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε Lefe Lab στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
12: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
13: Nova 931.
14: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: Ο Νούφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νούβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: www.novaradio.gr
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6:30.
1: Νόβα 931.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρυκοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
3: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρυκοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
4: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
8: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
9: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
10: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
11: Sky 100,3.
2: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
12: Nova 931.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

0: Ακούστε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Novaradio.gr. Ένα κλικ. Ένα κλικ. Και έχεις την καλύτερη μουσική παντού.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
6: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
6: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
5: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
5: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
6: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης, στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη, και στο 254-10-63-704.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
5: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
7: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
8: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
7: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
8: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
7: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
9: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
10: Στις ξένες γλώσσες, expert.
11: Στους υπολογιστές, master.
10: Στην εκπαίδευση, και experts
11: και masters.
10: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
11: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
10: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
11: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
10: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
12: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
13: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
12: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
13: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
14: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
15: Eco Green Energy.
14: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη

0: ενέργειας όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
1: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
2: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
2: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
4: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
3: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
4: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
3: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
4: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
3: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
5: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα 2ωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
6: Nova 931.
7: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 9.31.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις μεταφορές.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι μεταφορές, είναι τα πάντα όλα!
3: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
4: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
3: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
4: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
3: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
4: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-5523-53 και στο www.epavlametafores.gr.
5: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
8: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
9: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
8: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
9: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
11: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
12: Phone Masters.
11: Δεν κρατάει μπαταρία.
12: Phone Masters.
11: Και αν θέλω καινούριο κινητό...
12: Phone Masters.
11: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
11: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνεται?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
13: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
2: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
14: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
15: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
16: Nova 931.
17: Nova 931 και www.novaradio.gr.
18: Nova Radio. News Today.

0: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
1: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
2: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
4: 25410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζεδοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
4: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.
5: Νόβα 9.31.
6: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
7: Sky 100,3.
8: Pastry Chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemond.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Lemond. Ξεκάθαρη επιλογή.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
10: Όλα σε θυμίζουν.
9: Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky και τους 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού και η Μέλενα Σαμαραδέλη. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά στο 210-48-00-170-174 η Ρούλα Βρετάκου. Είμαι η Κατερίνα Δράκου και οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα είναι οι εξής. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας με αιχμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Ρωσία. Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό αποτελεί μέρος των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη. Έκανε μάλιστα λόγο για μια μακρά σειρά επιχειρήσεων αποσταθεροποίησης εναντίον της Ευρώπης. Στο πλαίσιο της γερμανικής απάντησης ανακοίνωσε ότι διατάσσει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη καθώς και του ρωσικού σπιτιού στο Βερολίνο. Παράλληλα, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή για εξηγήσεις, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. Η Ρωσία θα απαντήσει σε όλες τις αντιρωσικές ενέργειες, απάντησε πριν από λίγο το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στο 3,7% διαμορφώνεται ο πληθωρισμός τον Αύγουστο στην Ελλάδα, από 2,7% τον Ιούλιο σύμφωνα με τη Eurostat. Η άνοδος οφείλεται κυρίως στο κόστος της ενέργειας, ενώ τα τρόφιμα και οι υπηρεσίες παρέμειναν σταθερά. Στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,3% τον Αύγουστο, από 2,9% τον προηγούμενο μήνα. Σημαντική μείωση στο μπλε, σταθερό τιμολόγιο ρεύματος και απορρόφηση του μεγαλύτερου μέρους των αυξήσεων στο πράσινο τιμολόγιο ανακοίνωσε σήμερα η ΔΕΗ. Ειδικότερα, παρά την αύξηση 21% στην χοδρομπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που καταγράφηκε τον Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο, η ΔΕΗ μειώνει την τιμή του σταθερού μπλε στα 0,115 ευρώ η κιλοβατόρα. Κόντρα Άντωνη Σαμαρά και Άδωνη Γεωργιάδη ξέσπασε με αφορμή πλατφόρμα στο ΝΕΟΠΗ για τα φάρμακα υψηλού κόστου, στην οποία εμφανίζονταν ως ενεργές οι επιλογές Άρεν, Φίλη, Άλλο, Ακαθόριστο. Σε ανάρτησή του, ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε λόγο για μετάλλαξη της ιδεολογίας της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι η woke agenda είναι συνειδητή κυβερνητική επιλογή. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι είχε κατασκευαστεί έτσι πλατφόρμα από την ανάδοχο εταιρεία, ακολουθώντας τις οδηγίες ενός ISO. Όπως είπε, έδωσε αμέσως εντολή να αλλάξει, διότι εξήγησε στη χρήση φαρμάκων ο αυτοπροσδιορισμός θα μπορούσε δυνητικά να είναι επικίνδυνος για λόγους υγείας. Απαντώντας τον πρώην Πρωθυπουργό, ο κ. Γεωργιάδης τονίζει πως στον ίστρο της δημιουργίας του κόμματός του έβγαλε μια σκληρή ανακοίνωση ότι αποκαλύφθηκε το μοχθηρό σχέδιο κατά της οικογένειας. Όχι, αγαπημένα μου πρόεδρε, ένα λάθος έγινε, διορθώθηκε, ψυχραιμία. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας σχετικά με την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρός στην Κυψέλη και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, ανέφερε ότι σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος των δύο γονέων, ενώ μέχρι στιγμής κανένας από τους δύο δεν έχει δώσει εξηγήσεις για την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το βρέφος. Περαιτέρω συνεργασία Ρωσίας και Τουρκίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, προανήγγειλε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά την συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν στο Κυργιστάν. Όπως δήλωσε στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, προανήγγειλε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά την συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν στο Κυργιστάν.

0: δήλωσε από την πλευρά του ο Ρώσος πρόεδρος. Στην χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στο Αντιποσυμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο. Η ασπίδα του Αχιλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης απειλών και προκλήσεων, υπογράμμισε ο κ. Δένδιας. Τουρκική κινητικότητα καταγράφει η κοινότητα του Καστελόριζου. Συγκεκριμένα, ο σταθμός της Ατάλειας εξέδωσε Ναύτεξ με ισχύος στις 15 Σεπτεμβρίου, δεσμεύοντας περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας για την διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών. Η ελληνική πλευρά εξέδωσε αντι-Ναύτεξ, ακυρώνοντας την Ναύτεξ της Τουρκίας. Στην περιοχή έπλευσε άμεσα πλωτό σκάφος ανοιχτής θαλάσσης του λιμενικού σώματος, προκειμένου να παρακολουθήσει την τουρκική δραστηριότητα. Στο μεταξύ, σε παραβιάσεις προχώρησαν σήμερα τουρκικά μη επανδρομένα αεροσκάφη, όπως ανακοίνωσε το ΓΕΘΑ. Σήμερα, 4 τουρκικά drones έκαναν 6 παραβάσεις στο FIR Αθηνών και 5 παραβιάσεις στον Εθνικό Ενέργειο Χώρο, στο Βορειοανατολικό και Νότιο Ανατολικό Αιγαίο. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά την πάγια πρακτική. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 έτη με τριετή αναστολή σε 15 κατηγορουμένους και χρηματικές ποινές σε άλλους 4 επέβαλε το τριμελές πλημελιο δικείο σε 19 από τους 22 κατηγορουμένους στην υπόθεση ψευδών δηλώσεων από παραγωγούς της Κρήτης στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το δικαστήριο κήρυξε τους κατηγορούμενους ένοχους ως φυσικούς αυτούργους απάτης σχετικής με επιχορηγήσεις. Αφορά επιδοτήσεις από 25 έως 80.000 ευρώ το διάστημα 2019-2020. Οι κατηγορούμενοι εξαπάτησαν τις ευρωπαϊκές και ελληνικές αρχές, εμφανιζόμενοι ως ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές εκτάσεων σε νησιωτικές περιοχές όπως σε Άνδρο, Κάσο, Κάλυμνο, Νήσιρο και σε άλλες της υπηρετικής χώρας όπως η Φλόρινα. Φως στις συνθήκες του τραγικού τροχαίου με τους 3 νεκρούς στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Φαίνεται πως ρίχνει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν οι 27χρονες γυναίκες κινούνταν στο ρεύμα προς Κηφισίας. Στο ύψος της οδού Βραϊλά επιχείρησε αναστροφή με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με την μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 50χρονος άνδρας, ο οποίος είχε κατεύθυνση προς την οδό Πατησίων. Συνελήφθη οι πρωινές ώρες χθες 90χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος κινούνταν αντίθετη αστυνατική οδό στο Κοροπή με λιγμένη άδεια ικανότητας οδήγησης του. Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 440 ευρώ. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας, Βόλος Καλαμάτα 2-2, ο αγώνας μόλις ολοκληρώθηκε, μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Και λίγα λόγια για τον καιρό. Έθριος θα είναι αύριο, Τετάρτη στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και στην Θεσσαλονίκη. Περισσότερα για τον καιρό μπορείτε να μάθετε στην ιστοσελίδα μας sky.gr. Κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky και τους 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Σε πολύ λίγο θα είμαστε σε θέση να ακούσουμε έτσι αναλυτικά όλες τις ειδήσεις της ημέρας, τις σημαντικότερες. Ήδη έχετε ακούσει τους τίτλους και διαπιστώνει κανείς πως τα περισσότερα, οι περισσότερες ειδήσεις που απαρτίζουν το δελτίο είναι ειδήσεις που θα μπορούσαν κάλλιστα να αναλυθούν από διεθνολόγους και πολιτικούς επιστήμονες. Έχουμε τη χαρά λοιπόν να φιλοξενούμε τον κύριο Θεόδωρο Τσίκα για μια πρώτη αποτίμηση όσων βλέπουμε να συμβαίνουν παράλληλα. Καταλήγουν βέβαια, υπάρχουν σε πολλές περιπτώσεις, κύριε Τσίκα, νομίζω δεν διαφωνείτε, κάποια πράγματα έχουν μια κοινή αφετηρία. Αυτή προσπαθούμε να διαπιστώσουμε με την δική σας συνδρομή. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτή την εξέλιξη, η οποία είναι αρκετά ανησυχητική, διότι συζητάμε για όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή και για αυτόν τον πόλεμο που ξεκίνησε οι Ηνωμένες Πολιτείες και φαίνεται ότι έχουν εγκλωβιστεί και δεν μπορούν να τον τερματίσουν. Όμως υπάρχει στη μέση μια ιστορία που χρονίζει και αναφέρομαι στο Ουκρανικό. Εδώ λοιπόν εμπλέκεται και η Ευρώπη. Γερμανία και Ρωσία αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκονται σε μεγάλη ένταση και αφορμή είναι αυτό το αποκλειστικό δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Bild, το οποίο επιβεβαιώθηκε όμως πριν από λίγο από επίσημες δηλώσεις.

0: δηλώσεις πως ρωσικές μυστικές υπηρεσίες φέρεται να σχεδίαζαν επίθεση με drones στο αεροδρόμιο της Λειψίας.
1: Ναι, είναι αυτό το περιστατικό που είχαμε δει πριν μία-δύο εβδομάδες, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. Είχαν βρει δίπλα από ένα ουκρανικό αεροπλάνο ένα ύποπτο δέμα. Έγιναν οι κατάλληλες έρευνες και θεώρησαν ότι είναι πολύ πιο περίπλοκο, πολύ πιο sophisticated, θα το λέγαμε αγγλικά, το σύστημα αυτό που είχε κατασταθεί, και έβγαλαν το συμπέρασμα ότι αυτό είναι από μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας και ετοίμαζαν κάποιο τύπου επίθεση σε γερμανικό έδαφος, και αποφάσισε ο καγκελάριος Μέρτς αυτό να το δημοσιοποιήσει σήμερα. Το είχε δώσει, είχε αφήσει να διαρρεύσει, και ουσιαστικά καταγγέλει τη Ρωσία για την απόπειρα της επίθεσης αυτής. Εντάξει, βρίσκεται υβριδικός πόλεμος, γίνεται αυτή τη στιγμή της Ρωσίας εναντίον των πολλών ευρωπαϊκών χωρών. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, κύριε Δράκου, γι' αυτό. Δεν είναι φυσικά ανοιχτός πόλεμος, γι' αυτό το λέμε υβριδικό, αλλά αυτό συνδυάζει κάποια σαμποτάζ, κάποιο κυβερνοπόλεμο στον κυβερνοχώρο, επιμέρους ενέργειες, fake news που θέλουν να διχάσουν, ας πούμε, με τις οποίες προσπαθούν να διχάσουν τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε εδώ και πολύ καιρό. Αν μάλιστα βάλει κανείς και κάποια drones που καμιά φορά ξεφεύγουν με εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά και περνάνε σε γειτονικές χώρες της Ουκρανίας ή της Ρωσίας, Πολωνία, Ρουμανία, τις τρεις μικρές βαλτικές χώρες, Εσθονία, Λιθουανία, Λετωνία, καταλαβαίνει κανείς ότι βρισκόμαστε σε μία περίοδο στην οποία οι Ευρωπαίοι πια αισθάνονται ότι έχουν να αντιμετωπίσουν κάτι σοβαρό, την ίδια στιγμή που οι Αμερικανοί θεωρούν δια του Τραμπ ότι πρέπει να αρχίσουν να μειώνουν το αποτύπωμά τους στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Και άρα οι Ευρωπαίοι θα πρέπει αυτό να το αντιμετωπίσουν πια, αν όχι μόνοι τους, εν πάση περιπτώσει όμως, να αναλάβουν το κύριο βάρος.
0: Πιο αποφασιστικά, λοιπόν. Πιο αποφασιστικά. Ναι. Θα ήθελα, μιας και μου κάνετε μια πολύ καλή πάσα για να σας πάω στη μεγάλη χθεσινή δική μας είδηση και αναφέρομαι στην ασπίδα του Αχιλλέα, αυτό το σύστημα το οποίο εξασφάλισε η χώρα μας σε μια έτσι, μετά από μία συμφωνία με το Ισραήλ. Ξέρετε, το παρακολουθείτε καλύτερα από όλους. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά για τα κεφάλαια, για τα χρήματα που αυτή τη στιγμή διαθέτουν άπαντες στον κόσμο στα αμυντικά συστήματα και τους εξοπλισμούς, θυσιάζοντας προφανώς από κάτι άλλο, έτσι. Σε ό,τι μας αφορά, και επειδή έχει γίνει ντόρος γύρω από αυτό το περίφημο αντιεροπορικό σύστημα, την ασπίδα του Αχιλλέα, πώς πρέπει ψύχρεμα έτσι να το αποτιμήσουμε? Ήταν ένα αναγκαίο κακό μέσα σε αυτό το σκηνικό που στείνεται?
1: Κοιτάξτε, ότι δίνουμε υπέρογκα ποσά για εξοπλισμούς δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Το πρόβλημα είναι ότι η Ελλάδα πριν μερικά χρόνια, είναι μια δέκα περίπου χρόνια μόλις, έτσι, βρέθηκε και στο όριο της πτώχευσης, έτσι. Λοιπόν, ένας παράγοντας, θέλω ότι ήταν ο μόνος, αλλά ένας παράγοντας ήταν ότι είχε ήδη υπέρογκα ποσά για εξοπλισμούς δώσει. Γιατί άλλες χώρες δίνανε πολύ μικρά ποσά όλα αυτά τα χρόνια και μπόρεσαν και στήριξαν την ανάπτυξή τους, την κοινωνική τους συνοχή. Ενώ εμείς δίνουμε. Αυτό που περισσότερο με απασχολεί είναι μήπως δημιουργηθεί αυταπάτη ότι με τα εξοπλιστικά αυτά συστήματα, συγκεκριμένα την ασπίδα του Αχιλλέα κλπ., θα λυθούν τα προβλήματά μας με την Τουρκία. Αυτό θα ήταν λάθος. Είναι άλλο να ετοιμάζεις μια επαρκή άμυνα και άλλο να νομίζεις ότι λύνεις έτσι το πρόβλημά σου. Ναι. Το πρόβλημα λύνεται μόνο με την επίδειξη πολιτικής βούλησης για την εξέβρεση λύσεων στις διαφορές που μας χωρίζουν. Διότι, ξέρετε, κάποια στιγμή έχει και ένα ταβάνι εξοπλισμό. Δηλαδή, πού θα φτάσεις? Δηλαδή, αύριο η Τουρκία θα αγοράσει κάτι άλλο. Εμείς θα πάμε κάτι άλλο. Εκεί θέλει μία προσοχή. Επίσης, ένα άλλο πράγμα που θέλει προσοχή είναι ότι επειδή η Τουρκία δεν έχει κύριο αντίπαλο την Ελλάδα, έχει κύριο αντίπαλο το Ισραήλ. Και βλέπουμε ότι συνεχώς αυξήνεται αυτή η κατάσταση.
0: Το τελευταίο διάστημα, ναι, είδαμε 2-3 επεισόδια και είδαμε μια αρκετά αυξημένη ρητορική σε επίπεδο δηλώσεων. Δηλαδή, νομίζω κάπου το τερμάτισαν, ας μου επιτραπεί η έκφραση.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Αλλά ξέρετε, αυτό συμφέρει και τον Νετανιάχου, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, που πάει σε εκλογές τώρα μέχρι τέλη Οκτωβρίου. Και νομίζω ότι συμφέρει και τον Ερντογάν, διότι συσπηρώνει και ένα τμήμα στο εσωτερικό του. Εμφανίζεται ως ηγέτης του Ισλάμ, ή τουλάχιστον του σουνιτικού Ισλάμ, στον κόσμο. Αλλά εδώ πέρα η Ελλάδα δεν πρέπει να εμπλακεί. Πρέπει να αποφύγει μια τυχόν εμπλοκή της αντιπαράθεσης Ισραήλ-Τουρκία, γιατί καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε μείζωνα θέματα.
0: Ναι.
1: Και κάτι άλλο να προσθέσω.
0: Βεβαίως.
1: Η ασπίδα του Αχιλέα θα εγκατασταθεί, θα ολοκληρωθεί η κατάστασή της σε 2,5-3 χρόνια.
0: Δηλαδή λοιπόν, το σκηνικό είναι ευμετάβλητο έτσι κι αλλιώς σήμερα, σε 2-3 χρόνια. Ποιος ξέρει τι μπορεί να έχει συμβεί ακόμα.
1: Και,
0: ναι.
1: θέλει και μεγάλη προσοχή τι κινήσεις μπορούν να γίνουν αυτά τα 2,5-3 χρόνια από κάποιους, π.χ. η Τουρκία ή οποιοδήποτε άλλο που θεωρούν ότι απειλούνται από αυτό. Δηλαδή, εδώ πέρα πρέπει να έχουμε λίγο να τα σχετικοποιούμε. Δεν είναι προς πανηγυρισμό όλα αυτά. Είναι δύσκολα πράγματα, ειδικά σε ένα πεδίο που είναι, όπως το είπατε εσείς πολύ σωστά, ευμετάβλητο, ειδικά στην Ανατολική Μεσόγειο. Έτσι, το βλέπουμε αυτό. Η Ανατολική Μεσόγειο επηρεάζεται πολύ τη Μέση Ανατολή και όλα αυτά.
0: Ναι, δεν θα ήταν έτσι πολύ λογικό να ρισκάρουμε προβλέψεις για το τι θα γίνει όταν εγκατασταθεί η περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα. Ας πάμε λίγο πιο κοντά στο εγγύς μέλλον.
1: Εγώ συγγνώμη, σας διακόπτω. Ναι, φοβάμαι μέχρι να εγκατασταθεί.
0: Μέχρι, ναι, σωστά.
1: Καταλάβατε.
0: Καλά το λέτε. Ναι. Ακριβώς αυτό είπατε.
1: Γιατί δεν θα έχει και τις δυνατότητες.
0: Εγώ δεν το διατύπωσα σωστά.
1: Που θα έχει, ναι, αυτό φοβάμαι περισσότερο. Ναι.
0: Άρα, σε αυτό το μεταξύ διάστημα, λοιπόν, κύριε Τσίκα, και με δεδομένη και την ένταση που επιδιώκει να καλλιεργήσει και καλλιεργεί η Τουρκία το τελευταίο διάστημα με τα θαλάσσια πάρκα, στο πλαίσιο αυτής της συνέχισης της ρητορικής περί γαλάζιας πατρίδας, η οποία υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να τη δούμε πια να γίνεται νόμος, αυτό το πάγωμα δηλαδή που είδαμε να συμβαίνει στην αρχή του καλοκαιριού, ενδεχομένως να φέρει εξελίξεις στις αρχές του φθινοπόρου σχετικές. Πιστεύετε ότι αυτά τα οποία πριν από λίγο συζητούσαμε, την τουρκική κινητικότητα, η Ναύτεξ, το καλώδιο που είναι μπροστά μας, τι είδους χειρισμούς πρέπει να κάνει η κυβέρνηση σε επίπεδο ρητορικής, έτσι. Και στο πεδίο, κάποιοι λένε είναι οι Γάλλοι μαζί μας, άρα για να είναι οι Γάλλοι μαζί μας αυτή την ιστορία, έχει σταθμιστεί το ρίσκο. Συμφωνείτε?
1: Νομίζω ότι είναι λίγο υπεραισιόδοξη αυτή η οπτική ότι είναι οι Γάλλοι μαζί μας. Δηλαδή τι θα γίνει, θα παίρνουν φρεγάτες οι Γάλλοι? Δεν το ξέρω αυτό, δεν μου φαίνεται πολύ πιθανό. Αλλά και να φέρουν.
0: Δεν το έχουμε δει να συμβαίνει γενικότερα πολλά χρόνια τώρα.
1: Πολλά χρόνια.
0: Σε αντίστοιχες κρίσιμες και ευαίσθητες περιόδους.
1: Ναι. Αλλά και να φέρουν, να το πω τώρα λίγο λαϊκά, θα κάνουμε, προσέξτε, θα κάνουμε, ας το πω, πόλεμο για τα διεθνή υδατά. Διότι το πρόβλημα που έχει η Ελλάδα με την Τουρκία σε σχέση με το καλώδιο είναι για το τμήμα των διεθνών υδάτων που μεσολαβεί ανάμεσα στην Κύπρο και την Ελλάδα. Πηγαίνοντας δηλαδή η διαδρομή του καλωδίου προς την Κρήτη, στα ανοιχτά της Κάσου και της Καρπάθου, εκεί που έγινε η εμπλοκή πριν 2 χρόνια, υπάρχει ένα τμήμα διεθνών υδάτων. Σε εκείνο ειδικά δε το τμήμα υπάρχουν 2 αλληλοεπικαλυπτόμενες συμφωνίες για έρευνα και εκμετάλλευση. Όχι εθνική κυριαρχία, για έρευνα και εκμετάλλευση. Χρονολογικά το τουρκολιβικό μνημόνιο και την επόμενη χρονιά η μερική οριοθέτηση Ελλάδας-Αιγύπτου.
0: Μάλιστα.
1: Άρα καταλαβαίνουν λοιπόν ότι και οι δύο χώρες δεν είναι εύκολο να υπαναχωρήσουν από αυτό. Άρα πιστεύω ότι από τη στιγμή που δεν προλαβαίνουμε, εγώ θα θεωρούσα να είναι καλύτερο να επιταχύνουμε την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, που ξέρουμε ότι είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο γίνεται ο ελληνοτουρκικός διάλογος. Μία άτυπη ελληνοτουρκική συνεννόηση, επειδή πρόκειται περί διεθνών υδάτων, θα μπορούσε να υπάρξει.
0: Και ενδεχομένως, ναι, να γίνεται, να καλλιεργείται το έργο. Παρασκηνιακά. Παρασκηνιακά. Ναι, έτσι γίνονται αυτά,
1: ναι,
0: κύριε
1: Τσίκα. Για να μην με παρεξηγηθώ, δεν μπορεί να γίνει, γιατί είναι σαν να αναγνωρίζουμε εμείς τα δικαιώματα των άλλων.
0: Σωστά.
1: Αλλά από τη στιγμή που είναι διεθνή και περνάει από κάπου το καλώδιο, να πει κανείς ότι ξέρετε, παιδιά, περνάει εδώ, δεν κάνει ζημιές σε άλλα καλώδια, σε άλλα έργα της περιοχής, δεν δημιουργούνται προβλήματα στο βυθό. Και κυρίως, προσέξτε, δεν προσπαθούμε να προκαταλάβουμε την οριοθέτηση της υπαλλοκρεπίδας στην περιοχή αυτή, για την οποία θα συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις ή θα πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, γιατί αυτό φοβάται η Τουρκία. Λοιπόν, αυτό νομίζω δεν μπορούσε να εκπέμφθει.
0: Κύριε Τσίκα, τώρα, μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό που εν πολλής έχουμε περιγράψει, δηλαδή είναι η ανοιχτή όρεξη του Ερντογάν, είναι η πολεμική που αναπτύσσεται μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ το τελευταίο διάστημα, είναι το ουκρανικό και το γεγονός ότι ο Πούτιν με τρόπο υβριδικό θα συνεχίσει να τα βάζει με τους εχθρούς του, όπου εχθροί λέγεμε και Ευρώπη. Παράλληλα υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας, δεν έπαψε ποτέ για πολλούς να υπάρχει μεταξύ Ερντογάν Πούτιν. Έχουμε και τις εξελίξεις που είναι και αυτές ραγδαίες στο Μέσα Ανατολικό. Ένας πόλεμος που θα τελείωνε μέσα σε κάποιες ημέρες συνεχίζει, μένεται, συμπληρώνει ισίως τους 6 μήνες, 6 μήνες και 3 ημέρες σήμερα, και αναρωτιέμαι πού θα βγει όλο αυτό με βασικότερη παράμετρο που μας αφορά, την τσέπη μας και τα στενά του Ορμούς, εκεί όπου παίζονται όλα για όλα.
1: Να σας πω πώς το βλέπω. Δεν νομίζω ότι βιάζονται και ότι θέλουν και ότι επιθυμούν, ακόμα και ότι μπορούν, Ιράν και ΗΠΑ να μπουν σε πλήρη στρατιωτική αναμέτρηση. Λοιπόν, δεν το θέλουν αυτό. Για πολιτικούς, οικονομικούς και στρατιωτικούς λόγους διαφορετικούς στην κάθε πλευρά. Mm-hmm. Έτσι. Που νομίζω ότι χρειάζεται τώρα πολύ, πολύ ανάλυση. Θέλουν να διατηρούν αυτήν την ισορροπία του τρόμου που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα στενά. Δηλαδή ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη, αλλά αυτό βεβαίως δημιουργεί αστάθεια στις παγκόσμιες αγορές. Αυτό που είπατε και εσείς, κατά τη συνόψη δημιουργεί αστάθεια, το αίσθημα του κινδύνου ανεβάζει τις τιμές. Πιστεύω ότι το Ιράν έχει υποστεί μεγάλη ζημιά για να θέλει να ξαναρχίσει εναντίον του, ας πούμε, η σύγκρουση αυτή, ενώ κυρίως στρατιωτική και σε υποδομές. Ο δε Τραμπ, εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών στη ΣΥΠΑ τον Νοέμβριο, θέλει η κοινή γνώμη της Αμερικής να ξεχάσει κατά κάποιο τρόπο το θέμα Ιράν. Διότι δεν είναι δημοφιλής ο πόλεμος στην Αμερική και βεβαίως κρατάει και ψηλά τις τιμές.
0: Ναι. Βρίσκει βέβαια πάντα έναν τρόπο να το αντισταθμίσει ο Τραμπ. Ναι. Θέλω να πω, η Ουάσιγκτον τώρα θα αποκτήσει τον έλεγχο μέρους των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας. Ο Κρις Ράιτ, ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, είναι εκεί και ξεκινά κουβέντες για το θέμα.
1: Αυτό του δίνει μια διέξοδο, πρέπει να σας πω, ναι. Αλλά δεν προλαβαίνει αυτή η διέξοδο να είναι μέχρι
0: να
1: τον Νοέμβριο.
0: Να μετρηθεί μέχρι τον Νοέμβριο, και τις ενδιάμεσες
1: εκλογές. Ακριβώς, οι εκλογές για τη Βουλή και τη Γερουσία. Αλλά βεβαίως ότι θα μπορέσει να τρέξει κάποια στιγμή. Κοιτάξτε, το μεγάλο πρόβλημα όμως στη Βενεζουέλα είναι το εξής, ότι οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες της Αμερικής έχουν φόβους πρώτον για το θέμα της ασφάλειας της επένδυσής τους στη Βενεζουέλα, η οποία πρέπει να είναι πολύ ψηλή, θα βάλουν πολλά λεφτά. Και θέλουν επιπλέον διασφαλίσεις για να μπορέσουν να πάνε εκεί. Δεν πρέπει να τις διατάξει ο Τραμπ πηγαίνετε εκεί. Πρέπει να τις πείσει. Πρέπει να τις πείσει να πάνε.
0: Ναι.
1: Αλλά από τη στιγμή που θα πάνε, θα αυξηθεί πάρα πολύ η παραγωγή πετρελαίου από τη Βενεζουέλα. Διότι έχει τα μεγαλύτερα διαπιστωμένα κοιτάσματα πετρελαίου στον κόσμο.
0: Να λοιπόν, πώς αντισταθμίζεις, αν είσαι υπερδύναμη της απώλειας. Οι υπόλοιποι δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Κύριε Τσίκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Yeah. Ο κύριος Θεόδωρος Τσίκας, διεθνολόγος και τακτικός συνομιλητής μας. Βάλαμε νομίζω το πλαίσιο και μπορούμε τώρα να ξεκινήσουμε τη μετάδοση των αποσπασμάτων από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Και ας ξεκινήσουμε με αυτό, με τη γερμανική παραδοχή. Η Ευρώπη αντιλαμβάνεται πλέον τη ρωσική απειλή στο πετσί της. Πριν από λίγο έγιναν επίσημες δηλώσεις, μίλησαν για παγιδευμένα με εκρηκτικά ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Οι Γερμανοί μίλησαν ανοιχτά για υβριδικό πόλεμο. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο συνάδελφός μας από την Deutsche Welle.
2: Είχαμε πριν από λίγο μια κοινή συνέντευξη τύπου των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών, Ντόμπριν και Βάντεφουλ, οι οποίοι δήλωσαν ότι με βάση τα στοιχεία που έχουν από την αστυνομία και τις μυστικές υπηρεσίες πίσω από την επίθεση με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις 4 Αυγούστου βρίσκεται η Ρωσία. Ο κύριος Βάντεφουλ είπε χαρακτηριστικά ότι δεν είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία, αλλά είμαστε πολεμικός στόχος και γι' αυτό πρέπει να λάβουμε μέτρα, καθώς θεωρούμε ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε στόχος τέτοιων επιθέσεων.
0: Και ποια είναι αυτά τα μέτρα?
2: Το Βερολίνο λοιπόν θα κλείσει εδώ στη Βόνη, στο Bad Godesberg, την παλιά πρεσβεία, το μεγάλο υπερπροξενείο όπως το λένε, το μεγάλο προξενείο της Ρωσίας, το οποίο στεγάζει βέβαια πάρα πολύ προσωπικό και πολλοί θεωρούν ότι εμπλέκεται και σε σενάρια μυστικών υπηρεσιών. Θα κλείσει επίσης το πολιτιστικό κέντρο στο Βερολίνο, το ρωσικό σπίτι όπως το λένε, ενώ θα αυστηροποιηθούν και οι έλεγχοι για Ρώσους πολίτες που εισέρχονται στο γερμανικό έδαφος, στη Γερμανία.
0: Και
2: η Γερμανία, το Βερολίνο.
0: Με διπλωματικές κινήσεις, ναι. Ωστόσο, είναι ότι η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να τελειώσει, να κλείσει τον όποιο πιθανό ρωσικό θύλακα.
3: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
4: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
4: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
5: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
6: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
5: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
6: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
5: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78-014.
6: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
5: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
7: Η Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Ρωσία θα απαντήσει στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας, αποδίδοντας προφανώς σε αντιρωσικό αίσθημα τις καταγγελίες του Βερολίνου.
0: Βεβαίως να πούμε ότι υπάρχει και ρωσική απάντηση σε όλα αυτά, κυρίως το ότι το Βερολίνο κλείνει το ρωσικό προξενείο στην Σιβόνη. Είναι σκληρή η απάντηση που δόθηκε από την εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, την Ζαχάροβα. Αντίδραση έχουμε και από το Ηνωμένο Βασίλειο για να συνδεθούμε με τον Γιάννη Χανιωτάκη.
8: Δήλωσή του ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ εξέφρασε την αλληλεγγύη του Ηνωμένου Βασιλείου προς την Γερμανία, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες της Ρωσίας ως απρόκλητες και απερίσκεπτες.
9: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.30.
3: Νόβα 9.31.
10: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100.3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Νόβα 9.31.
11: Sky 100.3.
8: Ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι ξένο σε ενέργειες εχθρικών κρατών. Δεν έχει περάσει πολύ καιρό από τότε που στο στόχαστρο μπήκαν περιουσιακά στοιχεία του πρώην Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.
12: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
0: Sky 100.3 στα ραδιοφωνά σας, 8 και 32 πρώτα λεπτά. Και επιστρέφουμε με την ανάλυση που έκανε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky και τη Λένα Φλιτζάνη, ο Γιάννης Παλιούρας. Όλες αυτές οι στοχευμένες υβριδικές επιθέσεις της Μόσχας φαίνεται πως θορυβούν σύσσωμο το ΝΑΤΟ και κυρίως τις χώρες εκείνες που επηρεάζονται περισσότερο ή θα επηρεαστούν σε ενδεχόμενη επίθεση, τις χώρες της Βαλτικής, που λαμβάνουν η μία μετά την άλλη τα μέτρα τους. Για να ακούσουμε την ανάλυση του Γιάννη Παλιούρα.
13: Αν και στον 21ο αιώνα πια βλέπουμε Εστονία, Λετωνία, Λιθουανία αλλά και Πολωνία να προετοιμάζονται για μια ξεχασμένη μορφή πολέμου. Κάτι που είχαμε να δούμε από τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ετοιμάζονται για μάχες χαρακομμάτων.
14: Έχουν στα πλευρά τους τη ρωσική απειλή. Προετοιμάζονται να δούμε το πώς.
13: Χτίζουν τη λεγόμενη Ανατολική Ασπίδα. Μια σειρά από 7 διαφορετικά εμπόδια κατά μήκος των συνόρων που έχουν ένα και μόνο σκοπό, να ανακόψουν τυχόν ρώσικη επιθετική ενέργεια και συγκεκριμένα μία προέλαση εντός νατοϊκού εδάφους. Βλέπουμε ακόμα και γέφυρες οι οποίες έχουν καλυφθεί ήδη με μεταλλικά δίχτυα αντιντρόουν. Βλέπουμε αυτή την εικόνα την οποία δεν μπορούσαμε καν να φανταστούμε μέχρι πριν από ένα χρόνο, με πλέγματα τα οποία θα εμποδίσουν χτυπήματα. Έχουμε επίσης αντιαρματικά εμπόδια, τα λεγόμενα δόντια του δράκου, τα οποία στείνονται αυτή τη στιγμή στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, με άλλη μια ξεχασμένη μορφή άμυνας. Βλέπουμε να γίνονται, να φτιάχνουν θέσεις άμυνας, καταφύγια, διότι πάρα πολύ απλά αυτή τη στιγμή ό,τι είναι στην επιφάνεια εντοπίζεται και ό,τι εντοπίζεται εξοντώνεται. Και βλέπουμε εδώ πέρα ένα σχέδιο πόσο ακριβώς είναι. Ξεκινάει με ένα φράχτη, από πίσω υπάρχουν αντιαρματικοί τάφροι για να σταματήσουν τυχόν τεθωρακισμένα. Ακόμα πιο πίσω είναι τα εμπόδια μαζί με το αγκαθότο σωματόπλεγμα που θα σταματήσουν οχήματα αλλά και τεθωρακισμένα, καθώς και τα ατομικά καταφύγια τα οποία φτιάχνονται για τους απλούς στρατιώτες. Όλα αυτά, όπως είπα, είναι αντίγραφο των ουκρανικών οχυρώσεων, οι οποίες αποδέχθηκαν εξαιρετικά επιτυχημένες.
14: Και επειδή το λες, και μπορεί να ακούγεται για κάποιους αυτονόητο, η Ουκρανία είναι σε πόλεμο. Θέλω να πω ότι όλα αυτά τα οχυρωματικά έργα γίνονται σε αστικό ιστό, σε χώρες που δεν έχουν ξαναδεί από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μάχες.
13: Δεν έχουν ξαναδεί ούτε καν προετοιμασία τέτοια, ούτε καν στην κορύφωση του ψυχρού πολέμου δεν είχαμε τέτοιου είδους προετοιμασίες επί ευρωπαϊκού εδάφους.
14: Γιατί τώρα, τι έχει αλλάξει?
13: Γιατί οι πληροφορίες που συγκλίνουν από πολλές πλευρές δείχνουν ότι οι Ρώσοι ετοιμάζονται να κάνουν μια κίνηση που ενδεχομένως να σπάσει το αδιέξοδο στο οποίο έχει φτάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Μαζική επιστράτευση από 300 έως 600.000 στρατιώτες, οι οποίοι θα εκπαιδευτούν και θα ρηχθούν κατευθείαν σε έναν ή δύο στόχους. Οι στόχοι είναι ένας βόρειο μέτωπο καινούριο εκ νέου στην Ουκρανία με κατέθεση στο Κίεβο, προκειμένου να παρακάμψουν τα πανίσχυρα εμπόδια που έχουν στήσει στην Ουκρανία.
14: Για 6 ημέρες βλέπουμε ότι υπάρχουν επιθέσεις στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Το δεύτερο όμως σενάριο που μας αφορά περισσότερο.
13: Το δεύτερο σενάριο που μας αφορά, το οποίο είναι εφιαλτικό, είναι μια κίνηση για χτύπημα εντός νατοϊκού εδάφους και συγκεκριμένα στους τρεις αδύναμους κρίκους, στις τρεις βαλτικές δημοκρατίες, Λιθουανία, Εστονία και Λετωνία. Χώρες σε οποίες αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ μικρή νατοϊκή παρουσία και επίσης είναι οι χώρες οι οποίες δεν έχουν το λεγόμενο στρατηγικό βάθος.
0: Αλλάζουμε θέμα, πάμε στα ζητήματα που απασχολούν την τσέπη μας. Υψηλό τριετίας καταγράψε ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης και πλέον η αύξηση επιτοκίων πρέπει να θεωρείται σχεδόν δεδομένη. Η χώρα μας κατατάσσεται στην 7η θέση και μπορεί να λαμβάνονται πρωτοβουλίες, σαν και αυτή που έκανε πρεμιέρα χθες για την ακρίβεια στα τρόφιμα. Εθελοντικά βεβαίως λαμβάνονται. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στην ενέργεια που έχει ξεφύγει και σκαρφαλώνει στο 15,3%, όπως θα ακούσετε τώρα μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία από το ρεπορτάζ του Χρυσόστομου Τσούφη.
15: Πιστεύω ότι οι τιμές έχουν ανέβει γενικά, έχουν ακριβήνει τα πάντα.
16: Άλμα του πληθωρισμού στην Ελλάδα καταγράφει για τον Αύγουστο. Η Eurostat από το 2,7% ανέβηκε στο 3,7%, η 7η υψηλότερη τιμή στην Ευρωζώνη. Παρότι οι τιμές στα τρόφιμα συγκρατήθηκαν, η ενέργεια κατά πρώτο λόγο και οι υπηρεσίες δευτερευόντως ήταν οι συνιστώσεις της εκτόξευσης.
17: Όπως και να το μετρήσουμε, το πρόβλημα είναι στην Ελλάδα στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λίγο πάνω από το μέσο όρο, λίγο κάτω από το μέσο όρο. Όταν είναι λίγο πάνω γίνεται χαμός, όταν είναι λίγο κάτω δεν το συζητά κανείς.
16: Όλα αυτά την ώρα που έχει τεθεί σε εφαρμογή η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με 1.740 κωδικούς σούπερ μάρκετ και μεσοσταθμική μείωση 9,5%.
18: Ζυμαρικά, όσπρια, καθαριστικά. Έχει αρκετά προϊόντα.
19: Μέχρι στιγμής εγώ δεν είδα κάτι που να πω wow, κάτι έγινε.
16: Ένας στους 5 κωδικούς επώνυμων προϊόντων έχει διψήφια μείωση που φτάνει έως και το 44%.
20: Στις σοκολάτες έχουμε μέση μείωση 12,5% και 9 κωδικούς με πάνω από 20. Τα γαλακτοκομικά σύνολο έχουμε στο 9%. Και στο κρέας υπάρχει περίπτωση και να μην βγάζουν οι αλυσίδες καθόλου λεφτά, είτε και να μπαίνουν μέσα.
21: Η κρέας που πήρα υπάρχει μια μικρή μείωση, αλλά...
16: Η μελέτη πάντως των στοιχείων της πλατφόρμας Πόσο Κάνει δείχνει ότι παρά τις σημαντικές μειώσεις, αρκετά προϊόντα συνεχίζουν να έχουν υψηλότερη τιμή από ό,τι στις αρχές Ιουλίου, όταν και έγινε γνωστή η πρωτοβουλία μείωσης των τιμών, Γεγονός που σημαίνει ότι το μορατόριουμ στις αυξήσεις τιμών που είχε συμφωνηθεί για τον Αύγουστο δεν τηρήθηκε στο σύνολό του.
1: Αυτό που συνέβαιναν δηλαδή στις εκπτώσεις, ανέβαζαν την τιμή και μετά η τιμή ήταν υψηλότερη από την αρχική τιμή, το βλέπουμε και στην κατάσταση αυτών των 1.700 κωδικών.
16: Για παράδειγμα, γάλα συμπυκνωμένο σε συσκευασία των 6 κόστιζε στις 8 Ιουλίου 5,59 ευρώ. Στο τέλος Αυγούστου είχε εκτοξευθεί στα 7,54 ευρώ για να υποχωρήσει στα 6,78% με τη μείωση, παραμένοντας όμως πάνω από 20% ψηλότερα από την τιμή του Ιουλίου.
0: Και επειδή όλοι μπροστά στο χειμώνα που έρχεται περιμένουμε με αγωνία στις τιμές της ενέργειας και πώς αυτές θα κλειδώσουν, υπάρχει ένα πρώτο δείγμα γραφής που έρχεται από το μεγαλύτερο πάροχο. Είναι θετικό διότι βγαίνει μπροστά από τον ανταγωνισμό και κλειδώνει το σταθερό τιμολόγιο. Χρυσόστομος Τσούφης.
2: Έχουμε διπλή παρέμβαση από τον μεγαλύτερο πάροχο. Για το πράσινο τιμολόγιο, για το μπλε τιμολόγιο, συγγνώμη, έχουμε μια μεγάλη μείωση από τα 14,2 λεπτά την κιλοβατόρα στα 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα. Μια μείωση 19% σε μια περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας. Θέλει να σπρώξει το κοινό προς τις σταθερές χρεώσεις, έτσι ώστε να ξέρει κάποιος σε μια τόσο δύσκολη περίοδο να μπορεί να υπολογίσει ακόμη τι πρόκειται να πληρώσει. Αλλά για τους πιο τολμηρούς υπάρχει και το πράσινο τιμολόγιο. Εκεί ο πάροχος απορροφά μεγάλο μέρος της αύξησης της τιμής της χονδρικής. Από το 21% αυξάνει το πράσινο τιμολόγιο μόνο στο 7,7% και διαμορφώνεται έτσι στα 14,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Είναι
0: οριακό.
2: Ένα λεπτό κάτω από το ψυχολογικό όριο των 15 λεπτών που κάποτε όταν το ξεπερνούσαμε η κυβέρνηση παρενέβαινε και έκανε και τις επιδοτήσεις. Αναμένουμε τώρα να δούμε πώς θα κινηθεί και ο υπόλοιπος ανταγωνισμός στις επόμενες ώρες.
0: Λοιπόν, για όλα όσα ακούσουμε και αναμένουμε, το σχόλιο πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη από τον Νίκο Φιλιππίδη.
22: Πρώτα απ' όλα μιλάμε για μια απότομη προσγείωση, μια ψυχρολουσία, μια μονάδα ξαφνικά πάνω ο πληθωρισμός. Είναι το χειρότερο, θα έλεγα, η χειρότερη αρχή του φθινοπόρου, που πάντα υπάρχουν σημαντικές υποχρεώσεις στο σύνολο των οικοκυριών. Άρα μπαίνουμε ούτως ή άλλως με ένα αρνητικό πρόσημο. Το πρόβλημα είναι ότι μια κατάσταση η οποία σε παγκόσμιο επίπεδο φέρνει επιβαρύνσεις, τίνει να μονιμοποιηθεί. Δηλαδή, αγκάτσουμε και δούμε λίγο την αγορά των καυσίμων. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι μέσα σε 6 μήνες, αν μπορούμε να δούμε λίγο την κάρτα τη σχετική σχετικά με την αμόλυβη
0: την εξέλιξη
22: και με το πετρέλαιο ντίζελ. Είναι εντυπωσιακό ότι από τις 27 Φεβρουαρίου ήταν οι παραμονές επί της ουσίας της εισβολής της έναρξης των εχθροπραξιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Ήταν στο 1,751 τότε η αμόλυβδη. Σήμερα είναι στο 2,046 και μιλάμε για τη μέση τιμή. Στην Αθήνα παρατηρούνται σε πολλά πρατήρια αρκετά υψηλότερες τιμές. Είμαστε στο συν 16,8%. Αυτό είναι μια επιβάρηση που δεν μπορεί να την αποφύγει η οικονομία μας, δεν μπορεί να την αποφύγουν οι υπηρεσίες μας, δεν μπορεί να την αποφύγουν τα νοικοκυριά. Στο ντίζελ είναι μεγαλύτερη και εδώ δες το πρόβλημα. Η οικονομία μας κινείται κυρίως
0: με
22: τις οδικές μεταφορές. Ακριβώς. Το 1,565 στις 27 Φεβρουαρίου έχει γίνει 2,023. Είναι σχεδόν 30%. 30% μέσα σε 6 μήνες δύσκολα απορροφάται από οποιονδήποτε. Οπότε περνάει στις τιμές και δημιουργεί συνθήκες έντονης κρίσης.
0: Είναι τα καύσιμα. Επαγγελματικά οχήματα και μη.
22: Σωστά.
0: Είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι όμως και το φυσικό αέριο. Βλέπε ρεύμα επομένως.
22: Βέβαια.
0: Εκεί πέρα η αγορά είναι εκτεθειμένη σε αυτές τις τιμές.
22: Η μεγάλη αλλαγή μέσα στο καλοκαίρι, δηλαδή για όσους δεν παρακολουθούσαν και πήγανε διακοπές, είναι το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο έχει ανέβει η τιμή του, είναι το αφήσαμε νωρίτερα, λίγο πριν μπούμε στο δελτίο, κοντά στα 72 ευρώ αναθερμική μεγαβατόρα από 32 ευρώ. Είναι μια αύξηση από τις 27 Φεβρουαρίου 125%. Εδώ επιβαρύνει όσους θερμαίνονται, χρησιμοποιούν στο σπίτι τους το φυσικό αέριο, αλλά κυρίως επιβαρύνει το μείγμα της ηλεκτρικής ενέργειας. Η επιβαρύνση που είδαμε νωρίτερα στο ρεύμα που υποχρεωτικά θα τις δούμε το επόμενο διάστημα. Και ευτυχώς που έχουμε ισχυρές εταιρείες σαν τη ΔΕΗ, η οποία αν ήταν στην κατάσταση του 19, δεν το συζητάμε, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα απολύτως. Σήμερα βγαίνει και παρεμβαίνει και δίνει 11,5 λεπτά για ένα χρόνο μπλε τιμολόγιο. Αυτή είναι παρέμβαση που λύνει. Το θέμα είναι αν το κράτος μπορεί να ακολουθήσει. Και εδώ έχουμε
14: και
22: μεγάλη κουβέντα.
14: Πόσο μπορεί να ακολουθήσει, διότι προφανώς το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, ωστόσο η διαχείρισή του θα κρυθεί.
22: Κοίτα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι λύσεις έχουν πει ότι πρέπει να είναι λελογισμένες, πρέπει να είναι προσεκτικές.
14: Δηλαδή,
22: δεν πρέπει να ξοδέψουμε λεφτά. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι ακόμα και στις ανακοινώσεις.
14: Υπάρχει όμως η ρήτρα διαφύγης έτσι κι αλλιώς.
22: Η ρήτρα διαφύγης είναι για επενδύσεις ενεργειακές. Θα ανακοινώσει 1 δις σχεδόν ενεργειακές επενδύσεις για την επόμενη τριετία, τετραετία ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ το προσεχές Σάββατο.
14: Για τα νοικοκυριά.
22: Εδώ για τα νοικοκυριά, εδώ χρειάζεται η ευρωπαϊκή άδεια. Καμία χώρα δεν έχει ανακοινώσει. Ακόμα και οι γαλαντόμες και με λαϊκιστικές κυβερνήσεις δεν έχουν ανακοινώσει κάτι πιο εντυπωσιακό από τις επιδοτήσεις που δίνει και η ελληνική κυβέρνηση και συμμετέχουν πλέον και τα ελληνικά διελιστήρια.
14: Άρα θα πηγαίνουμε μήνα-μήνα, Νίκο, θα βλέπουμε τις τιμές και αναλόγως το κράτος θα παρεμβαίνει.
22: Μέχρι η Ευρώπη να αντιληφθεί τον συστημικό κίνδυνο που αντιμετωπίζει.
14: Να γίνει κάτι ενιαίο κίνδυνο,
22: ακριβώς. Θα πρέπει να επιτρέψει. Πολλές χώρες δημοσιονομικά δεν το αντέχουν. Άλλες χώρες όπως η Ελλάδα όμως, η Ιρλανδία, το αντέχουμε. Και ξαφνικά έχουμε βρεθεί να υποχρεωνόμαστε να έχουμε την ίδια δημοσιονομική πολιτική με χώρες με δημοσιονομικά προβλήματα, το ανάποδο ακριβώς της κρίσης του 2010.
14: Κάποιος όμως σκέφτεται και μπορεί να πει ότι εσύ έχεις ΑΠΕ.
22: Έχω ΑΠΕ και κατεβάζω, αλλά έχω και έναν υπολογισμό ρεύματος που δεν τον έχω αποφασίσει εγώ. Είναι ευρωπαϊκά αποφασισμένος και προβλέπει ότι η ακριβότερη τεχνολογία, εν προκειμένου στην εποχή μας πλέον το φυσικό αέριο, παλαιότερα ήταν ο λιγνίτης που τον ξεφορτωθήκαμε και ευτυχώς που το κάναμε, δίνει την υψηλότερη τιμή σε καθημερινά. Χρειάζεται προφανώς πολλά πράγματα ακόμα να γίνουν στον τομέα της ενέργειας.
14: Κάποια επιθετική κίνηση από την αγορά να περιμένουμε?
22: Η πρώτη την είδαμε νωρίτερα, νομίζω, από τον μεγαλύτερο πάροχο. Οι υπόλοιποι αναζητούν την ισορροπία. Γιατί η αλήθεια είναι στην παραγωγή, αυτή την περίοδο, όσοι είναι καθετοποιημένοι, βγαίνουν λεφτά. Το θέμα είναι πώς θα καταφέρουμε να βρούμε την ισορροπία σε σχέση με την προμήθεια. Εκεί που πληρώνουμε εγώ και εσύ και όλοι όσοι μας ακούνε, όπου οι τιμές, αν τις αφήνανε χωρίς να αναλάβουν και να απορροφήσουν, τότε θα ήταν πραγματικά σε επίπεδα που δεν θα μπορούσαμε να τα εξυπηρετήσουμε.
14: Κλείνοντας. Γιατί μας ακούει και ο κόσμος, βλέπει έναν χειμώνα που έρχεται. Mm-hmm. Κάποια έκπληξη γι' αυτό να περιμένουμε στη ΔΕΘ, πέρα από τις κρατικές παρεμβάσεις εφόσον χρειάζονται και κρίνεται ότι πρέπει να γίνουν μήνα-μήνα.
22: Στη ΔΕΘ θα περιμένουμε εισοδηματικές ενισχύσεις. Δηλαδή θα πάμε στην άλλη πλευρά.
14: Στο εισόδημα.
22: Στο εισόδημα. Εισοδηματικές ενισχύσεις στοχευμένες, εισοδηματικές ενισχύσεις για αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στη μεγαλύτερη αδυναμία, στο μεγαλύτερο πρόβλημα, είναι πιο αδικημένοι από άλλα μέτρα στο παρελθόν. Να. Αυτό θα είναι το ντεσού. Θα έλεγα ότι το φθινόπωρο θα γεννήσει εξελίξεις. Δηλαδή η κυβέρνηση παρακολουθεί και σε συνεννόηση με την Ευρώπη, δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας και δεν πρέπει να το κάνουμε μόνοι μας. Θα υπάρξουν παρεμβάσεις αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, η οποία αυτή τη στιγμή δεν δείχνει να ανατρέπεται. Περισσότερο οι εξελίξεις δείχνουν ότι πάμε για νέα αύξηση των τιμών της ενέργειας παρά για ύφεση.
0: Τώρα, μοντέλο φορολόγησης των υπερκερδών στις επιχειρήσεις ενέργειας, αυτό που ίσχυε στην ενεργειακή κρίση, απεργάζεται το ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι μια πρόταση που ρίχνει νερό στο μήλο της παροχολογίας. Παραδοσιακά ξεκινά και τελειώνει αυτήν με την διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση βεβαίως απαντά, λέγοντας ότι όσα το ΠΑΣΟΚ ευαγγελίζεται έχουν ήδη γίνει και είναι δικά της πεπραγμένα, εκτός από την ενέργεια, βέβαια, όπως το ακούσατε τώρα από το ρεπορτάζ της Δέσποινας Βλεπάκη, ένα δεύτερο επίπεδο σύγκρουσης που θα κλιμακωθεί όσο πλησιάζουμε προς την εμφάνιση του Πρωθυπουργού το Σάββατο, είναι αυτό που αφορά τα κόκκινα δάνεια.
4: Το μέτρο για τη μόνιμη φορολόγηση των υπερκερδών που προανήγγειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης αποτελεί το νέο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης εν όψη της ΔΕΘ.
5: Είναι ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων. Μόνιμος μηχανισμός, πέρα από την Ευρωπαϊκή Εργαλειοθήκη, ναι, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη.
6: Ας φορολογήσει ο καθένας ό,τι νομίζει. Απλώς εδώ ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει σε μια κυβέρνηση η οποία φορολόγησε τις ηλεκτρικές εταιρείες και έχει φορολογήσει και τα διελιστήρια για να μην παριστάνει οποιοδήποτε ότι έρχεται ο ίδιος να ξεφουλκίσει.
4: Η κυβέρνηση κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για διαστρέβλωση της πραγματικότητας, απαντώντας τις προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τα κόκκινα δάνεια.
5: Ως αντιπολίτευση και ως κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ δίνονται με τους δανειολήπτες. Και θέλω να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Το ΠΑΣΟΚ τα πιο δύσκολα μνημονιακά χρόνια, ως κυβέρνηση, έφερε τον νόμο προστασίας καθολικής της πρώτης κατοικίας.
17: Αυτές οι συζητήσεις είναι συζητήσεις οι οποίες δεν μας τιμούν, νομίζω, ως πολιτικό σύστημα. Για ποιο λόγο όχι εμείς, οποιαδήποτε κυβέρνηση να είναι με τα φαντ.
4: Η μάχη για τη δεύτερη θέση συνεχίζεται. Αύριο ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το πρόγραμμα του κόμματος στη Θεσσαλονίκη και την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την 3η του Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο.
5: Ο κύριος Τσίπρας πήρε απόφαση να ξαναμπεί στο πολιτικό προσκήνιο. Δικαίωμά του δημοκρατικό. Εγώ λέω κάτι πολύ απλό. Έχουν κριθεί ως πρωθυπουργοί και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας.
3: Αυτού του είδους την αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση από το ΠΑΣΟΚ την εκλαμβάνω σαν έκφραση άγχους επιβίωσης. Και το αντιλαμβάνομαι απόλυτα. Αλλά εμάς δεν μας αφορά το ΠΑΣΟΚ, δεν μας αφορά καθόλου.
4: Κριτική στην κυβέρνηση ασκούν και τα άλλα κόμματα.
7: Την ώρα που ο υπουργός θα κάνει εξαγγελίες από μέσα, απ' έξω ο κόσμος θα κάνει τις δικές, οι εργαζόμενοι θα κάνουν τις δικές τους εξαγγελίες για το πώς πρέπει να ζει κάποιος σήμερα.
5: Ο Πρωθυπουργός παριστάνει τον τροχονόμο της Εσχοκέρδειας.
9: Πάμε πολύ συγκεκριμένα μέτρα και για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη ρύθμιση της αγοράς, για το φορολογικό σύστημα.
4: Η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο το βράδυ.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα και σε αυτό το νέο κεφάλαιο της κόντρας μεταξύ κυβέρνησης και πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Είναι πλέον φανερό ότι το Μέγαρο Μαξίμου δεν θα αφήσει να πέσει τίποτα κάτω, τίποτα από ό,τι λέγεται από την πλευρά Σαμαρά, ακόμα και αν αυτό εξυπηρετεί το αφήγημα της στροφής προς τα δεξιά. Για να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
23: Φουντώνει ο πόλεμος κυβέρνησης και Αντώνη Σαμαρά. Ο πρώην Πρωθυπουργός ρίχνει ο ίδιος το δεύτερο χτύπημα μέσα σε λίγα 24 ώρα και ανοίγει ξανά τα χαρακόμματα για τη woke agenda με αφορμή τις επιλογές φίλου στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ.
24: Το μόνο ακαθόριστο είναι το μέγεθος της μετάλλαξης της ιδεολογίας του κυβερνώντος κόμματος. Αυτή η πολιτική δεν έχει σχέση όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με την συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού.
25: Όλα όσα περιγράφονται και σε αυτή την ανάρτηση στο δημοσίευμα το σημερινό. Δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένας φερετζές πολιτικός, γιατί δεν υπάρχει πραγματική πολιτική απάντηση σε αυτό που κάποιοι ονομάζουν δεξιά ατζέντα. Για μένα είναι υπερήφανη πολιτική. Τον κόσμο δεν τον νοιάζουν οι προσωπικές αντιπαραθέσεις, το γυνάτι οποιοδήποτε. Το λέω και το εννοώ, τον κόσμο τον νοιάζουν οι πολιτικές.
23: Ο Άδωνης Γεωργιάδης σήκωσε το γάντι, απαντώντας ότι στον ΕΟΠΗ έγινε ένα λάθος που διορθώθηκε και έριξε ένα πολιτικό καρφί.
26: Ο Αντώνης Σαμαράς, προφανώς στον ίστρο της δημιουργίας του κόμματός του, με το οποίο θέλει να ρίξει τον Μητσοτάκη, έβγαλε μια σκληρή ανακοίνωση. Αγαπημένε μου πρόεδρε, ένα λάθος έγινε, διορθώθηκε. Ψυχραιμία.
23: Είχε προηγηθεί το λίγο να πολλά, ως με τον Γιώργο Καρατζαφέρη να ανοίγει τον παλιό φάκελο των μεταγραφών Γεωργιάδη και Βορύδη από τον λαό στη Νέα Δημοκρατία επί Σαμαρά.
27: Εκείνη την ώρα που μου έλεγε δεν πρόκειται να πάρω κανέναν, είχε εκεί πέρα τον Άδωνη και τον Βορύδη. Ένα πράγμα τον χαρακτηρίζει, δεν έχει μέσα. Η μπέσα είναι μπέσα. Αυτό δεν την έχει.
23: Ο Κωστής Χατζηδάκης απάντησε στην κριτική Σαμαρά για τη διεύρυνση με καραμαλή, υπενθυμίζοντας το μεσήνιο πολιτικό ότι ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας είχε φέρει στο κόμμα και τον πολιτικό του μέντορα μαζί με άλλα στελέχη.
17: Το είχε κάνει, ας πούμε, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής τότε με τον Ευάγγελο Αβέροφ που ήρθε από το κόμμα των Φιλελευθέρων και τον Κωνσταντίνο Τσάτσο και αργότερα με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τον Θανάση Κανελόπουλο.
23: Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης υπενθύμησε στον Αντώνη Σαμαρά το Υπουργικό Συμβούλιο του, όπου στο τραπέζι κάθονταν στελέχη από Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Λάος.
28: Κάναμε μια συμμαχία για να σώσουμε τη χώρα και το καταφέραμε. Άρα λοιπόν, τι νόημα έχουν αυτές οι κουβέντες.
23: Στον καυγά μπήκε και η ελληνική λύση.
26: Μαλώνει ο μασέρ του γάμου ομοφιλοφίλων Άδωνης Γεωργιάδης με τον πολιτικό του μέντορα Αντώνη Σαμαρά και χαλάει μια φιλία πολλών ετών.
23: Η οποία ανακοίνωσε ότι οι επιλογές άλλο και ακαθόριστο αφαιρέθηκαν από την πλατφόρμα.
0: Λοιπόν, και θα δούμε αύριο πια πώς θα συνεχιστεί αυτό το τελευταίο επεισόδιο που έκλεισε με την τοποθέτηση του Υπουργού Υγείας, ο οποίος συνέστησε στον πρώην Πρωθυπουργό ψυχραιμία. Για να ανακεφαλαιώσουμε το που βρισκόμαστε πολιτικά με το σχόλιο του Παναγιώτη Λάμψια.
8: Αν δεν εξασφαλίζει τα δεξιά, θα μπατάρει το βαπορί. Αν
0: αυτό και πάντα, βέβαια.
8: Το δεξιά δεν ισορροπεί στο κέντρο. Άρα λοιπόν, περί αυτού πρόκειται, για τις ψήφους γίνεται ο καυγάς, ούτε για το φίλο των Αγγέλων Μαλώνων, ούτε για το ότι γράφεται τώρα σε μια εφαρμογή του ΕΟΠΗ. Αυτά είναι αστιότητες. Δεν τους έπεισε ξαφνικά. Προσχηματικές όλες αυτές οι συγκρούσεις. Αλλού είναι το θέμα. Το θέμα είναι οι ψήφοι στις επικείμενες εκλογές και πώς θα μοιραστούν. Τι κάνει ο κύριος Σαμαράς? Προσπαθεί όπου βρει αφορμή να μπει στο κέρατο του βοδιού. Όπου μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον κύριο Μητσοτάκη, αυτή είναι η σπουδή του. Δεν ξέρω τι θα κάνει στο τέλος. Προφανώς ετοιμάζει κόμμα. Μένει να το δούμε. Αφήνω μια πολύ μικρή πιθανότητα να μην φτάσει μέχρι εκεί στο τέλος. Αλλά όμως δεν θα του αφήνει κουβέντα.
0: Ωραία.
8: Την ίδια στιγμή λοιπόν η Νέα Δημοκρατία επίσης δεν αφήνει. Γιατί όταν αφήνεις ακάλυπτο χώρο, η φύση και η ζωή δεν αποδέχονται το κενό.
0: Παναγιώτη, ποιος καθορίζει όμως την ατζέντα της αντιπαράθεσης? Την καθορίζει ο κύριος Σαμαράς με τη woke ατζέντα ή την καθορίζει η Νέα Δημοκρατία?
8: Αστιότητες. Η woke ατζέντα ήταν και πέρασε. Έγινε ένας καυγάς τότε που έπρεπε. Τώρα αστιότητες. Δεν έχουν καμία σημασία όλα αυτά.
0: Ήταν θέση της κυβέρνησης.
8: Την ατζέντα την κάνουν. Κοίταξε, δεν θα παίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τελεία. Λοιπόν, από εκεί πέρα η κυβέρνηση προφανώς έχει την πρωτοβουλία γιατί έχει την εξουσία. Και ως εκ τούτου πάντοτε έχει ένα προβάδισμα. Καταρχάς έχει ένα μεγάλο όπλο που δεν το έχει κανένας άλλος. Και το έχει μόνο ένας. Ο Μητσοτάκης. Την ημερομηνία των εκλογών. Αυτό είναι πολύ μεγάλο όπλο στην πολιτική. Το να ξέρεις πότε θα πατήσεις το κουμπί και θα τους φέρεις όλους προτελεσμένους. Προφανώς η Νέα Δημοκρατία έχει θέματα δεξιά της, αλλά κάνει την ίδια στιγμή άνοιγμα στο κέντρο και προσπαθεί να ισορροπήσει. Προσπαθεί να καλύψει τα κενά της από εκεί και να ισορροπήσει στο κέντρο και αριστερά της. Είναι δύσκολη η εξίσωση. Κυβερνάει ήδη 7,5 χρόνια. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. 7, μην υπερβάλλω. 7 και κάτι. Λοιπόν.
0: Έχουμε τα χαλαστικά σήμερα.
8: Ναι, ναι. Θέλω να πω ότι έχει δρόμο μπροστά, αλλά έχει όλο το παιχνίδι. Γιατί κυρίως? Γιατί δεν υπάρχει ένας κάποιος από το υπόλοιπο σύστημα της αντιπολίτευσης να τραβήξει μπροστά και να εκφράσει την αντικυβερνητική, αν θέλεις.
0: Θα φανεί αυτό. Έχουμε δρόμο. Κάλπη. Πάμε τώρα σε αυτήν την μακάβρια υπόθεση της Κυψέλης, για την οποία οι αρχές επιχειρούν να βρουν την άκρη του νήματος. Πρώτα όμως πρέπει να ξεκαθαρίσουν το πώς συνδέονται οι ένοικοι του σπιτιού, ποιοι είναι οι γονείς του βρέφους, του νεκρού βρέφους, πότε συνέβη ό,τι συνέβη, πότε αυτό δολοφονήθηκε. Επίσης, ακόμα δεν έχει διαλευκανθεί αν μιλάμε για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, για μαστροπία, για παιδική πορνογραφία ή για όλα αυτά μαζί ενδεχομένως. Ένα ακόμα στοιχείο είναι τα δύο ανήλικα αγόρια που είχαν νοσηλευτεί μετά από εισαγγελική παραγγελία. Και τις δύο φορές επέστρεφαν στο σπίτι της φρίκης.
10: Αγοράκι ηλικίας 8 με 9 μηνών ήταν το βρέφος που βρέθηκε νεκρό στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Τα ευρήματα του ιατροδικαστή δείχνουν εγκληματική ενέργεια με τουλάχιστον 10 τραύματα στην πλάτη του παιδιού, ενώ παραμένει ακόμη άγνωστο πότε ακριβώς δολοφονήθηκε.
11: Μάλιστα, ήταν τέτοια η κατάσταση της ορού που δεν μπορούσαν να αντιληφθούν αν μιλάμε για εγκληματική ενέργεια ή όχι. Γι' αυτό ήταν πολύ κρίσιμη η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία έδειξε ότι μιλάμε για μια εγκληματική ενέργεια, για μια βρεφοκτονία.
10: Την ώρα που οι αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν τι συνέβη στο βρέφος, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τους ανθρώπους που ζούσαν στο διαμέρισμα. Η 38χρονη Γερμανίδα είναι και πάλι έγκυος.
12: Είναι έγκυος, πρέπει να σεβαστούμε και αυτή την κατάσταση. Είναι τα τρία παιδιά.
13: Είναι δικά της και τα τρία.
12: Αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω, γιατί δεν το έχει δηλώσει η ίδια.
10: Η ίδια φέρεται να υποστηρίζει ότι παλαιότερα οι αρχές είχαν παρέμβει για τα δύο ανήλικα αγόρια της οικογένειας.
15: Ο ένας μου γιος είχε κλέψει ένα κινητό πριν έναν χρόνο στα Πατήσια. Ήταν μαζί ο άλλος μου γιος. Τότε τα πήγαν στο Πέδον Αγία Σοφία γιατί δεν υπήρχε χώρο στο χαμόγελο του παιδιού. Έμειναν εκεί για μία εβδομάδα γιατί θεώρησαν ότι τα παραμελούσα και τα πήραμε σπίτι. Μας επίπληξαν. Το κορίτσι είναι έγκυος από τον Αφγανό. Είχα την υποψία, αλλά μου έλεγε όχι.
10: Και ενώ εξετάζονται όσα συνέβησαν μέσα στην οικογένεια, στο μικροσκόπιο μπαίνει πλέον και το παρελθόν του 43χρονου. Το 2020 είχε εμπλακεί σε μια διαφορετική, ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση με θύμα μια γυναίκα από τη Γερμανία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δυο τους είχαν γνωριστεί μέσω Facebook. Η γυναίκα ταξίδεψε στην Ελλάδα και στη συνέχεια κατήγγειλε ότι ο τότε 37χρονος την κρατούσε παρά τη θέλησή της σε διαμέρισμα και την εξανάγκαζε να εκδίδεται.
1: Κάθε φορά που αρνιόμουν να πάω σε ραντεβού ή όταν μάθαινε ο ότι οι πελάτες δεν ήταν ικανοποιημένοι από μένα, γινόταν τρομερά βίαιος.
10: Στην κατάθεσή της είχε περιγράψει κακοποίηση και εξαναγκασμό μέχρι τη στιγμή που, όπως κατήγγειλε, κατάφερε να διαφύγει και να απευθυνθεί στις αρχές.
1: Με χτυπούσε σε όλο μου το σώμα. Με έβαζε κάτω από το νεροχύτη προσπαθώντας να με πνίξει. Έπαιρνε το σεντόνι και το τύλιγε γύρω από το λαιμό μου πάλι για να με πνίξει. Ή το έκανε με τα ίδια του τα χέρια, ενώ είχε και μία σιδερένια ράβδο με την οποία με χτυπούσε.
10: Για εκείνη την υπόθεση είχε σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία για μαστροπία και σύμφωνα με πληροφορίες είχε προφυλακιστεί για περίπου 5 μήνες. Αποφυλακίστηκε στις 26 Οκτωβρίου του 2020. 6 χρόνια αργότερα, ο 43χρονος βρίσκεται ξανά ενώπιον των αρχών, αυτή την φορά μετά τα όσα αποκαλύφθηκαν στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Ο ίδιος, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του και ο 26χρονος Αφγανός, οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων.
4: Ωράκι, αυτό ήταν δικό της.
12: Η ίδια δηλώνει πως ναι.
10: Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα που αφορά διακίνηση ναρκωτικών και για το πλημέλημα της μη ανακοίνωσης ανέβρεσης νεκρού.
1: Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του το βρέφος, το οποίο εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα.
10: Και ενώ ο 43χρονος αναμένεται να απολογηθεί για την υπόθεση, οδηγήθηκε στο αυτόφορο για βία κατά υπαλλήλων και απήθεια μετά από επεισόδιο που φέρεται να σημειώθηκε στα κρατητήρια. Η δίκη του αναβλήθηκε για την Πέμπτη.
0: Και φινάλε τώρα με την αθλητική σας ενημέρωση και το αποτέλεσμα του αγώνα που ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά και αφορά στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας. Βόλος Καλαμάτα 2-2.
2: Επόμενος.
14: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
14: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
14: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
14: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
14: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
18: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
19: Nova 931.
20: Πρωί την ατυχία μου!
21: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
20: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
21: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
20: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
21: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
20: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
21: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
5: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
5: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
6: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
7: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
7: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
6: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
6: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
7: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254 10 63 704.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
6: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συντέα.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
7: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
9: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
22: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254 10 74 790.
3: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Αλφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: Νούφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931. Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Στις ξένες γλώσσες, expert.
5: Στους υπολογιστές, master.
4: Στην εκπαίδευση, και experts
5: και masters.
4: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
5: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
4: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
5: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
4: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ωμίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
8: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
9: Sky 100,3.
10: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
11: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
10: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
11: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
12: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
1: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμίας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
13: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
14: Nova Radio News Today.

0: θέσεις. Nova 931.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9:31.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10:30.
1: Νόβα 9:31.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 931.
0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Nova 931.

Νόβα 931. Νόβα 931.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: www.novaradio.gr Nova Radio.gr.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 11.30.
1: Νόβα 9.31.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
1: Nova 931.

0: 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 931. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30.
1: Νόβα 931.
0: Νόβα 931.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι μία.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: για ρεφρέν.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.